0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
3: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
4: Star FM 9:33. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM
1: 93.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Ασθένειες των φαινομένων αναμένεται από αργά τη νύχτα. Σύμφωνα με επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για τα Δωδεκάνησα, κυρίως τα νοτιότερα τμήματα, από σήμερα το μεσημέρι έως το μεσημέρι της Κυριακής. Ενώ τοπικά πολυθυελώδεις βόρειο-ανατολική άνεμη εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα απνέουν στο Αιγαίο σήμερα έως το απόγευμα. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Δέλτα Κορίνθου, με δύο ανθρώπους να τραυματίζονται σοβαρά ενώ έσπευσαν πυροσβέστες και τους απεγκλώβησαν. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Το ένα από τα οχήματα εξετράπη της πορείας του. Προσέκρουσε διαδοχικά σε κολόνες φωτισμού, ξυλώνοντας τρεις από αυτές, ενώ στη συνέχεια χτύπησε και σε τέταρτη πριν τελικά κινητοποιηθεί. Μέσα στο αυτοκίνητο εγκλωβίστηκαν δύο άτομα, τα οποία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρουν σοβαρά τραύματα. Εμπριστική επίθεση χθες το βράδυ περίπου στις 9.30 σε κατάστημα ένδυση στην οδό Τέλου Άγρα στην Αγία Παρασκευή. Δύο άγνωστοι δράστες με δύο μοτοσυκλέτες, αφού πέταξαν κάποιο αντικείμενο και έσπασαν την τζαμαρία, στη συνέχεια έριξαν εμπριστικό μηχανισμό με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο κατάστημα. Στην αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα προχωρήσει η G7 για την αποκλιμάκωση των αυξημένων τιμών των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Οι ηγέτες της G7 διευκρίνησαν ότι σημαντικές ποσότητες θα διατεθούν ήδη μέσα στις πρώτες 20 ημέρες. Η Ευρώπη έκανε πολύ καλά που αντλεί από τα αποθέματά της σε δίζελ στην προσπάθεια να μειώσει τις τιμές όπως το ζητούσε η Ουάσιγκτον, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι να αυξήσει περισσότερο το επίδομα θέρμανσης εν μέσω ενεργειακής κρίσης, ώστε να στηρίξει εκείνες τις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το χειμώνα να θερμαίνονται, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Λιτόχωρο, μιλώντας στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς UNESCO. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αντίληψη που διατρέχει την κυβερνητική πολιτική όλα τα τελευταία χρόνια είναι να υπάρχουν ανάλογες ευκαιρίες για τους πολίτες του κέντρου και της περιφέρειας. Οι γεωγραφικές αποστάσεις να μειώνονται, ώστε να μειώνονται, όπως είπε, και οι κοινωνικές ανισότητες. Να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, μετά τη συζήτηση που είχε χθες το βράδυ με ψαράδες, οι οποίοι διαδηλώνουν με τα αλλιευτικά τους στην παλιά παραλία στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη. Οι αλλιείς διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος στο πετρέλαιο. Το Ομάν είχε απαγορεύσει στο συγκυβερνήτη της Fly Dubai, ο οποίος επιτέθηκε στον κυβερνήτη και παραλίγο, να προκαλέσει τη συντριβή αεροσκάφους με 182 επιβαίνοντες να πετά στη χώρα λόγω ανησυχιών ότι είχε υιοθετήσει εξτρεμιστικές απόψεις, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Να σημειωθεί πως ο συγκυβερνήτης, ο οποίος την περασμένη Τετάρτη επιτέθηκε στον Ινδό πιλότο, ήταν υπήκος Ομάν. Δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου δέχθηκε επίθεση ενώ βρισκόταν 4 ναυτικά μίλια ανατολικά του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας.

0: τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί η έκταση των ζημιών. Πρόκειται για το δεύτερο πλήγμα σε πλοίο στα στενά του Ορμού σε διάστημα λίγων ωρών. Χθες επλήγει ένα πετρελαιοφόρο, ενώ έβγαινε από τα στενά του Ορμού χωρίς να προκληθούν μεγάλες ζημιές, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Το πλοίο συνέχισε την πορεία του σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οποία δεν διευκρίνησε την εθνικότητα του δεξαμενόπλοιου, ούτε το λιμάνι από το οποίο προήλθε, ούτε το λιμάνι προορισμού του. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός έκανε το 3-3 στην Ευρωλίγκα, επικρατώντας με άνεση 90-67 της Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρόλογο στο Sky Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά 8 με βαθμία εξασθένιση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο, στα δυτικά και βόρειο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν στα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ, με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 24 βαθμούς. Την Κυριακή οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννηρής.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026, συντονισμένοι στον Sky. Sky 100,3 λοιπόν. Συντονίζουμε και τα ρολόγια μας 5 και 8 πρώτα λεπτά. Καλή σας ημέρα. Με τον καιρό, όπως καταλαβαίνετε, και με όλα αυτά τα οποία έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο και σχεδόν όλη την εβδομάδα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα στο νότιο Αιγαίο και με τα έντονα φαινόμενα να συνεχίζονται έως και το μεσημέρι της Κυριακής μέχρι και αύριο, δηλαδή 4 του μηνός, σύμφωνα με την επικαιροποίηση που έχουμε του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα, έχουμε και τοπικά πολύ θελώδεις βορειοανατολικούς ανέμους, εντάσεις 8 έως και 9 μποφόρ, ενώ θα πρέπει στο Αιγαίο, που θα πρέπει στο Αιγαίο σήμερα αλλά και τώρα το πρωί αλλά και μέχρι το απόγευμα. Οπότε λοιπόν όλα αυτά τα οποία έχουμε και στην Κρήτη με τα προβλήματα να συνεχίζονται λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που έχουμε στην περιοχή, με όλο τον κρατικό μηχανισμό εκεί να είναι στις επάλξεις και βεβαίως για κάθε τι να συνδράμει με το έργο της και η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία και όλοι οι συναρμόδοι. Στα υπόλοιπα βεβαίως, αν και εφόσον χρειάζεται να ταξιδέψετε, αν έχετε προγραμματίσει, προφανώς επικοινωνείτε με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Κατά τις 6 θα βγάλει να δούμε αν και εφόσον θα έχουμε κάποιο απαγορευτικό εκ νέου, όπως και είχαμε και εχθές. Οπότε λοιπόν, εν αναμονή λοιπόν των ανακοινώσεων και από το λιμενικό. Η Μαρία Γιώργα θα μας ενημερώσει γι' αυτό λίγο μετά τις 6 στην επικοινωνία της με το λιμεναρχείο και το λιμενικό σώμα. Στα υπόλοιπα βεβαίως. Έχουμε τα θέματα, επαναλαμβάνω, της Κρήτης. Εκεί είμαστε με τον Βαγγέλη Κοκολάκο, τον συνάδελφο, για να καλύψει το ρεπορτάζ, όμως και με τον ανταποκριτή μας εκεί, τον μόνιμο. Οπότε λοιπόν έχουμε όλη την, το τι ακριβώς έχει συμβεί στην περιοχή, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή. Από την άλλη βεβαίως εδώ τα εσωτερικά έχουμε το άλμα 25,4% στις τιμές της ενέργειας το Σεπτέμβριο. Εκτοξεύθηκε στο 5,1% 3,8% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ισχυρό λοιπόν δηλαδή πλήγμα που έχουν δεχθεί οι προϋπολογισμοί των οικοκυριών και των επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση αποτυπώνεται και στα στοιχεία της Eurostat, για αυτά μιλάμε δηλαδή, τα οποία έγιναν γνωστά χθες το μεσημέρι, για τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου στις τιμές των καυσίμων και του αερίου και του ρεύματος. Καταγράφεται άνοδος 25,4% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα και 5% σε σύγκριση με τον μήνα Αύγουστο, παρά τις εκπτώσεις που έχουμε από τα δηληστήρια και την κρατική επιδότηση. Έτσι, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 5,1% έναντι 3,8% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά έρχονται βεβαίως και στα ζητήματα που έχουμε και με την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ και στα πορνοκυπευτικά, σε όλα αυτά σε μια αλυσίδα. Θυμίζοντας όμως και επισημένοντας και πρέπει να βάλουμε μπροστά και πρώτα στο κάδρο, δηλαδή στο πρώτο πλάνο το οποίο κανείς μπορεί να ανοίξει, αν το δούμε έτσι με τηλεοπτικούς ή κινηματογραφικούς όρους ή εν πάση περιπτώσει μιας θεατρικής παράστασης. Στο πρώτο πλάνο όμως είναι πάντα το ότι υπάρχει μια παγκόσμια κρίση. Μια κρίση με όλα αυτά τα οποία έχουμε με όλη αυτή τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η Ρωσία που εισέβαλε στην Ουκρανία, αλλά και βεβαίως με όλα αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως, αυτό είναι το ταμπλό, αυτός είναι ο πίνακας, έτσι πρέπει να τον δούμε. Σε αυτή την κρίση λοιπόν οφείλουμε να τα βλέπουμε τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση και την πραγματική τους πραγματικότητα. Την ίδια ώρα η Ελλάδα με τον δικό της τρόπο και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και όπως εξηγούσε πολύ καλά εχθές και ο Νίκος Φιλιππίδης, η Ελλάδα, εάν και εφόσον θέλει τα πράγματα να πάνε καλά, θα πρέπει να μαζέψει όλα αυτά τα σημεία τα οποία εξέχουν και όλα αυτά τα σημεία και τα δεδομένα τα οποία μπορεί να προκαλέσουν πληγές καθώς θα προχωράμε προς το αύριο. Και μιλάμε δηλαδή για όλες αυτές τα αγκάθια τα οποία υπάρχουν. Ένα από αυτά όμως λοιπόν έρχεται η Ελλάδα και καταφέρνει και το προσπερνάει, διότι η Ελλάδα επιταχύνει τις αποπληρωμές δανείων και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στο γενικότερο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο οικονομικό κλίμα, διότι η Ελλάδα υποχώρησε το ελληνικό χρέος σε χαμηλότερα επίπεδα και από το ιταλικό ως προς το ΤΟΕΠ. Πολύ πολύ σημαντικό αν θέλουμε να βλέπουμε την Ελλάδα μας στην γενικότερη σφαίρα όλων των χωρών της Ευρώπης και της παγκόσμιας οικονομίας.
στον Όλυμπο ο Πρωθυπουργός για όλα αυτά τα οποία έχουμε με την UNESCO και την ένταξη του Ολύμπου σε ένα από τα μνημεία τα οποία προστατεύονται από την UNESCO. Εκεί μίλησε και με πολίτες και με διαφόρους τοπικούς παράγοντες, όπου βεβαίως μίλησε για τα ζητήματα της ακρίβειας και για τα ζητήματα της ενέργειας, αλλά και φυσικά σε αυτή την πολύ πολύ ωραία εκδήλωση εκεί στο Λιτόχωρο για την ένταξη, για την υπογραφή της, του Ολύμπου στα σημεία και στα θέματα τα οποία προστατεύει και έχει η UNESCO υπό την ομπρέλα της. Όλα αυτά λοιπόν εχθές στο Λιτόχωρο, στην Πιερία, την ίδια ώρα ο κύριος Αλέξης Τσίπρας ήταν Θεσσαλονίκη, κατέβηκε από το Άγιο Όρος, πήρε τις ευλογίες, έψαλε από τη Σίμωνο Πέτρα έως τον Άδη και ακούστηκε στον Άδη, θυμήθηκε το τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου και μετά συναντήθηκε με αλλοιείς στη Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως και με τους αλλοιείς, οι οποίοι είναι σε μια διαδικασία διαμαρτυρίας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε και τα διεθνή βεβαίως θέματα και, και το χάος το οποίο έχουμε από την εξέγερση μαθητών στην Γαλλία, επίσης πολύ πολύ σημαντικό, το οποίο οφείλουμε να δούμε και δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε. Και την ίδια ώρα, Νότι Παπαγιαννάκο, ο Ινωνότης μαζί μας αυτό το πρωινό, στην Ισπανία καταψηφίστηκαν τα δύο διατάγματα για τη στεγαστική κρίση και έχουμε οργή στους δρόμους. Δεν κατάφερε ο κ. Σάντσεφ, ο Πασόκος της Ισπανίας, να καταφέρει να περάσει τα δύο διατάγματα για τη στεγαστική κρίση. Χαμός στο Κοινοβούλιο της Ισπανίας και βέβαια χαμός και στους δρόμους. Άντζο Βαγιανάκο, στη ρύθμιση του ήχου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης και η Σοφία Καλαβρού, που θα αναλάβει μετά και τις 6. Στην επικοινωνία μαζί σας μέσω κινητού και διαδικτύου για την πρώτη ώρα και όλα τα υπόλοιπα μετά και τις 6 θα είναι ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης, ενώ στις μουσικές επιλογές η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Πέντε και τέταρτο, και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί η Μαρία Γιώργαρη, και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ.

0: Και ξεκινάμε λοιπόν την ειδησιογραφία με την Κρήτη. Συνεχίζονται τα προβλήματα στην Κρήτη λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. 4 άτομα γερμανικής υπηκότητας που είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο αυτοκίνητό τους λόγω υψηλής στάθμης υδάτων στην περιοχή Φέρμα στην Ρέπετρα Κρήτης απεγκλωβίστηκαν τη νύχτα από πυροσβέστες και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο. Έχει διακοπεί η πρόσβαση από τα Ζωνιανά του Δήμου Μιλοποτάμου στο Ρέθυμνο προς το χωριό Λιβάδια, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί ζημιά λόγω υπερχείλισης ποταμού. Προβλήματα έχουν καταγραφεί και τις τελευταίες ώρες και στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπου έχουμε τον και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ πολύ πρωινή επικοινωνία, που δεν νομίζω ότι έχει κοιμηθεί και ο άνθρωπος καθόλου. Έχουμε τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα και εσάς και στους ακροατές μας.
0: Ποια είναι η κατάσταση τώρα, καταρχάς πώς κύλησε όλη η νύχτα? Τώρα είμαστε ξημερώματα Σαββάτου, 5 και 16 πρώτα λεπτά. Πώς κύλησε η νύχτα? Είχαμε αυτά τα δύο περιστατικά που βλέπουμε και έχουμε ως ενημέρωση εκεί στα Φέρμα της Ρέπετρας Κρήτης, και έχουμε και τα προβλήματα τα οποία είχαμε και στα Ζωνιανά και στο Δήμο Μιλοποτάμου. Εκεί τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα?
1: Τις πιο έντονες βροχές τις έχουμε στα Φέρμα και στο Μιλοποτάμο από νωρίς το απόγευμα. Είχαμε κάποια προβλήματα και με τους κάποιους τουρίστες που απεγκλώβησε η πυροσβεστική και έδωσε και δυσυνδρομή σε κάποια οχήματα άλλα. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι είναι διαχειρίσιμα μέχρι στιγμής ό,τι προκύπτει.
0: Μάλιστα. Αυτοί οι τουρίστες είναι καλά στην υγεία τους?
1: Ναι, δεν έχουν κάτι πρόβλημα, όχι.
0: Μάλιστα. Στα υπόλοιπα εκεί, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το δικό δίκτυο εκεί στο Μιλοπόταμο και στα Ζωνιανά, πώς είναι η κατάσταση εκεί? Έχει υπερχειλήσει όλο το ρέμο, περνάει μέσα στο χωριό?
1: Νωρίς το απόγευμα είχα μια υπερχείληση χτες. Αποκαταστάθηκε. Τώρα είναι βέβαια, επειδή έχουμε έντονες βροχοπτώσεις κατά περιόδους, κάποιες στιγμές είναι οριακά. Από εκεί και πέρα το δικό δίκτυο που είπατε έχει ζημιές, έχει μεγάλα θέματα από προχτές
0: και επιβαρύνει το όλο περισσότερο, και είναι ήδη επιβαρυμένο από προχτές. Έχετε δίκιο, ναι.
1: Έγινε μερική αποκατάσταση από εκεί και πέρα. Τώρα θέλει αρκετή δουλειά για να δούμε πώς θα αποκατασταθεί.
0: Κύριε Τσαπάκο, έχει χύσει και μήνυμα πάλι το βράδυ του 112. Χρειάστηκε να μετακινηθούν πολίτες ή απλά μια επαγρύπνηση και μια ετοιμότητα?
1: Το 112 έφυγε νωρίτερα για να προειδοποιήσει για το επερχόμενο βράδυ με την καγκογερία.
0: Μάλιστα. Αυτή την ώρα πώς είναι οι καιρικές συνθήκες στο νησί?
1: Βρέχει κατά τόπους έντονα, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
0: Μάλιστα. Και φαντάζομαι και οι συσκέψεις που είχατε χθες και με τον Υπουργό και με την Πολιτική Προστασία, πώς σας έχουν προειδοποιήσει, τι έχουν πει οι μετεωρολόγοι και η Πολιτική Προστασία για σήμερα, τι αναμένετε?
1: Στο μεσημέρι έγινε ισχύωση 9.30 ώρα με το Υπουργείο, με τον Υπουργό. Η προειδοποίηση είναι ότι το κύμα αγωγερία θα κρατήσει μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι, βασικά.
0: Μάλιστα. Οπότε λοιπόν όλοι ακολουθούμε οδηγίες, οι κάτοικοι εκεί, οι πολίτες, οι τουρίστες ακολουθούν τις οδηγίες των μηνυμάτων, αν και εφόσον χρειαστεί, και όλων των οδηγιών που υπάρχουν από τους κατατόπους δήμους και προέδρους χωριών και κοινοτήτων. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, κύριε Τσαπάκο, το οποίο θέλετε να πούμε? Δεν έχει πέσει κάτι άλλο στην αντίληψή σας?
1: Αυτό που θέλω να πω είναι να κάνω θερμή παράκληση προς όλους να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτείας για να βγούμε όλοι ασφαλείς από αυτή την καγκογερία, και τη Δευτέρα που θα έχουν τελειώσει όλα να μας το πρωτίσουν όλοι καλά, και από εκεί πέρα για τις υποδομές που έχουν πληγεί θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Είναι πάντως κάτι το οποίο, από ό,τι λένε και τα ρεπορτάζ και οι πολίτες εκεί, οι κάτοικοι του νησιού αλλά και όσοι γνωρίζουν τον τόπο, δεν έχει ξανασυμβεί τέτοιο πράγμα σε τέτοια ένταση.
1: Η ένταση είναι πάρα πολύ μεγάλη πραγματικά, είναι πρωτογνώρη. Από εκεί και πέρα η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, είναι και πρωτοβρόχη, είναι φθινόπωρο που έχουμε τέτοια έντονα φαινόμενα, συνεχίζεται να έχουμε έντονα φαινόμενα τα πρωτοβρόχη το φθινόπωρο. Από εκεί και πέρα, σε κάθε περίπτωση είμαστε εδώ για να κάνουμε αυτό που πρέπει, όποτε πρέπει.
0: Κύριε Τσαπάκο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, καλό πρωινό. Να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ πολύ πρωινή επικοινωνία. Ακούσατε πώς είναι η κατάσταση μέχρι και αυτήν την ώρα. Τώρα, η καλοκαιρία αναμένεται, όπως ακούσατε, να συνεχιστεί και σήμερα στην Κρήτη με κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων αναμένεται από αργά τη νύχτα, σύμφωνα με επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Πορτοκαλί προειδοποίηση τώρα ισχύει και για τα Δωδεκάνησα, κυρίως στα νότια τμήματα και από σήμερα το μεσημέρι και το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ τοπικά πολύ θελώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεις 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα έως το απόγευμα. Εμπριστική επίθεση χθες το βράδυ περίπου σε 9.30 σε κατάστημα ένδυσης στην οδό Τέλου Άγρα στην Αγία Παρασκευή. Δύο άγνωστοι δράστες με δύο μοτοσυκλέτες, αφού πέταξαν αντικείμενο και έσπασαν την τζαμαρία, στη συνέχεια έριξαν εμπριστικό μηχανισμό με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο κατάστημα. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά πριν από τα μεσάνυχτα στην παλιά Αθηνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Δέλτα Κορίνθου, με δύο ανθρώπους να τραυματίζονται σοβαρά, ενώ έσπευσαν πυροσβέστες και τους απεγκλώβησαν. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από διευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες. Το ένα από τα οχήματα ξετράπει τις πορείες, το ενώ προσέκρουσε διαδοχικά σε κόλωνες φωτισμού, ξυλώνοντας τρεις από αυτές, ενώ στη συνέχεια χτύπησε και σε τέταρτη πριν τελικά ακινητοποιηθεί. Μέσα στο αυτοκίνητο εγκλωβίστηκαν δύο άτομα, τα οποία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρουν σοβαρά τραύματα. Πάμε στα ζητήματα της οικονομικής κρίσης και στην ενεργειακή κρίση. Στην αποδέσμευση έως 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα προχωρήσει η G7 για την αποκλιμάκωση των αυξημένων τιμών των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Οι ηγέτες της G7 διευκρίνησαν ότι οι σημαντικές ποσότητες θα διατεθούν ήδη μέσα στις πρώτες 20 ημέρες. Η Ευρώπη έκανε πολύ καλά που αντλεί από τα αποθέματά της σε ντίζελ στην προσπάθεια να μειώσει τις τιμές, όπως το ζητούσε η Ουάσιγκτον, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Διαβεβαίωσε επίσης ότι μια απαγόρευση των εξαγωγών αυτού του καυσίμου ουδέποτε ήταν πράγματι πάνω στο τραπέζι. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι να αυξήσει περισσότερο το επίδομα θέρμανσης εν μέσω ενεργειακής κρίσης, ώστε να στηρίξει εκείνες τις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη τον χειμώνα να θερμαίνονται, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Λιτόχωρο. Μιλώντας στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αντίληψη που διατρέχει την κυβερνητική πολιτική όλα τα τελευταία χρόνια είναι να υπάρχουν ανάλογες ευκαιρίες για τους πολίτες του κέντρου και της περιφέρειας. Οι γεωγραφικές αποστάσεις να μειώνονται, ώστε να μειώνονται, όπως είπε, και οι κοινωνικές ανισότητες. Να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας μετά τη συζήτηση που είχε χθες το βράδυ με ψαράδες, οι οποίοι διαδηλώνουν με τα λιευτικά τους στην παλιά παραλία στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους στην Θεσσαλονίκη. Δεξαμενόπλαιο μεταφοράς αργού πετρελαίου δέχθηκε επίθεση ενώ βρισκόταν 4 ναυτικά μίλια ανατολικά του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Τα μέλη του προγράμματος είναι ασφαλή, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί η έκταση των ζημιών. Εκτείναξη του πληθωρισμού στο 5,1% το Σεπτέμβριο στην Ελλάδα από το 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat. Η ενέργεια εκτενέθηκε κατά 25,4% σε ετήσια βάση από 15,4% που ήταν τον Αύγουστο, με την ελληνική επίδοση να βρίσκεται αισθητά πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Αποπληρώνοντας πρόωρα δάνεια 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που είχε λάβει από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, το γνωστό μας EFSF, θυμάσαι, ενώ ότι η Ελλάδα ενισχύει τις αμυνές της εναντί των αναταράξεων στις διεθνείς αγορές αγωγών. Επιταχύνοντας λοιπόν τις πρόωρες αποπληρωμές, το ελληνικό χρέος υποχώρησε σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτό του Ιταλικού ως ποσοστό του ΑΕΠ. Σε έναν κόσμο ταραγμένο, η Ελλάδα μένει σταθερή στην πορεία της και στις επιλογές της, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του από την Πιερία στη τελετή ένταξη του Ολύμπου στην Παγκόσμια Κληρονομιά της UNESCO. Παρά τις δυσκολίες, αντλεί δύναμη από τις κατακτήσεις των πολιτών της και αισιοδοξία από το φρέσκο αέρα των κορυφών της. Μένει έτσι σταθερή στην τροχιά προόδου που έχει επιλέξει με σιγουριά, συνέχεια και συνέπεια, σύμπληρωσε ο Πρωθυπουργός. μαύρη τρύπα στους ελέγχους των τίτλων σπουδών γλωσσών και, και μεγάλη αύξηση των κέντρων πιστοποίησης που υπόσχονται εύκολα, γρήγορα και οικονομικά πιστοποιητικά γλωσσομάθειες, καταγγέλει μέσω του Sky ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου. Όπως ανέφερε, έχει ήδη απευθυνθεί για το θέμα σε μεγραφτές καταγγελίες στη δικαιοσύνη. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν καταγγελίες για μεταπτυχιακά εξ αποστάσεως πανεπιστημίων, τα οποία παρέχουν επιστοποιήσεις ξένης γλώσσας παρότι εξετάζονται στα ελληνικά οι υποψήφοι. Ένα από τα μέτρα που προτείνει για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι και η καθιέρωση εξετάσεων γλωσσομάθειας από τον ΑΣΕΠ. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος συζύγου και μη κατασυρωή, παράνομη φιλοσοφία και οπλοχρησία, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση περιουσιακών περιοριστικών όρων ασκήθηκε σε βάρος του 32χρονου Ρουμάνου, ο οποίος επιτέθηκε χθες λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην πρώην σύντροφό του μέσα στο σπίτι της, στο Λαύριο και τον σύντροφό της. Το ζευγάρι νοσηλεύεται με βαρύτερα τραύματα από μαχαιριές. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στον ανακριτή. Εξηγήσει για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, την οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης, επιχείρησε να δώσει ο κατηγορούμενος γιατρός από το ιατρείο της Καρνιάδου κατά την απολογία του. Όπως αναφέρει, το μηχάνημα ανήκει σε μια οριακή κατηγορία, η οποία μπαίνει κάτω από έναν γενικό όρο πλασμαφαίρεσης, γιατί δεν ταξινομείται από τον ΕΟΦ, καθώς δεν υπάρχει αντιπρόσωπο στην Ελλάδα για να καταθέσει σχετικό αίτημα στον οργανισμό. Εντύπωση πάντως προκαλεί ο ισχυρισμός του πως εάν ο αγοραστής βρίσκεται σε χώρα που δεν επιτρέπεται η λειτουργία τέτοιου μηχανήματος, οφείλει ο κατασκευαστής να το δηλώσει. Από την πλευρά της, στην απολογία της, η κατηγορούμενη γιατρός επιχείρησε να εξηγήσει στον δικαστικό λειτουργό ότι όλες οι ενέργειες που έκανε όταν επιδεινώθηκε η υγεία του Μαζονάκη ήταν σωστές. Ισχυρίστηκε ότι η διασώστρια του ΕΚΑΒ τη ζήτησε να κατέβει από το ασθενοφόρο, γι' αυτό δεν συνόδευσε τον Γιώργο Μαζονάκη στο νοσοκομείο, ενώ σε ερώτηση γιατί διαγράφησαν τα ραντεβού από το iCloud, απάντησε: δεν ασχολούμαι καθόλου με τα γραμματιακά. Εν τω μεταξύ, νέα έρευνα σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη στην Βούλα, παρουσία και τη μητρό του, έγινε χθες το πρωί από αστυνομικούς με στόχο την έβρεση ψηφιακών στοιχείων. Χορηγούσε ενέσεις ασθενείς του, οι οποίες σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενών θυμάτων, υποτίθεται ότι έφταναν από το Βατικανό και θα αντιμετώπιζαν τον καρκίνο. Στη σκιά λοιπόν της επικαιρότητας που έχουμε και με αφορμή τον θάνατο Μαζονάκη, τον Νοέμβριο θα συνεδριάσει εκ νέου το μεικτό ορκωτό εφετείο Αθηνών για την υπόθεση του δόκτωρος Κόντου. Όσα ακούγονται αυτές τις ημέρες μου θυμίζουν, όπως λέει σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή, ξανά τη δική μου ιστορία, λέει.
2: Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό
4: Star FM 933.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός έκανε το 3-3 στην Ευρωλίγκα, επικρατώντας με άνεση 90-67 της Μακάβη Τελ Αβίβ στο Telecom Center. Και όλο το πρωτάθλημα της Τύχημαν Greek Basketball League παίζει στην πλατφόρμα sportfmtv.gr. Αναλυτικά λοιπόν για σήμερα, από τις 3 το μεσημέρι παίζουν Μύκονος Μπέτσον ΠΑΟΚ, στις 4 Κολοσσός Δόξα Λευκάδος και ΑΕΚ Μαρούσι, στις 5 Προμηθέας Πάτρας Περιστέρη και σε 7:30 Καρδίτσα Άρης. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση θα μπορείτε να τη δείτε και από την τηλεόραση του Sky. Καλή αρχή λοιπόν, sportfmtv.gr. Όλα αυτά δωρεάν σε αυτή την πλατφόρμα με όλο το μπάσκετ εκεί. Όλο το μπάσκετ στην οθόνη σας. 5:30 η Μαρία Γιώργαρη είναι ήδη εδώ. Δελτίο, τι μάλλον τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Συνεχίζονται τα προβλήματα στην Κρήτη λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. 4 άτομα γερμανικής υπηκότητας που είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο αυτοκίνητό τους λόγω υψηλής στάθμης υδάτων στην περιοχή Φέρμα, στην Ιερά Πέτρα Κρήτης, απεγκλωβίστηκαν τη νύχτα από πυροσβέστες και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο. Οι Γερμανοί τουρίστες είναι καλά στην υγεία τους, ανέφερε στον Sky ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος, ο οποίος έκανε λόγο για πρωτόγνωρη ένταση των καιρικών φαινομένων στο νησί, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχουν μεγάλες ζημιές στο οδικό δίκτυο και απευθύνει έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Δέλτα Κορίνθου, όταν συγκρούστηκαν δύο γιοταχοί με δύο ανθρώπους να τραυματίζονται σοβαρά, ενώ έσπευσαν πυροσβέστες και τους απεγκλώβησαν. Στην αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα προχωρήσει η G7 μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Η Ευρώπη έκανε πολύ καλά που αντλεί από τα αποθέματά της σε ντίζελ στην προσπάθεια να μειώσει τις τιμές όπως το ζητούσε η Ουάσιγκτον, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι να αυξήσει περισσότερο το επίδομα θέρμανσης στις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το χειμώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Λιτόχωρο. Να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνάντηση που είχε χθες με αλλοί στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος στο πετρέλαιο. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3 καλημέρες, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκυριακό. Εδώ είμαστε, 698-123-1003 το Viber. Περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχολεία, παρατηρήσεις, φωτογραφίες, αν είστε κάπου και έχετε ζητήματα και θέματα, αν κάτι αποτυπώνεται και πρέπει να το δούμε και εμείς οι υπόλοιποι, να μας ενημερώσετε για να γίνει ρεπορτάζ εδώ, μέσα από τις φωτογραφίες σας. Βέβαια στο sky.gr μπορείτε να μπείτε στο ραδιόφωνο και να στείλετε το μήνυμά σας μέσω του 1003 και φυσικά μέσω του SMS. Μετά και τις 6 ο Πέτρος Μωραΐτης θα είναι εδώ να απαντάει στα δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα. Καλημέρες λοιπόν, καλό πρωινό έχετε ήδη στείλει. Καλημέρα Τάκη μου από το Λαγωνίσι, καλό πρωινό. Καλημέρα Νίκο, καλή δύναμη και καλό πρωινό. Πολύ ωραία λόγια λες πάρα τα πολύ τώρα το πρωί. Συγχαρητήρια, να σε καλά, στα επιστρέφουμε όλα. Να σε καλά, καλή δύναμη. Και καλό πρωινό και στην Τάνια από την Κυψέλη. Και να δούμε λίγο τα γεγονότα σαν σήμερα, διότι είμαστε σήμερα στον Πολύχο της Αθήνας, ο Άγιος Διονύσιος του Αρεοπαγίτου. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν. Ανατολή του ηλίου 7 και 22 πρώτα λεπτά, Δύση του ηλίου 5 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Και το 42 π.Χ. έχουμε την πρώτη μάχη των Φιλίππων. Ο Μάρκος Αντώνιος και ο Οκταβιανός επικρατούν των δολοφόνων του Κέσσαρα, Βρούτου και Κάσιου. Ο Κάσιος αυτοκτονεί. Το 1866 θεμελιώνεται το Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Το 1878 υπογράφεται η συνθήκη της Χαλέπας μεταξύ Κρητών και Πανσατών Τούρκων. Ενώ το 1926 ανοίγει τις πύλες της η πρώτη διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης. Το 1977 θα μετονομαστεί σε Χελέξπο. 1954 κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος του περιοδικού κόμικ Black. Σαν σήμερα το 1954. Το 1945 γεννιέται ο Σανέγεφ, Ρώσος αθλητής του τριπλούν με 3 χρυσά μετάλλια και είναι αργυρός Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 1954 γεννιέται ο Steve Ray Vaughan, Αμερικανός κιθαρίστας του blues. Και το 1962 γεννιέται σαν σήμερα ο Tommy Lee, Αμερικανός μουσικός, πρώην drummer των Motley Crue και το Crew. Και φυσικά γνωστό σε αυτή σχέση του με την Πάμελα Άντερσον. 1226 φεύγει από τη ζωή ο Άγιος Φρανκίσκος της Ασίζης κατά κόσμο Τζιοβάνι Μπερναρτόνε, καθολικός μοναχός, ιδρυτής του τάγματος των Φραγκισκανών και προστάτης των ζώων και του περιβάλλοντος σύμφωνα με την Καθολική Εκκλησία. Το 1979 φεύγει από τη ζωή ο Νίκος Πουλατζάς, Έλληνας μαρξιστής διανούμενος, και το 1993 φεύγει από τη ζωή η Κατερίνα Γκόγου. Ενώ σαν σήμερα, ένας από τους πολύ πολύ μεγάλους κωμικούς, ένας από τους ανθρώπους του κινηματογράφου και του θεάτρου, φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών το 2001. Φεύγει ο αείμνηστος και αξέχαστος σε όλους μας και πάντοτε γελάμε μαζί του και πάντοτε έτσι μας θυμίζει όλη αυτή την ελληνική χρυσή περίοδο του κινηματογράφου. Φεύγει ο Κώστας Χατζηχρήστος.
1: Κουβέντα δεν θέλω γιατί είμαι έτοιμος να πνίξω κανέναν σαν γατί.
2: Τι να σε κάνω, είσαι τη γέρα, τώρα που μου ήρθε αγριάδα μου φύγες. Την πληρώσει η γύρα τώρα.
3: Σιγά, μην με βάλεις και φουλιά, ξέρεις πως αρπάει αυτό.
1: Μα δεν είναι μουσική αυτό που έχεις εσύ Χριστιανέ μου, αυτό είναι λιβάδι, πέρα από το λιβάδι.
3: Ναι, τσίφθηκο, αλλά όσο για το άλλο που είπατε κυρία μαντάμ Τερβίσινα. Δεν ξέρεις, δεν σε ξέρω, μου φέρεις και που φέρω.
4: Τσαφ, λες και μοίρασε καλαμπό της κότης.
5: Βέβαια, εσύ τώρα έχεις βλέψει και τα μέσα. Είσαι άνθρωπο της κυβερνήσεως.
1: Μεγάλο μισθό που παίρνω και τρέχω όλη μέρα με έτσι δρόμο. Με κρατάς και τον Νίκα. Ποιος είναι αυτός ο Νίκας?
6: Αυτό όλοι το πληρώνουν, δε.
1: Δεν το πληρώνω εγώ. Πώς θα το πληρώσω εγώ? Δεν με φτάνει που δεν με πληρώνεις, θα πληρώνω και τον Νίκα. Και μιλάς όλοι υπομονή, μη σε νοιάζει, θα ρωτήσεις. Πότε θα ρωτήσω εγώ?
3: Σας λένε Παρασκευά. Ναι, Παρασκευά. Γιατί όχι, δεν το ήθελα εγώ. Ο νόνος μου και δεν με κάνει Παρασκευά. Τη φωτογραφία που είσαστε με την ξανθιά, την πήρε η γυναίκα σας μαζί της στην τσάντα μέσα.
7: Παρασκευά.
3: Και θα μου λες, μοιάζω.
1: Ίδιος, φτιστό.
7: Παρασκευά.
3: Ναι.
7: Τι έπαθες, πώς χορέψες?
3: Τι έπαθα, έχασα τις νότες. Τι να πω, να πω ότι είμαι ο αδερφός μου δίδυμος?
8: Όχι, δεν πάει.
7: Μόνο άμα σας δω και τους δυο πλάι-πλάι θα πιστώ.
3: Αν δεν μου μοιάζει ο αδερφός μου που είναι δίδυμος, ποιος θα μου μοιάζει, Ρετζένι, ο Τσόρτσιλ?
7: Ο αδερφός του Παρασκευά.
3: Ο Δίκροπος.
9: Τι να γίνει με αυτό εδώ πέρα.
3: Είσαι κανονικός?
9: Όχι.
3: Δεν είναι κανονικός ή καψιρός. Θα το ξανακάνεις?
9: Δεν θα το ξανακάνω. Πεινάγανε και τα παιδάκια μου.
3: Πεινάγανε και τα παιδάκια τι καψιρούν.
9: Ναι.
3: Τι λέει, τι είναι. Είναι και η μανούλα σ' άρρωστη.
9: Έχω και την μανούλα μ' άρρωστη.
3: Θα σπιδιάρεις να κάνεις, ε. Μπρος. Θα σπιδιάρεις.
9: Μπρος.
3: Τρέχα να αρχίσω να τρέχω κι εγώ.
9: Μπρος. Μπρος.
3: Μπρος. Έχω το διάλο μέσα μου, έχω το διάλο.
0: Και όπως πάντα, έναρξη με κλασική. Κλασική μουσική από την κλασική δισκοθήκη του Sky 100,3. Καλημέρες, καλό πρωινό, καλή ακρόαση.

0: Εδώ είμαστε. Και ο Τάκης Αταλαγωνίσης στέλνει στο Viber έτσι ένα εξώφυλλο του Black, ο ξανθός γίγας. Τι μου θύμισες, λέει. Καλημέρα. Εγώ, τόσο αν σήμερα, αγαπητέ μου Τάκη, καλημέρες. Καλό πρωί να ξέρεις, γιατί σε άλλους δεν αρέσουν αυτά και στέλνουν εδώ τα μηνύματά τους και βρίζουν πρωί-πρωί. Δεν πειράζει, να περάνε πολύ όμορφα και αυτοί. Αλεχάνδρο μου, καλημέρα. Καλό πρωί. Καλό, λέει, βροχερό Σάββατο να έχουμε. Επιτέλους φθινόπωρο, χρόνια είχαμε να το βιώσουμε. Πηγαίναμε από κάψουνα σε απότομο χειμώνα. Καλημέρα, Αλεχάνδρο. Καλή δύναμη. Πάμε λοιπόν στα ρεπορτάζ και είπαμε νωρίτερα, ακούσαμε τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο από την Κρήτη. Πάμε στο ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκε ο Μάριος Γιαννόπουλος με όλο αυτό που είχαμε το προηγούμενο διήμερο και ιδίως εχθές Παρασκευή στην Κρήτη, πώς ξημέρωσε αλλά και ιδίως ποια είναι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το νησί.
1: Με βομβαρδισμένο τοπίο μοιάζουν τα Ζωνιανά, καθώς βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της Θεομηνίας για δεύτερη φορά μέσα σε ένα 24ωρο.
2: Μια μεγάλη πάλι. Ξανά πλημμύρα, σπίτι κανονικό και πλημμύρισε. Και την άλλη μέρα δεν θα μας αποζημιώνουν. Δεύτερη μέρα πλημμύρα και εδώ έρχεται πιο πολύ κύμα. Πηγαίνετε από κάτω να δείτε, εδώ από τα μόσα κόπια σε μια ουλιά.
3: Η κατάσταση Ζωνιανά είναι πλέον επικίνδυνη. Οι δρόμοι μέσα στον οικισμό έχουν μετατραπεί σε ορμητικά ποτάμια. Παρασύρει ο όγκος του νερού τα πάντα στο πέρασμά του. Φερτά υλικά, πέτρες, ακόμα και αυτοκίνητα στα οποία έχουν προκληθεί υλικές ζημιές.
1: Σπίτια γεμάτα λάσπη και τους κατοίκους να δίνουν άνηση μάχη με τον χρόνο για να προστατέψουν τις περιουσίες τους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται επιποδώς.
3: Η κατάσταση στα Ζωνιανά είναι αποκαρδιωτική. Το νερό έχει μπει πλέον μέσα στα σπίτια. Έχουν πλημμυρίσει οι κάτοικοι, ζουν τον ίδιο εφιάλτη μέσα σε λίγα 24ωρα.
4: Να μας βοηθήσουν προπαντός να μην χαθεί κάποια ζωή και κάποια αυτό και εφιστούμε πάρα πολύ την προσοχή.
5: Ορίστε, αυτά είναι τα πράγματα, παιδιά. Είναι 8.000 στρέμματα πατάτες στον κάμπο μέσα, άβγαρτες, με ένα κοστολόγιο πλέον όπως μας ελαλούνε που ξεπερνάει τα 50 λεπτά ένα κιλό.
1: Η κακοκαιρία σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά της στην Κρήτη. Ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται σε απόγνωση, αντικρίζοντας το βιός του βυθισμένο στα λασπόνερα.
6: Σε όλο το λασίδι, σε όλο το οροπέδιο λασδίου, δεν έχει μείνει τίποτα από πατάτες, από τα πάντα.
7: Στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου το νερό έχει φτάσει τους 50 πόντους με αποτέλεσμα η καταστροφή να είναι ολοκληρωτική τόσο στην καλλιέργεια πατάτας όσο και στα υπόλοιπα κυπευτικά.
1: Ο Δήμος κάνει λόγο για πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα με την επόμενη μέρα να φαντάζει εξαιρετικά δύσκολη.
8: Οι υποδομές θα τις μαζέψουμε. Σιγά σιγά θα μετρήσουμε τις υπηρεσίες μας, θα καταθέσουμε τεχνικά δελτία, θα τη βρούμε την άκρη. Οι αγρότες, αυτοί οι άνθρωποι, πώς θα αποζημιωθούν.
9: Το οροπέδιο, αν δεν σκύψει η πολιτεία πάνω, αν δεν αποζημιωθούν τα παιδιά, το οροπέδιο του χρόνου δεν θα καλλιεργήσει.
1: Προβλήματα στο οδικό δίκτυο στην Αξόρε Θύμνου, καθιστώντας σχεδόν απροσπέλαστος τους δρόμους εξαιτίας των κατολιστήσεων.
10: Ούτε θα αποζημιωθούν, ούτε τις περιουσίες από ό,τι ακούω στους χωριανούς.
3: Και όπως βλέπετε εδώ, ο μεγάλος όγκος νερού έχει καταστρέψει τον δρόμο που οδηγεί σε ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής.
11: Οι γεφύρια έχουν χαλάσει και δεν μπορούν να περάσουν οι άνθρωποι.
1: Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη αναμένεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα έως το μεσημέρι της Κυριακής.
0: Ο Αγγέλης Κοκολάκος στο νησί και ο Χάρης Λεοντάκης, ο ανταποκριτής μας, σταθερός συνεργάτης μας, μεταφέρουν καθημερινά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο νησί και θα τους ακούσουμε και στη διάρκεια της ημέρας. Τώρα, αλλάζουμε θέμα και ερχόμαστε σε αυτό το οποίο έχουμε την πολύ πολύ μεγάλη έτσι, γενικότερη παγκόσμια αναστάτωση. Μιλάμε για την ενέργεια και ξεκινάμε λοιπόν με το πληθωριστικό σοκ στην Ευρωζώνη που χτύπησε υψηλό τριετίας με την αύξηση των επιτοκίων να μοιάζει πλέον μονόδρομος. Η χώρα μας καταγράφει το αρνητικό ποσοστό του συν 5,1% και η ακρίβεια μας τοποθετεί την πέμπτη ψηλότερη τιμή στην Ευρωζώνη. Στις δοκιμασίες του οικογενειακού προϋπολογισμού τώρα είναι και τα τιμολόγια του ρεύματος. Εκεί οι ανατιμήσεις αγγίζουν 27% στα πράσινα τιμολόγια. Δηλαδή 3 εκατομμύρια νοικοκυριά θα νιώσουν το ηλεκτροσόκ στις τιμές. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και παγκοσμίως από το Χρήστο Ματσούφι.
1: Πληθωριστικό σοκ σαρώνει την Ευρωζώνη, με τις αυξήσεις τιμών να καταγράφουν ρεκόρ 3,5 ετών για την Ελλάδα, στο 5,1% και πέμπτη υψηλότερη τιμή στην Ευρωζώνη, και 3 ετών για τη ζώνη του ευρώ στο 3,8%. Και από ό,τι φαίνεται, είμαστε ακόμη στην αρχή του σκοτεινού τούνελ.
0: Η κατάσταση είναι αρκετά σοβαρή. Οι τιμές είναι ήδη ψηλές και αυτό το νιώθουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μας. Ο Επίτροπος Ενέργειας, κύριος Γιώργενσεν, δυστυχώς πρέπει να πω ότι θα χειροτερέψει τη διάρκεια του χειμώνα.
12: Probably even worse during the winter.
1: Το ελαττήριο εκτόξευσης του πληθωρισμού βρίσκεται στην ενέργεια, στο 25,4% για την Ελλάδα και στο 18,8% για την Ευρωζώνη, με την Κομισιόν να επαναφέρει στο τραπέζι τη μείωση της φορολογίας.
0: Υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν βραχυπρόθεσμα. Τα περισσότερα πρέπει να αποφασιστούν και να υλοποιηθούν σε επίπεδο κρατών, όπως για παράδειγμα η πρόταση για μας για μείωση της φορολογίας στο ρεύμα.
1: Οι αριθμοί δείχνουν αυτό που οι πολίτες αισθάνονται στην τσέπη τους. Η τιμή της αμόλυβδης πέρυσι ήταν στο 1,75 ευρώ το λίτρο, σήμερα έχει σκαρφαλώσει στα 2,2, αύξηση 25,7%. 20 μονάδες υψηλότερη είναι η αύξηση στο ντίζελ κίνησης, επίσης στα 2,20 ευρώ το λίτρο, έναντι 1,52 ευρώ πέρυσι.
12: Πόσο παραπάνω βάζετε το μήνα?
13: Το μήνα είναι, τι να σου πω, χοντρικά 2 κατοστάρια.
12: Επιπλέον.
14: Κύριε, θέλουμε 30-40 ευρώ κάθε γεμίσμα παραπάνω. Πάμε για ραντεβού και το σκεφτόμαστε. Δηλαδή, υπολογίζουμε κάποια άλλη διαδρομή.
1: 3 εκατομμύρια νοικοκυριά με πράσινο τιμολόγιο θα δουν τον Οκτώβριο τις χρεώσεις τους αυξημένες από 6,7 έως 27%. Το πράσινο τιμολόγιο του μεγαλύτερου παρόχου είναι αυξημένο κατά 3 λεπτά σε σχέση με πέρυσι ή 23,2%. Για κάποιον που καταναλώνει 300 κιλοβατόρες, μεταφράζεται σε επιβάρυνση 9 ευρώ μόνο για τη χρέωση της ενέργειας.
15: Δεν ανεβαίνουν όλα. Ενώ όλα οι μισθοί στάσιμα.
16: Δεν μιλάμε, τα άλλα είναι ακριβά. Τα ρεύματα κτλ.
1: Στα τρόφιμα τα στοιχεία δείχνουν ότι η συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ μάλλον λειτουργήσε, καθώς σε αντίθεση με την Ευρωζώνη καταγράφηκε μείωση τιμών. Ο Οκτώβριος όμως μπήκε με αυξήσεις στα γαλακτοκομικά και όλα συντείνουν ότι έπονται κι άλλες.
17: Κι άλλο. Να, δεν νομίζω να αντέχουμε κι άλλοι.
1: Σημαντική εστία ανατιμήσεων και υπηρεσίες που περιλαμβάνουν στέγαση και μεταφορές, με τον πληθωρισμό το Σεπτέμβριο να είναι στην Ελλάδα σχεδόν διπλάσιος από τον ευρωπαϊκό.
0: Τώρα, η Ευρώπη, έτσι για να γνωρίζετε, μόλις συμφώνησε, λέει, να διαθέσει ένα τεράστιο μέρος στα στρατηγικά αποθέματά της πετρέλαιου ντίζελ, ανέφερε με ανάρτησή του στο Truth Social ότι χθες το απόγευμα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, το G7 συμφώνησε να διαθέσει 100 εκατομμύρια βαρέλια μέσα στους επόμενους 4 μήνες, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Μανουέλ Μακρόν, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι ασκεί και την προεδρία της Ένωσης των G7. Οι αγορές αντέδρασαν θετικά, με την τιμή του Brent να υποχωρεί στα 99 δολάρια το βαρέλι. Σε αυτό λοιπόν το θέμα και σε όλα αυτά τα οποία έχουμε για την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις τιμές, πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκε η Αθηνά Παπακώστα.
18: Η επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ, διαταγή.
19: Η Ευρώπη μόλις συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια ποσότητα από τα πλούσια αποθέματά της σε ντίζελ. Η διαδικασία θα αρχίσει αμέσως.
18: Η ομάδα των G7 ανάβει πράσινο για την αποδέσμευση έως 100 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ και πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα. Στόχος η αύξηση της προσφοράς και ο περιορισμός της ανόδου των τιμών των καυσίμων.
20: Αποφασίσαμε να απελευθερώσουμε έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά μας αποθέματα κατά τη διάρκεια των επόμενων 4 μηνών σε συνεργασία με τους εταίρους μας και υπό το συντονισμό του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.
18: Είχε προηγηθεί ο ενεργειακός εκβιασμός της Ουάσιγκτον. Ή αποχαιρετάτε το μαξιλάρι ασφαλείας σας ή μένετε χωρίς αμερικανικό ντίζελ στην Ευρώπη. Με τις Βρυξέλλες να προειδοποιούν. Fully
0: reject. Απορρίπτουμε πλήρως οποιαδήποτε απαγόρευση στον ντίζελ. Μια απαγόρευση δεν θα ωφελούσε κανέναν και θα υπονόμευε με την εμπιστοσύνη μας στις ΗΠΑ ως αξιόπιστο εταίρο ή εκπρόσωπο Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
18: Η αγορά πετρελαίου είχε δείξει ήδη τις προθέσεις της, με τον Brent να υποχωρεί κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στην πρώτη διαρροή περί πιθανής αποδέσμευσης αποθεμάτων. Ο συναγερμός όμως δεν έχει λήξει. Η διεθνής αγορά ομολόγων έχει δείξει ήδη τα δόντια της, ασκώντας όλο ένα και μεγαλύτερη πίεση στα δημοσιονομικά πολλών χωρών.
0: Σκέφτομαι πως πρόκειται για ένα λουτρό αίματος το οποίο αντιμετωπίστηκε με ένα τσιρωτό.
18: Η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου φτάνει προσωρινά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002 και η αναταραχή χτυπά τώρα τη Γαλλία, με τους επενδυτές να βρίσκουν ασφαλές καταφύγιο στο γερμανικό χρέος.
0: Τώρα, δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου δέχθηκε επίθεση ενώ βρισκόταν 4 ναυτικά μίλια ανατολικά του Ομάν, σύμφωνα με την Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφαλή Ναυσιπλοεία. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί η έκταση των ζημιών. Πρόκειται για το δεύτερο πλήγμα σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ σε διάστημα λίγων ωρών. Εχθές επλήγει ένα πετρελαιοφόρο ενώ έβγαινε από τα στενά, χωρίς να προκληθούν μεγάλες ζημιές, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία και πάλι ενημέρωση για την ασφάλεια της ναυτιλίας. Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά και ηλεκτρική βλάβη προλάβει στο πλοίο, προσθέτει η Βρετανική υπηρεσία, διευκρινίζοντας ότι η φωτιά κατασβέστηκε και η επίθεση δεν προκάλεσε κανένα θύμα, ούτε προκάλεσε περιβαλλοντική καταστροφή. Το πλοίο συνέχισε την πορεία του σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οποία δεν διευκρίνησε την εθνικότητα του δεξαμενού πλοίου, ούτε το λιμάνι από το οποίο προήλθε, αλλά και φυσικά ούτε το λιμάνι προορισμού. Ανάλυση των δεδομένων και αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης και της πραγματικής πραγματικότητας εχθές με τον Νίκο Φιλιππίδη στο κεντρικό δελτίο και τη Λένα Φλιτζάνη.
2: Πολλοί αναρωτιούνται γιατί συμβαίνει με αυτό το ντίζελ. Το ντίζελ κίνησης, τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε στα αεροσκάφη, στην ακτοπλοεία, οι αλλοιείς μας. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Μας λείπουν πολλές ποσότητες. Κάθε μέρα οι εξαγωγές ντίζελ παγκοσμίως φτάνουν τα 8,2 εκατομμύρια βαρέλια. Μας λείπουν ήδη οι ποσότητες από την 1η Ιουλίου της Ρωσίας, που είναι ο δεύτερος παραγωγός εξαγωγέας χώρα στον κόσμο, 783.000 βαρέλια, και έχει παραταθεί και για τον Οκτώβριο, έχει παραταθεί και για τον Νοέμβριο.
21: Άφησαν ένα παράθυρο ότι μπορεί να απελευθερώσουν. Σωστά. Ήρθαν όμως οι G7, τους έσβησαν όλα τα όνειρα, επομένως παραμένει αυτό το δεδομένο.
2: Υπάρχουν μετά τα προβλήματα. Υπάρχει το πρόβλημα, για παράδειγμα, της Σαουδικής Αραβίας, που φεύγουν μεγάλες ποσότητες από την περιοχή, αλλά όχι σταθερά αυτές. Τα 678.000 βαρέλια την ημέρα αφισβητούνται. Κάποια φεύγουν, κάποια δεν φεύγουν.
21: Το ίδιο ισχύει.
2: Ακριβώς. Το ίδιο ισχύει και για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, περίπου 500.000 βαρέλια. Άρα εδώ έχουμε υποαμφισβήτηση. Επιπλέον, ένας νέος παράγοντας που μπήκε είναι η Κίνα, η οποία με 500.000 βαρέλια την ημέρα μας ανακοίνωσε μόλις προχτές ότι από 1η Οκτωβρίου σταματάει τις εξαγωγές. Λείψαν και άλλες ποσότητες ξαφνικά. Και βέβαια ο μεγάλος εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά εκβιασμός των ΗΠΑ, ο οποίος οδήγησε στη σημερινή απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων από πλευράς Ευρώπης κατά κύριο λόγο, είναι αυτό το 1,5 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα ντίζελ, επαναλαμβάνω, μεταποιημένου προϊόντος, το οποίο αν κοβόταν ή αν κοπεί, γιατί είναι απρόβλεπτος ο πρόεδρος Τραμπ, τότε θα λείψουν σημαντικές ποσότητες, οι οποίες μπορεί να μην δημιουργήσουν στο σύνολο της Ευρώπης μεγάλα πρόβλημα σε αποθέματα, θα οδηγήσουν σε εκτόξευση των τιμών.
21: Και οπότε, κάποιοι λένε ότι μπορεί να πέσουν προσωρινά οι τιμές στις ΗΠΑ, αλλά μπορεί αυτό να γυρίσει μπούμεραν και να τις δούμε ξανά να εκτινάσονται. Αυτά είναι τα δεδομένα επομένως, Νίκο.
2: Ναι, και βέβαια να δούμε λίγο την απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων, γιατί στην Ευρώπη έχουμε το όριο των 90 ημερών. Τώρα το κατεβάζουμε σε 60 ημέρες. Τι σημαίνει αυτό που είπες, ότι αμέσως μετά τις εκλογές η Ευρώπη θα βρεθεί με την ανάγκη να αγοράσει ποσότητες. Άρα με μεγαλύτερη εξάρτηση από τις ΗΠΑ, για την ώρα ρίχνει 50 εκατομμύρια βαρέλια στην αγορά. Νομίζω ότι λύνεται προσωρινά το πρόβλημα με τον πρόεδρο Τραμπ. Θα δούμε αν θα κρατήσει, γιατί μέχρι τις εκλογές έχουμε ακόμα ένα μήνα.

0: καλή δύναμη. Αναφέρεσαι στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη Βουλγαρία και τα Σκόπια. Θα το κρατήσουμε και θα το δώσουμε και στην ανάλυση των δεδομένων από τους ειδικούς με την άποψή σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ με το mail σου. Καλημέρα, Μελβούρνη, Αυστραλία, καγκούρο χώρα. Καλό πρωινό. Καλό Σαββατοκύριακο να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Όπως καλημέρα και μέσω του Viber στον Παναγιώτη Αλεξανδρή. Καλημέρα, Παναγιώτη, να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Και βεβαίως και στον άλλο Παναγιώτη από την Αστόρια. Καλημέρα. Καλό πρωινό. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Συνεχίζουμε και ερχόμαστε στα εσωτερικά. Στα εσωτερικά τα οποία έχουν να κάνουν μετά τη οικονομία, διότι το φάντασμα, όπως ξέρετε, μάλλον φάντασμα δεν είναι, είναι πραγματικότητα λοιπόν. Ο πληθωρισμός λοιπόν, αλλά και το κόστος ενέργειας βάζουν φωτιά και στην πολιτική κόντρα. Η μεν κυβέρνηση ποντάρει στα μέτρα ανακούφιση που στοχεύουν συγκεκριμένες επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες, ενώ η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για εμπεγμό των πολιτών και μέτρα ψίχουλα. Γιώργος Παπακοσταντίνου στο ρεπορτάζ.
1: 12 ημέρες πριν γίνουν τα αποκαλυπτήρια για το δίκτυο προστασίας της κυβέρνησης στο ακριβό πετρέλαιο θέρμανσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται ξανά σε ειδική αποστολή στη Μακεδονία.
2: Το προσβάλλει κάποιον ή το κάστρο της Νέας Δημοκρατίας και να παραμείνει.
1: Από τη σύσκεψη στον Κολυνδρό και την πεζοπορία στον Όλυμπο μέχρι την επίσκεψη στην Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου στα 900 μέτρα στο φαράγγι του Ενιπέα, ο Βορράς είναι σε πρώτο πλάνο εν ώψη τόσο του δύσκολου χειμώνα όσο και της εθνικής κάλπης, την οποία η Νέα Δημοκρατία θέλει να αυξήσει τη συσπήρωσή της.
3: Πρώτη προσοχή της κυβέρνησης είναι στη στήριξη της κοινωνίας όσον αφορά τη θέρμανση και το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχω δεσμευθεί ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια έτσι ώστε να προστατεύσουμε την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Κάντε λίγο υπομονή, σε 10 μέρες θα μπορούμε να γίνουμε πολύ πιο συγκεκριμένοι.
4: Το μεγάλο θέμα είναι ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μία από τις ακριβότερες τιμές στα καύσιμα στον κόσμο και μέσα στις πρώτες 7 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν προσθέσουμε τους χώρους. Άρα εσάς σας αφορά γιατί παίρνετε τον αυστριακό πετρέλαιο.
1: Βασικό χαράκωμα της προεκλογικής μάχης είναι πλέον η σύγκρουση για το ενεργειακό κόστος και τα νέα μέτρα στήριξης. Για μαθητευόμενος μάγους έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που απάντησε στην κριτική Ανδρουλάκη για την επιστολή του Πρωθυπουργού στην Πρόεδρο της Κομισιόν.
5: Και όχι για αστιάκι από το θέμα της Βουλής. Οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη από ηρωνίες, παροχημένα συνθήματα και ακοστολόγητες υποσχέσεις. Έχουν ανάγκη από πολιτικές που φέρνουν αποτέλεσμα.
6: Σου γράφω ένα γράμμα, όχι πως θέλω να στο δώσω, να έτσι για να μιλήσω λίγο μαζί σου, τραγουδούσε ο Γιάννης Πάριος. Αυτό είναι το κλίμα των επιστολών του κύριου Μητσοτάκη.
1: Προπολογία για την κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κατέθεσε το ΚΚΕ.
7: Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Τσίπρας είναι συγκοινωνούντα δοχεία, γιατί έχουν κοινή στρατηγική. Η οποία αυτή η στρατηγική έχει οδηγήσει το λαό σε αυτά τα σημερινά αδίέξοδα.
8: Με μία πρόσθετη επιδότηση κοροϊδία επιχειρεί η κυβέρνηση να μην ενοχληθούν τα καρτέλ που υπηρετούν οι ίδιοι και τα υπερπλεονάσματα με τα οποία καταδυναστεύουν τους Έλληνες.
9: Πληθωρισμός 5,1%. Η κυβέρνηση απέτυχε. Οι τιμές ανεβαίνουν και το εισόδημα εξανεμίζεται.
10: Έχει δημοσιονομικό κόστος το να επιβληθεί φορολόγηση στα υπερκέρδη των διελιστηρίων.
1: Ο πληθωρισμός 5,1% διαλύει το αφήγημα της κυβέρνησης, αναφέρει στην κριτική της η Νέα Αριστερά.
0: Σε έναν κόσμο ταραγμένο, η Ελλάδα μένει σταθερή στην πορεία και στις επιλογές της, δήλωσε μεταξύ άλλων εχθές ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του από την Πιερία στην τελετή ένταξης του Ολύμπου στην κατάλογο στην Παγκόσμια Κληρονομιά της UNESCO. Παρά τις δυσκολίες, αντλεί δύναμη από τις κατακτήσεις των πολιτών της και αισιοδοξία από τον φρέσκο αέρα των κορυφών της. Μένει έτσι σταθερή συντροχιά προόδου.
11: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνεχίζονται τα προβλήματα στην Κρήτη λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. 4 άτομα...

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνεχίζονται τα προβλήματα στην Κρήτη λόγω των έντονων

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνεχίζονται τα προβλήματα στην Κρήτη λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. 4 άτομα γερμανικής υπηκότητας που είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο αυτοκίνητό τους λόγω υψηλής στάθμης υδάτων στην περιοχή Φέρμα, στην Ιερά Πέτρα Κρήτης, απεγκλωβίστηκαν τη νύχτα από πυροσβέστες και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο. Οι Γερμανοί τουρίστες είναι καλά στην υγεία τους, ανέφερε στον Sky ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος, ο οποίος έκανε λόγο για πρωτόγνωρη ένταση των καιρικών φαινομένων στο νησί, τονίζοντας πως η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Υπογράμμισε ότι υπάρχουν μεγάλες ζημιές στο οδικό δίκτυο και απίφθινε έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Χθες το απόγευμα έστειλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους της Κρήτης, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα έως και το απόγευμα του Σαββάτου και καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα στην Κρήτη, με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από αργά τη νύχτα, σύμφωνα με επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για τα Δωδεκάνησα, κυρίως τα νοτερότερα τμήματα, από σήμερα το μεσημέρι έως το μεσημέρι της Κυριακής. Ενώ τοπικά πολύ θελώδεις βόρειο-ανατολική άνεμη εντάσεις 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα έως το απόγευμα. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Δέλτα Κορίνθου, με δύο ανθρώπους να τραυματίζονται σοβαρά, ενώ έσπευσαν πυροσβέστες και τους απεγκλώβησαν. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Το ένα από τα οχήματα, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε διαδοχικά σε κολόνες φωτισμού, ξυλώνοντας τρεις από αυτές, ενώ στη συνέχεια χτύπησε και σε τετάρτη πριν τελικά κινητοποιηθεί. Μέσα στο αυτοκίνητο εγκλωβίστηκαν δύο άτομα, τα οποία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρουν σοβαρά τραύματα. Στην αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα προχωρήσει η G7 για την αποκλιμάκωση των αυξημένων τιμών των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες, δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Οι ηγέτες της G7 διευκρίνησαν ότι σημαντικές ποσότητες θα διατεθούν ήδη μέσα στις πρώτες 20 μέρες. Η Ευρώπη έκανε πολύ καλά που από τα αποθέματά της σε ντίζελ στην προσπάθεια να μειώσει τις τιμές όπως το ζητούσε η Ουάσιγκτον, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι να αυξήσει περισσότερο το επίδομα θέρμανσης στις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το χειμώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Λιτόχωρο. Να στηριχτούν οι άνθρωποι της παραγωγής, ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνάντηση που είχε χθες το βράδυ με άλλοι στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος στο πετρέλαιο. Το Ομάν είχε απαγορεύσει στο συγκυβερνήτη της Fly Dubai, ο οποίος επιτέθηκε στον κυβερνήτη και παραλίγο να προκαλέσει τη συντριβή αεροσκάφους με 182 επιβαίνοντες να πετά στη χώρα λόγω ανησυχιών ότι είχε υιοθετήσει εξτρεμιστικές απόψεις, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Να σημειωθεί πως ο συγκυβερνήτης, ο οποίος την περασμένη Τετάρτη επιτέθηκε στον Ινδό πιλότο, είναι υπήκος Ομάν. Στο μεταξύ, οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναμένεται να τον ανακρίνουν, όπως ανέφερε χθες πηγή με γνώση του θέματος. Δεξαμενό πλοίο μεταφοράς αργού πετρελαίου δέχθηκε επίθεση ενώ βρισκόταν 4 ναυτικά μίλια ανατολικά του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί η έκταση των ζημιών. Πρόκειται για το δεύτερο πλήγμα σε πλοίο στα στενά του Ορμούς σε διάστημα λίγων ωρών. Χθες επλήγει ένα πετρελαιοφόρο ενώ έβγαινε από τα στενά του Ορμούς χωρίς να προκληθούν μεγάλες ζημιές, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε συνοικία της πόλης της Γάζας, ανακοίνωσαν οι υγειονομικοί αξιωματούχοι του Παλαιστινιακού θύλακα. Στην Αυστραλία, αυτοκίνητο παρέσυρε σήμερα φιλάθλους που είχαν συγκεντρωθεί στην πόλη Νιούκασλ, τραυματίζοντας αρκετούς σύμφωνα με την αστυνομία. Τουλάχιστον 9 τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο και η κατάσταση 2 εξ αυτών χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Συνελήφθη ο οδηγός, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι το συμβάν σχετίζεται με τρομοκρατία. Σε ισχύ σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου και πρώτου Επισκόπου Αθηνών Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγητού. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός έκανε το 3-3 στην Ευρωλίγκα, επικρατώντας

0: με άνοιες 90-67 της Maccabi Tel Aviv στο Telecom Center. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά 8 με βαθμία εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο, στα δυτικά και βόρειο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν στα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με νέα μποφόρ, με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 24 βαθμούς. Την Κυριακή οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλημέρες, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο. Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026, στον Σκάι 100,3 συντονισμένη στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Κυρία Φόφη, είμαι Αγκούτα, καλημέρα. Χρόνια πολλά στην Αθήνα μας, γιορτάζει ο πολιούχος της πόλης μας και έχουμε και τροποποιήσεις και βεβαίως και πολλά στην Αθήνα με ρυθμίσεις στην κυκλοφορία. Οπότε έχετε κατά νου για σήμερα το πρωί. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Αθήνα μας, να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Κότσαρη, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο το επιτελείο εκεί στην Πνίκα. Κύριε Κότσαρη, επίσης και στη Βιέννη, μην το ξεχνάτε, η Πνίκα είναι και στη Βιέννη. Καλημέρα στο Γιώργο Σίσκα, καλημέρα, καλό πρωινό στο Γιώργο Δενδρινό. Κύριε Δενδρινέ, καλημέρα εκεί στη Φωκιόνος Νέγρη, Sweet Mornings. Καλημέρα, καλό πρωινό. Και η Τάνια από την Κυψέλη και η κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων με τα δικά της μηνύματα εκεί Ήδρας απέναντι από το πεδίο του Άρεος. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Κυρία Μαρία Μαμαχρυσλές, καλημέρες. Καλό, καλό πρωινό. Και όπως πάντα εδώ είμαστε μέχρι και τις 7. 6.30 ο Περίτανος των Φορτεχνών Επιστημόνων και Περίτανος των Όριμων Νέων απαντά στα δικά σας ερωτήματα, τα οποία θέτεται όλη την εβδομάδα για τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εφορία, με το Υπουργείο Οικονομικών, με την ΑΔΕ. Όλα αυτά τα οποία εδώ έχει τις απαντήσεις ο κ. Ιεμένης. Και μας ακούτε διότι είναι εδώ ο Νότης Παπαγιαννάκος. Καλημέρα, Νότη. Καλό πρωινό. Φροντίζει για την καλύτερη ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Η Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι και ο Πέτρος Μωράιτης είναι ήδη στη θέση του έτοιμος να απαντήσει τα δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα με πολύ έντονο αέρα μας λέει έξω καθώς ήρθε. Οπότε έχετε κατά νου, προσέξτε και εσείς οι οδηγοί των μοτοσυκλετών και των αυτοκινήτων εμείς. Προσοχή στους αναβάτες και στους δικυκλιστές. Επίσης 210-48-00-170-174 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Αν κάτι χρειαστείτε να τα πούμε και στον αέρα καλείτε και ο Πέτρος σας συνδέει με το στούντιο. Όπως επίσης και με τα δικά σας μηνύματα μέσω του Viber 698-123-1003 είναι πολύ πολύ εύκολο, το έχετε ήδη μάθει, το έχετε αγαπήσει και έχετε ήδη προσαρμοστεί σε αυτήν την επικοινωνία. Αργήσαμε, αλλά εδώ είμαστε για να κάνουμε και τη διαφορά για, για το καλύτερο αποτέλεσμα. Να είστε καλά, καλή δύναμη και βεβαίως πάντοτε στο δικό σας στη δική σας φαρέτρα με τα μέσα επικοινωνίας και το διαδίκτυο sky.gr, καθετός θα βρείτε τον εικονίδιο και το ραδιόφωνο, θα μπείτε στο εικονίδιο που έχει έναν φάκελο, θα πατήσετε πάνω και θα γράψετε επίσης ό,τι ακριβώς θέλετε για να μας στείλετε το δικό σας μήνυμα. Και μια που μιλάμε για αυτό, πρώτο θέμα στο sky.gr είναι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Η Νάντια λοιπόν που έχει την βάρδια της τώρα τη νύχτα έχει λοιπόν πρώτο θέμα την πρωτόγνωρη ένταση των καιρικών φαινομένων στην Κρήτη με βίντεο και φωτογραφίες. Έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Ευρώπη. Λέει το CNN ότι υπέκυψε στο τελεσίγραφο του Τραμπ και αποδεσμεύει τα αποθέματα diesel, το ρίσκο για τον εφοδιασμό, μια ανάλυση του CNN, ενώ έχουμε και τα θέματα με την μηχανική υποστήριξη που βρίσκεται η Κρίστα Πάεκ μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της. Δύο φορές προσπάθησαν και τώρα είναι μηχανική υποστήριξη στο νοσοκομείο. Και το ζήτημα και φωτογραφίες και βίντεο από τη σφοδρή σύγκρουση οχημάτων στην παλιά Εθνική Οδό, έτσι όπως λέμε και στο δελτίο ειδήσεων, έχει φωτογραφίες και βίντεο το sky.gr, όπως και για πολλά πολλά άλλα θέματα μπορείτε να δείτε και να εμπιστευτείτε την ανάγνωση και ενημέρωση και το sky.gr. Αλλά όπως ξέρετε, η δεύτερη ώρα της εκπομπής έχουμε ελληνική παράδοση.

0: Και εδώ είμαστε λοιπόν, Sky 100,3. Πάμε στα ρεπορτάζ μας. Πάμε στα ρεπορτάζ μας και δυστυχώς σε αυτό το οποίο έχουμε στο αστυνομικό δελτίο, διότι ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος συζύγου και μη κατά συρροή παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση περιοριστικών όρων ασκήθηκε σε βάρος 32χρονου Ρουμάνου, ο οποίος επιτέθηκε, θυμίζουμε, χθες λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην πρώην σύντροφό του μέσα στο σπίτι της, στο Λαύριο και τον νυν σύντροφό της. Το ζευγάρι νοσηλεύεται με βαρύτατα τραύματα από μαχαιριές, ενώ ο κατηγορούμενος έχει παραπευθεί στον ακριτή. Κάτια Νιάκαρη στο ρεπορτάζ.
1: Ένα χαμένο κορμί, τέλος πάντων, ήταν επιλογές λανθασμένες. Πέρναγε καμιά φορά, είχαμε κλειδωμένα, δεν έμπαινε μέσα.
2: Όμως αυτή τη φορά ο 32χρονος υπήκος Ρουμανίας μπήκε. Άρπαξε ένα μαχαίρι από την κουζίνα, ενώ στην κατοχή του είχε ακόμα δύο. Κατευθύνθηκε στο υπνοδωμάτιο που βρισκόταν η πρώην γυναίκα του με τον σύντροφό της και με μένους πραγματοποίησε την επίθεσή του.
3: Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο 32χρονος δράστης καρφάλωσε με αυτή εδώ τη σκάλα στο διπλανό σπίτι και στη συνέχεια πήδηξε στη βεράντα της μεζονέτας. Με μια βαριοπούλα έσπασε το τζάμι και εισέβαλε στο εσωτερικό της.
4: Έσπασε μια τζαμαρία, λέει, και αυτά, και πήγε μέσα αυτός και μαχαίρωσε το φίλο της πρώτα.
2: Μέσα στο σπίτι κοιμόντουσαν τα δύο ανήλικα παιδιά που είχε αποκτήσει με την 32χρονη πρώην σύντροφό του, ηλικίας 1,5 και 2,5 ετών.
5: Γινόταν χαμός. Η κοπέλα βγήκε να σωθεί και την περίλαβε εδώ απ' έξω και βγαίνει ο ένας μόγιος και την έσωσε. Είχε προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα. Της έλεγε να τους λιώσει το κεφάλι.
2: Ο ίδιος μετά την πράξη του μετέβη στο τμήμα όπου και παραδόθηκε. Ωστόσο οι αστυνομικοί αμέσως μόλις έλαβαν το σήμα για τη συγκεκριμένη διεύθυνση κατάλαβαν για ποιον πρόκειται, αφού δεν ήταν η πρώτη φορά που απασχολούσε.
6: Εγώ τους τραυμάτισα στην οδό.
4: Κάθε φορά που γινόταν κάτι πήγαινε στην αστυνομία, το κατέθετε ή αντίστοιχα κατέθετε μήνυση και αυτά τα πράγματα μείνανε στον αέρα.
2: Μετά τη σύλληψή του ο ίδιος δήλωσε στους αστυνομικούς ότι αισθανόταν αδιαθεσία με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Σωτηρία.
7: Τα δύο άτομα διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο Ασκληπείο Βούλας με τη γυναίκα να έχει δεχθεί μαχαιριές σε πνεύμονα, πλάτη και άνω άκρα, ενώ ο άνδρας στα γεννητικά του όργανα, στα πλευρά αλλά και στην κλίδα.
2: Η 32χρονη μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ ο 33χρονος σύντροφός της μετά την χειρουργική επέμβαση στο Ασκληπείο μεταφέρθηκε στην μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ, όπου και νοσηλεύεται.
0: Μαρία Γιώργαρη από τη σύνταξη των ειδήσεων μας ενημερώνει ότι λόγω κινδύνου πτώσης κολώνας φωτισμού έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό 25 Μαρτίου στο ύψος της συμβολής της με την οδό Πλάτων ως ρεύμα κυκλοφορίας προς Νίκαια στην περιοχή του Κερατσινίου. Προσοχή λοιπόν, είπαμε, έχει πολύ έντονους ανέμους, πολύ δυνατούς ανέμους. Προσοχή πώς κυκλοφορούμε, προσοχή στους κυκλιστές και εμείς των αυτοκίνητων αλλά και οι ίδιοι. Οπότε λοιπόν έχετε κατά νου πολύ πολύ μεγάλη προσοχή εκεί στην περιοχή του Κερατσινίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Μαρία Γιώργαρη. Τώρα, σε ένα θέμα το οποίο πραγματικά δεν ξέρω αν προκαλεί εντύπωση, δεν ξέρω αν είναι άλλη μία εικόνα και άλλη μία ελληνική έτσι, παθογένεια του συστήματος ή του δαιμόνιου μυαλού το οποίο έχουν κάποιοι, επιτίδη και μη. Μαύρη τρύπα λοιπόν στους ελέγχους των τίτλων ξένων γλωσσών και μεγάλη αύξηση των κέντρων πιστοποίησης που υπόσχονται εύκολα, γρήγορα και οικονομικά πιστοποιητικά γλωσσομάθειες, κατήγγειλε μιλώντας στον Sky ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ Θάνος Παπαϊωάννου. Όπως ανέφερε, έχει ήδη απευθυνθεί για το θέμα με γραπτές καταγγελίες στη δικαιοσύνη. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν καταγγελίες για μεταπτυχιακά εξ αποστάσεως πανεπιστημίων, ακούστε παρακαλώ, τα οποία παρέχουν πιστοποιήσεις ξένες γλώσσες παρότι εξετάζονται στα ελληνικά οι φοιτητές. Ένα από τα μέτρα που προτείνει για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι και η καθιέρωση εξετάσεων γλωσσομάθειας από τον ΑΣΕΠ. Όλα αυτά ήρθαν μετά από ρεπορτάζ και αποκάλυψη στην εφημερίδα Καθημερινή του Απόστολου Λακασά. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκε εδώ στον Sky η Μαρία Δωρουδή.
8: Μπορούν να το σταματήσουν, αλλά είναι τόσο μεγάλο το ποτάμι του μαύρου χρήματος που ποτίζει πάρα πολλές τσέπες.
9: Ένα κύκλωμα με δεκάδες πλοκάμια προσφέρει με το αζημίωτο τίτλους σπουδών και πιστοποιήσεις, με αποτέλεσμα να μοριοδοτούνται και να μπαίνουν σε κέρυες θέσεις στο δημόσιο άνθρωποι που αποκτούν μεταπτυχιακά, διδακτορικά, αλλά και πιστοποιήσεις ξένων γλωσσών σε τρεις μήνες από τον καναπέ του σπιτιού τους.
8: Το κοστολόγιο πάει από 100 ευρώ για μια απλή πτυχιακή εργασία και φτάνει μέχρι τις 6-7.000 για μια διδακτορική διατριβή. Μεταπτυχιακά και διδακτορικά εξ αποστάσεως με πανεπιστήμια του εξωτερικού, κυρίως ιταλικά πανεπιστήμια, όπου εκεί με διαδικασίες μαϊμού, δηλαδή με εικονική παρακολούθηση μέσω Zoom, με λιμένα θέματα εργασίες και με μετάφραση που γίνεται από Google Translate στα ιταλικά, άνθρωποι παίρνουν μεταπτυχιακό διδακτορικό από 3 ως 6.000 ευρώ που παίρνουν και σε 2, δηλαδή προφήσενση ιταλικής γλώσσας χωρίς να ξέρουν ούτε το αρεβεντέρτσι.
9: Το διαδίκτυο είναι γεμάτο διαφημίσεις, σύμφωνα με τις οποίες μπορείς να αποκτήσεις online πιστοποιητικό από το σπίτι σου, εύκολα, γρήγορα και οικονομικά, αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ.
10: Αρμοδιότητα για τον έλεγχο των πιστοποιητικών έχει η Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας, η οποία ακόμα δεν έχει συσταθεί. Απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις.
9: Σύμφωνα με πληροφορίες, πλατφόρμα έχει συγγράψει από το 2014 πάνω από 500.000 πτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές.
11: Έρχονται αρκετοί και ζητάνε συνήθως άτομα που είναι πάνω από 25 χρονών, δεν έχουν πάρει στο παρελθόν κάποιο lower, β2 ή proficiency, και έτσι ζητούν μέσα σε 2-3 μήνες, μπορεί και σε ένα μήνα μερικοί, να θέλουν ένα πιστοποιητικό β2 και πάνω.
9: Υπάρχουν μάλιστα πανεπιστήμια που έχουν πάει ένα βήμα παραπέρα τη βιομηχανία των πιστοποιήσεων.
8: Το Βουλγαρικό Πανεπιστήμιο τους είπε να πάνε εκεί για 10 μέρες με αλλαξιές 4 εποχών και να βγάλουν διάφορες φωτογραφίες με καλοκαιρινά, ανοιξιάτικα, χειμωρινά για να δείξουν ότι ήταν όλο το 12μηνο και να πιστοποιήσουν έτσι, αν χρειαστεί, ότι αυτή ήταν όλη τη χρονιά εκεί πέρα.
9: Πληθώρα καταγγελιών για μαϊμού πιστοποιητικά και μεταπτυχιακά έχουν φτάσει τόσο στον ΑΣΕΠ όσο και στο Υπουργείο Παιδείας.
0: Είμαστε φάνταστοι πάντως, Νότια, δεν μπορείς να πεις. Καλημέρα, καλημέρα στον Τάκη Λιραντζή. Ο Τάκης Νότι μας στέλνει μήνυμα από την Σπάρτη, από την Βορδόνια Σπάρτης, με πολύ κρύο αέρα. Καλημέρα, Τάκη μου, καλό καλό πρωινό. Ενώ μας στέλνουν και τα μηνύματά τους και, και τις καλημέρες τους, μας στέλνουν και άλλοι δύο φίλοι, ο Ανδρέας και ο Κώστας από το Σίδνεϊ. Να, είδες, δεν είναι μόνο η Μελβούρνη, είναι και το Σίδνεϊ. Αυστραλία, καλημέρα. Καλό πρωινό από εμάς. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ανδρέα μου, καλημέρα. Κώστα. Στη Μήλο θα πάμε τώρα. Θυμάστε την κατάσταση εκεί στη Μήλο με το Σαρακίνικο, το φαρμακευτικό ξενοδοχείο. Παίρνει το πράσινο φως για να συνεχίσει την νοικοδόμηση και το παίρνει από το Συμβόλαιο της Επικρατείας. Το δικαστήριο δεν εξέτασε την ουσία, αλλά πρέπει, αν έπρεπε δηλαδή, να χτίσει η μονάδα καταπατώντας κάθε έννοια περιβαλλοντικής προστασίας. Απλώς απέριψε την προσφυγή ως εκπρόθεσμη, χωρίς να εξετάσει όλα τα παραπάνω. Είναι οι μπουλντόζες. Έτσι επιστρέφουν. Πάμε να ακούσουμε την Έλληνα Χελβατζόβλου.
12: Οι μπουλντόζες στον Μύτακα της Μήλου φαίνεται να ξαναπαίρνουν μπρος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα ετοιμάζεται να συνεχίσει την επέκτασή του μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οι εργασίες είχαν παγώσει τον περασμένο Ιανουάριο μετά τη δικαστική κίνηση του Δήμου Μήλου, περιβαλλοντικών φορέων και πολιτών.
13: Πρέπει να κινηθούμε νομικά με κανόνες και όρια. Να πάρουμε στα χέρια μας την απόφαση, να δούμε τι απόφαση είναι αυτή και να δούμε τι θα κάνουμε. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ο Δήμος κινείται από το 2023 για το ξενοδοχείο. Δεν είμαστε κατά της ανάπτυξης ούτε των επενδύσεων.
12: Στο επίκεντρο είχε τεθεί η οικοδομησιμότητα της έκτασης, η πρόσβαση από αναγνωρισμένη οδό, αλλά και η απουσία εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδιασμού στην περιοχή. Όμως, σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, το ανώτατο δικαστήριο δεν εισήλθε στην ουσία της υπόθεσης. Αλλά απέρριψε την προσφυγή ως εκπρόθεσμη με την αιτιολογία ότι είχε περάσει διάστημα πολύ μεγαλύτερο από τους 2 μήνες που ο νόμος ορίζει ως προθεσμία για την υποβολή προσφυγής.
14: Προφανώς απογοητευτήκαμε, γιατί περιμέναμε κάποια άλλη αντίδραση. Είναι πολύ νωρίς ακόμα να πούμε κάτι, δεν έχουμε διαβάσει την απόφαση. Προφανώς μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη του νησιού να είναι στα πλαίσια μιας ήπιας ανάπτυξης που θα προστατεύει και το περιβάλλον και το ανθρώπινο περιβάλλον που έχει φτιαχτεί στο νησί.
12: Το ενδιαφέρον είναι ότι η απόφαση έγινε γνωστή μέσα από ανακοίνωση της εταιρείας που κατέχει το 49% της ξενοδοχειακής μονάδας. Σύμφωνα με την ίδια, οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν ξανά στις αρχές του νέου έτους, με στόχο το ξενοδοχείο να ανοίξει τις πόρτες του το επόμενο καλοκαίρι. Οι αρμόδιοι φορείς αναμένεται σύντομα να τοποθετηθούν και επίσημα για την απόφαση και να ανοίξουν τα χαρτιά τους για τα επόμενα βήματα.
0: Οχτώ εκατομμύρια που έγιναν καπνός, 10.000 θύματα, είχε 9 επενδυτική απάτη κρυπτονομισμάτων. Η βιτρίνα του σχήματος πυραμίδας ήταν ένας σύλλογος τεχνητής νοημοσύνης. Στα υποψήφια θύματα έλεγαν ότι τα χρήματα τους θα αξιοποιηθούν και θα μετατρέπονταν σε κρυπτονομίσματα. Τελικά τα χρήματα μπήκαν στην τσέπη και τα 3 πρόσωπα που έστειλαν την κομπίνα πιάστηκαν μετά από την πολύμηνη έρευνα. Συνολικά συλλήφθησαν 17 άτομα. Ήρα Ορχάνη στο ρεπορτάζ.
3: Υπόσχονταν σε ανυποψία στους επενδυτές κρυπτονομισμάτων υψηλές αποδόσεις και διπλασιασμό των χρημάτων τους μέσα σε 50 ημέρες μέσω συναλλαγών με τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό ήταν το πρόσχημα για την εξαπάτηση από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε με φερόμενα αρχηγικά στελέχη δύο στρατιωτικούς. Μέσω πυραμίδας είχαν στρατολογήσει τουλάχιστον 10.000 άτομα, ενώ τα χρήματα που είχαν κατατεθεί στην πλατφόρμα αγγίζουν τα 8 εκατομμύρια δολάρια.
15: Που πράγματι υπήρχε το ζήτημα ότι σε αυτόν που σε προσέγγιζε έμπαινε, να το πούμε, από κάτω και κέρδιζε και αυτός, κέρδιζε και εσύ. Εγώ δεν προχώρησα τη διαδικασία, έμεινα εκεί, κάτι το οποίο δεν μου ήταν γνώριμο, το φοβήθηκα κιόλας.
3: Οι επιτίδη κατάφεραν να εξαπατήσουν τουλάχιστον 18 άτομα που είχαν επενδύσει πάνω από 55.000 ευρώ. Υποψήφιο θύμα της απάτης που ευτυχώς δεν τσίπησε το δόλυμα και γλίτωσε τα χρήματά του, περιγράφει στον Sky τη μέθοδο προσέγγισης της οργάνωσης.
15: Υπήρχε κάποια εφαρμογή όπως αυτές που υπάρχουν και μπορεί να επενδύσεις, απλώς υπήρχε και μια συμβουλευτική, ας πούμε, που σου έλεγαν αγόρασε αυτό, αγόρασε εκείνο και τέτοια αυτού του είδους.
3: Οι δράστες απέκρυπταν τα παράνομα έσοδά τους σε ψηφιακές τράπεζες του εξωτερικού ή τα μετέτρεπαν σε κρυπτονομίσματα. Για να δημιουργούν την εικόνα μιας νομιμοφανούς δραστηριότητας και να προσελκύουν νέα θύματα, είχαν ιδρύσει 5 γραφεία σε ισάριθμες πόλεις της Ελλάδας, διοργανώνοντας κοινωνικές εκδηλώσεις και κάνοντας δωρεές και χορηγίες. Ένα από αυτά ήταν στην Κατερίνη.
16: Τα γραφεία αυτά υποτίθεται ότι ανήκουν σε μια εταιρεία μελέτης των επιπτώσεων της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, μέσα από τα γραφεία αυτά, το κύκλωμα αλίευε τα πιθανά θύματα του.
3: Τα πλοκάμια τους είχαν επεκταθεί και στην Λάρισα.
17: Κλιμάκιο αστυνομικών από την Πιερία έφτασε εδώ στην Ηρών Πολυτεχνείου στη Λάρισα, μπήκε στο γραφείο που βλέπετε πίσω μου και στην ουσία με τη συνδρομή δικαστικού λειτουργού κατέσχεσε ό,τι υπήρχε σε αυτό.
18: Τους έβλεπε και όταν πανικός μέσα από πολύ κόσμο, πολύ νεολαία.
3: Κατά την αστυνομική επιχείρηση, σε 10 πόλεις έγιναν 17 συλλήψεις. Η αρχή του τέλους για την δράση της οργάνωσης ήρθε στις αρχές του Σεπτεμβρίου, όταν η πλατφόρμα διέκοψε τη δυνατότητα αναλήψεων με το πρόσχημα αλλαγής επενδυτικού αντικειμένου. Τα χρήματα των επενδυτών δεσμεύτηκαν, αποκαλύπτοντας την τραγική πραγματικότητα.
0: Και κλείνουμε τα ρεπορτάζ, διότι στον αέρα βρίσκεται από εχθές το απόγευμα στις 6 η πλατφόρμα του Sport FM TV. Η ολοκαίρουργια πλατφόρμα αθλητικού περιεχομένου του ομίλου Sky ξεκινάει τη δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας της. Οι εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού και Ηρακλή, το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ καθώς και το κύπελο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο βρίσκονται διαθέσιμοι και είναι εντελώς δωρεάν για όλους εσάς, για όλους εμάς, με ένα κλικ στο sportfmtv.gr. Δημήτρης Βάλσαμος.
19: Η ολοκένουργια πλατφόρμα αθλητικού περιεχομένου κάνει πρεμιέρα και υπόσχεται ατελείωτη αθλητική δράση. Όλοι οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν εντελώς δωρεάν το περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας του Sport FM TV, ζωντανά και on demand. Οι εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή στη Super League, το Super Bet Κύπελλο Ελλάδος και όλοι οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, με μια απλή περιήγηση στο www.sportfmtv.gr. Σε αυτή την πρώτη φάση και καθώς η υπηρεσία εμπλουτίζεται σταδιακά με νέες λειτουργίες, το περιεχόμενο του Sport FM TV είναι διαθέσιμο δωρεάν και χωρίς εγγραφή. Από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο Sport FM TV ξεκινά με τη μετάδοση των αγώνων της Τίχημαν GBL. Ξεκίνημα στις 3 με το παιχνίδι της Μικόνου με τον ΠΑΟΚ. Στις 4 ο Κολοσσός υποδέχεται την Νεοφώτιστη Δόξα Λευκάδας και η ΑΕΚ το Μαρούσι. Ενώ στις 5 παίζουν Προμηθέας Περιστέρι. Στις 5.30 απευθείας από τον Sky Καρδίτσα Άρης, ενώ την Κυριακή στη 1 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το Βίκο Ιωαννίνων. Και στις 5.30 ο Ηρακλής παίζει με τον Ολυμπιακό σε απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του Sky.
20: Αυτά που περιμένουμε και εμείς και το φίλαθλο κοινό θεωρώ ότι θα είναι κάτι διαφορετικό. Είναι, θεωρώ, το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα των τελευταίων 30 ετών και εύχομαι να κάνουν την ίδια δήλωση και του χρόνου.
19: Οι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ αλλά και πολλών ακόμη αθλημάτων μπορούν πλέον να απολαμβάνουν μια νέα εμπειρία θέασης και να ζουν συναρπαστικές αγωνιστικές στιγμές.
21: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
22: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Δράση και βάρδια και αμέσως μετά τους ο πρίτανος των βαρτιχών επιστημόνων ο κύριος Σεϊμένης στον αέρα του Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται τα προβλήματα στην Κρήτη λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. 4 Γερμανοί τουρίστες που είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο αυτοκίνητό τους λόγω υψηλής στάθμης υδάτων στην περιοχή Φέρμα Ιερά Πέτρας απεγκλωβίστηκαν από πυροσβέστες και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο. Είναι καλά στην υγεία τους, ανέφερε στο Sky ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Έκανε λόγο για πρωτόγνωρη ένταση των καιρικών φαινομένων στο νησί. Υπογράμμισε ότι υπάρχουν μεγάλες ζημιές στο δικοδίκτυο και απευθύνει έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Για Άργο Σαρονικό τα δρομολόγια εκτελούνται μόνο από ορισμένα συμβατικά πλοία. Λόγω κινδύνου πτώσης κολώνας φωτισμού έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό 25 Μαρτίου στη συμβολή της με την οδό Πλάτωνο στο ρεύμα προς την Νίκαια στην περιοχή του Κερατσινίου. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Δέλτα Κορίνθου, όταν συγκρούστηκαν 2 γιοταχή με 2 ανθρώπους να τραυματίζονται πολύ σοβαρά. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε χθες βράδυ στις 9.30 σε κατάστημα ένδυσης στην Οδό Τελουάγρα στην Αγία Παρασκευή. Στην αποδέσμευση ως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα εκτάκτης ανάγκης θα προχωρήσει η G7 μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Η Ευρώπη έκανε πολύ καλά που αντλεί από τα αποθέματα της σε ντίζελ στην προσπάθεια να μειώσει τις τιμές όπως ζητούσε η Ουάσιγκτον, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρες, καλό καλό πρωινό. Ο Ανδρέας από την Αυστραλία και το Σίδνεϊ στέλνει τις καλημέρες του στη Σούλα από τα Σαγία και Αχαΐες. Καλημέρα. Καλημέρα στο Σωτήρη από την παρέα του Ναυπλίου, λέει. Ο Σωτήρης θα μιλήσει για προφανώς επαγγελματικούς λόγους, τον έχουν φτάσει μέχρι τον Ναύπλιο. Καλημέρα. Ενώ ο Ιάκωβος, στη συνέχεια του ρεπορτάζ με τα κέντρα ξένων γλωσσών, μας λέει ότι υπάρχουν και πάρα πολλά τα οποία κέντρα, τα οποία δίνουν και μεταπτυχιακά. Σωγράφουν το μεταπτυχιακό, όλα αυτά, συγγραφή, διδακτορικά, όλα αυτά τα οποία αν κανείς βαριέται μπορεί να το κάνει έτσι προφανώς με εναντί ανταμοιβής και φυσικά όλα αυτά πολύ πολύ εύκολα. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο, Ιάκωβε, είναι ρεπορτάζ το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Καλημέρα. Είναι, μας λέει, και φωνητική πληκτρολόγηση καθώς οδηγεί. Καλημέρα. Προσοχή, Ιάκωβε, στους δρόμους. Να είσαι καλά, καλή δύναμη. Καλό καλό πρωινό. Και μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου στον Πέτρο Μωραΐτη έχετε ήδη καλέσει η κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, η κυρία Βούλα από το Παγκράτη, η κυρία Αφροδίτη. Καλημέρα, κυρία Αφροδίτη, με τα Βρυλίσια και στις υπόλοιπες, στον Στέφανο από το Γέλακα, στον Σπύρο από το Βοτανικό και στον Νίκο από το Μοσχάτο. Καλημέρες, καλό καλό πρωινό. Και πάμε στον κύριο Ρέστη Σεϊμένη, ο οποίος κάθε Σάββατο είναι εδώ με τις δικές του απαντήσεις στα δικά σας ερωτήματα, όπως και κάθε Κυριακή, σελίδα 2 στην Οικονομική Καθημερινή, απαντάει στα ερωτήματα για απόδημους Έλληνες στην Ελλάδα αλλά και για τους κατοίκους Ελλάδος στο εξωτερικό σε θέματα φορολογικά, οικονομικά και διαχείρισης των εισοδημάτων και περιουσιών. Όλα αυτά στην Οικονομική Καθημερινή της Κυριακής, κάθε Κυριακή λοιπόν, σελίδα 2. Κύριε Σεϊμένη, καλημέρα, καλό πρωινό, καλό μήνα, δεν τα έχουμε πει στον αέρα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα σε όλους. Ευχόμαστε όλα να είναι ομαλά και τα φορολογικά κυρίως με τα οποία ασχολούμαστε να είναι σε ήπιους τόνους και σε λογικά πλαίσια.
0: Εκεί η πατρίδα σας δοκιμάζεται, η Κρήτη, κύριε Σεϊμένη, αυτό το... Ναι. Τα καιρικά.
1: Η αλήθεια είναι ότι μου τηλεφωνήσανε και συγγενείς και φίλοι από κάτω και στενοχωριέμαι που τα ακούω, την από τώρα. Εύχομαι να γίνουν, να τελειώσουν αυτά.
0: Να περάσει αυτό το φαινόμενο όσο πιο γρήγορα γίνεται και χωρίς άλλα θέματα.
1: Κάποιοι να τσικουδιάσει αυτή και θα ηρεμήσουν. Δεν έχουμε
0: πρόβλημα. Κατάλληλα λοιπόν, κύριε Σεϊμένη, ακούσαμε τις 120 δόσεις. Θέλω ένα σχόλιο γι' αυτό πριν ξεκινήσουμε στα ερωτήματα, το οποίο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Για τις ρυθμίσεις σε εφορία.
1: Θέλετε να τα πούμε τώρα αυτό?
0: Α, το έχουμε, δεν έχω δει όλα τα ερωτήματα. Ωραία. Θα μας δω, άρα λοιπόν θα μας δώσει όλα τα δεδομένα μετά. Πάμε, κύριε Σεϊμένη, στο ερώτημα το οποίο μας λέει ο κύριος Ανδρέας. Έλληνας φορολογούμενος, ο κύριος Ανδρέας δηλαδή, κληρονόμησε μια περιουσία στην Τουρκία από τη θανούσα μητέρα του. Ρωτάει αν θα επιβαρυνθεί με φόρο κληρονομιά στην Ελλάδα.
1: Ναι, κοιτάξτε, εξαρτάται τώρα η περιουσία που θα πάρει, αν θα είναι κινητή ή ακίνητη. Έχει σημασία στο φορολογικό δίκαιο αυτό. Κυρίως όταν είναι κινητή περιουσία, πρέπει να το προσέξει. Ναι. Είναι τα μετρητά, οι μετοχές, τα τιμαλφή, πίνακες αξίας, αυτό είναι οι καταθέσεις, αυτά που ό,τι δεν είναι ακίνητο, δηλαδή είναι κινητή περιουσία, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η περιουσία αυτή θα επιβαρυνθεί με φόρο κληρονομιάς ή δωρεάς, λέει ο νόμος. Εκτός όμως αν είναι 10 χρόνια στο εξωτερικό, ήταν μέχρι τώρα 10 χρόνια πριν από 5-6 μήνες και μειώθηκε στα 5 χρόνια. Αν είναι, λέει, μέχρι 5 χρόνια στο εξωτερικό, απαλλάσσεται από το φόρο η κινητή περιουσία. Πρέπει όμως ο θανόν να ήταν Έλληνας υπήκος.
0: Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση η μητέρα του πρέπει να ήταν Έλληνας υπήκος.
1: Ναι, και να είναι γραμμένο στο δημοτολόγιο, στο ληξιαρχείο δηλαδή, στη Δράμα, όπου είναι, από όπου προέρχεται ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Και επίσης και το παιδί του να είναι. Να είναι δηλωμένο, αν είναι στο εξωτερικό, όταν γεννήθηκε τότε το παιδί του, να το δηλώσει του προξενείου που εκεί στις περιοχές.
0: Μάλιστα.
1: Εάν δεν είναι γραμμένο λοιπόν στο ληξιαρχείο, σαν Έλληνας υπήκος, τότε μπορούν οι χρονόμοι του να τον καταχωρήσουν με τα θανάτια ως Έλληνα. Δηλαδή δίνει ο νόμος το δικαίωμα σου, λέει, το ξέχασε να τον δηλώσει, δήλωσε το εσύ, φέρε κανένα χαρτί εκεί να τον αποδείξεις.
0: Α, μάλιστα.
1: Η απαλλαγή λοιπόν της κοινικής περιουσίας από το φόρο κληρονομιάς δεν ισχύει αν ο κληρονομούμενος ο θανόν ήταν δημόσιος υπάλληλος, στρατιωτικός ή στρατιωτικός που εκτελούσε υπηρεσία στο εξωτερικό. Δηλαδή δεν εξομοιώνεται με κάτοικο εξωτερικό όταν πάει κανείς να υπηρετήσει, ας πούμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Για ένα-δύο χρόνια, όσο είναι η απόσπασή του, μάλιστα, κατάλαβα. Ναι. Ναι.
1: Γιατί θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδος και όχι το εξωτερικό. Άρα δεν έχει, αν πεθάνει στο εξωτερικό, να υπηρετήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε,
0: ναι,
1: και έχει κινητή περιουσία στο εξωτερικό, θα φορολογηθεί? Δεν απάλλαστε με τίποτα, έτσι.
0: Ναι. Και αν είναι υπάλληλος πρεσβείας, αν είναι υπάλληλος προξενείου, ο οποίος έχει πάει για κάποια χρόνια. Μάλιστα.
1: Οπότε στο εξωτερικό για λογαριασμό της ελληνικής κυβέρνησης.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε ότι αν τυχόν η κινητή περιουσία μεταφερθεί μετά στην Ελλάδα, δεν φορολογείται. Ό,τι και να είναι. Στην περίπτωση δηλαδή που απαλλάσσεται, εννοούμε έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Στη συνέχεια, αν τη φέρει και στην Ελλάδα, δεν φορολογείται ως εισόδημα, με οποιοδήποτε τρόπο. Δεν φορολογείται.
0: Πολύ ωραία. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, αυτό είναι για να ξέρουμε τι συμβαίνει, κύριε Σεμένη. Στο επόμενο ερώτημα. Έλληνας τώρα φορολογικός κάτοικος Βελγίου μας στέλνει το ερώτημά του. Μπορεί να κάνει γονική παροχή χρηματικού ποσού στο γιο του που ζει στην Ελλάδα, θα επιβαρυνθεί με φόρο?
1: Κοιτάξτε, μέχρι το 2021.
0: Ναι.
1: Όταν κανείς έδινε χρηματικά ποσά από το και από το εξωτερικό ακόμα,
0: ναι,
1: στο παιδί του στην Ελλάδα, που έμενε στην Ελλάδα το παιδί του, έτσι, γιατί αυτό έχει σημασία. Εάν το παιδί είναι στο εξωτερικό, είναι άλλο θέμα.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για τον μπαμπά στο εξωτερικό και το παιδί στην Ελλάδα, έτσι.
0: Ναι.
1: Από το 22 η κυβέρνηση έκανε απαλλαγή σε αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα.
1: Είπε ότι αν κάνει γονική παροχή μέχρι 800.000, όπως το ξέρουμε, είτε ακίνητη περιουσία, είτε κινητή περιουσία, οποιαδήποτε, όπως την περιγράψαμε προηγουμένως, απαλλάσσεται από το φόρο. Δεν έχει φόρο καθόλου. Έτσι λοιπόν, αν κάνει ένα χρηματικό ποσό που είναι γονική παροχή ο γονέας προς το παιδί του, που ο γονέας είναι στο εξωτερικό και το παιδί που είναι στην Ελλάδα, δεν έχει φόρο μέχρι 800.000, απαλλάσσεται. Αρκεί να τηρήσουν τις διαδικασίες που είναι ηλεκτρονικά, να μεταφέρει το ποσό το χρηματικό ποσό από το λογαριασμό το δικό του, το πεζικό στο τραπεζικό λογαριασμό του παιδιού, γιατί αυτές οι δύο προϋποθέσεις είναι.
0: Αυτά πρέπει να γίνουν πάντα μέσω τραπεζών, όλα, κύριε Σεμένη, έτσι δεν είναι? Όλα μέσω τραπεζών.
1: Όλα μέσω τραπεζών, βεβαίως. Αν δεν το κάνει αυτό, θα πληρώσει 10%. Έστω και εκ των υστέρων, που λέει ο λόγος.
0: Μάλιστα. Ωραία. Επόμενο, κύριε Σεμένη. Έχω αυξήσει, λέει, την επιφάνεια των εμβαδών του ακινήτου μου στην Ηλιούπολη, ο οποίος κατοικεί ο ακροατής μας. Πόσο χρονικό περιθώριο έχω να το δηλώσω στον Δήμο Ηλιούπολη σε αυτή τη μεταβολή, κύριε Σεμένη?
1: Εδώ ο γείτονάς μου πρέπει να δηλώσει στον Δήμο εντός διμήνου αυτή τη μεταβολή. Εάν δεν το δηλώσει, θα το βάλει ο Δήμος τα γνωστά πρόστιμα που βάζει, ας πούμε, και είναι και αυστηρά τα πρόστιμα των Δήμων.
0: Για όλα αυτά κάποιος πρέπει, κύριε Σεμένη, τώρα πάω ένα βήμα πριν. Για όλα αυτά πρέπει να έχει βγάλει αυτή που λέμε άδεια μικρής κλίμακας και το ένα και το άλλο, να γίνει γνωστοποιημένο όλα αυτά, ή το κάνει, ας πούμε, νύχτα που λέμε ως φράση και μετά πάει και το εμφανίζει ή το δηλώνει και τον νομιμοποιεί? Τι γίνεται, κύριε Σεμένη?
1: Κοιτάξτε, ο Έλληνας πολίτης, ναι, έχει το Δήμο απέναντί του, έχει την εφορία απέναντί του,
0: ναι,
1: έχει την πολεοδομία απέναντί του, ναι, έχει τα πάντα. Την αστυνομία έχει απέναντί του, γιατί τα ελέγχει από τα όλα. Λοιπόν, άρα λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε να έχει άδεια για να μην έχει πρόβλημα με την πολεοδομία.
0: Σωστά.
1: Με το Δήμο ειδικά πρέπει να το δηλώσει κιόλα στο Δήμο. Αυτό εννοούμε.
0: Μάλιστα.
1: Και με την εφορία μετά να τα δηλώσει στο Ε9 του, στο Ε1 κτλ. Βλέπετε, εδώ πρέπει να παίξει το ρόλο του και ο λογιστής, όπως λέμε πολλές φορές, κύριε Γιαννίδη, γιατί μια παράληψη να κάνει κανείς θα τρέχει μετά να διορθώνει, να φεύγει από τη δουλειά του, να έχει πρόστιμα, να ταλαιπωρείται γενικά. Δηλαδή, και αυτό δεν πρέπει να γίνεται.
0: Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι το δηλώνει στον Δήμο και αυτό μετά πρέπει να περάσει και στο κτηματολόγιο, κύριε Σεμένη? Δηλαδή αυτή η αλλαγή, τα περισσότερα τετραγωνικά, ανεβάζοντας το εμβαδόν του, οικίας του, αυτό πρέπει να δηλωθεί και σε ποια άλλη υπηρεσία πρέπει να το δηλώσει? Αυτομάτως γίνεται αυτό?
1: Και όπως ξέρουμε, στο Ε9, ναι, και στο κτηματολόγιο,
0: ναι,
1: δηλώνονται τα στοιχεία του ακινήτου. Ένα από τα στοιχεία του ακινήτου είναι και το εμβαδόν του.
0: Μάλιστα.
1: Άλλο είναι να έχει ένα σπίτι με 100 τετραγωνικά και άλλο 650. Προφανώς. Να προμηθείς περισσότερο.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν και η μεταβίβαση που θα γίνει αργότερα,
0: ναι,
1: με γονική παροχή, με πώληση, με οτιδήποτε, ναι, πρέπει να είναι με σωστά στοιχεία. Δεν αγοράζει ο άλλος ένα κίνητο 150 τετραγωνικών και να γράφει 100. Δεν γίνεται αυτό.
0: Σωστά. Όχι, το λέω με την έννοια ότι μας είπατε ότι το Δήμο πρέπει να γίνει εντός διμήνου. Στην εφορία πρέπει να γίνει αμέσως ή όταν πάμε να κάνουμε τη δήλωσή μας.
1: Το Δήμο έχει περιθώριο 2 μήνες, γιατί, ναι, ο Δήμος θα τον χρεώσει μετά, θα το δώσει
0: μετά τέλη,
1: να το περάσει το λογαριασμό και θα το δώσει και τα 2 μηνών θα το δώσει. Σου δίνει περιθώριο για να κινηθείς ελεύθερα, μήπως λείπεις από το εξωτερικό.
0: Οπότε λοιπόν στην εφορία το δηλώνεις αμέσως κάνοντας μια τροποποιητική ή το δηλώνεις όταν κάνουμε τη δήλωσή μας?
1: Όχι, στην εφορία, ότι στο Ε9, ας, ναι, πούμε, καταρχήν,
0: ναι,
1: επειδή αν θα γίνει σήμερα που είμαστε Οκτώβριο, έτσι,
0: ναι,
1: η εφορία θα χρεωσει ότι έχουμε την 1η Ιανουαρίου του 27.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε περιθώριο λοιπόν μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2023 να το δηλώσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι, το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου πρέπει να δηλωθεί.
0: Ναι.
1: Στο ε9, έτσι δεν είναι. Μετά όταν θα κάνουμε τη δήλωση,
0: την
1: δήλωση του ε1 του εισοδήματος,
0: ναι, ναι,
1: θα πρέπει να το γράψουμε μέσα, γιατί πρέπει να δούμε αν είναι ιδιοκατοίκηση ή αν το ακίνητο είναι δευτερεύουσα κατοικία. Αυτά όλα μετράνε στον καθορισμό του φόρου εισοδήματος, στη δήλωση εισοδήματος.
0: Μάλιστα. Κύριε Σεμένη, η διακοπή εργασιών εταιρείας. Μπορεί μια εταιρεία να διακόψει αναδρομικά τις εργασίες της και με ποιες προϋποθέσεις, αν αυτό μπορεί να συμβεί, και αυτό θα έχει κάτι από κάποια ωφέλεια?
1: Κοιτάξτε, πολλές φορές κάνουν οι άνθρωποι, οι φορολογούμενοι που έχουν επιχείρηση, την κλείνουν, φεύγουν, πάνε στο εξωτερικό ας πούμε, ή πάνε στο σπίτι του συνταξιούχοι, και ξεχνάνε να πάνε στην εφορία να πούνε, ξέρεις, αυτή την επιχείρηση που σου έχω δηλώσει εγώ είναι ενεργεία, την έκλεισα. Για να προσκομίσει και τα χαρτιά και να τα ακυρώσει, ας πούμε, σε πολλές περιπτώσεις. Δεν το κάνουν αυτό. Και μετά από 10 χρόνια θέλουν να βάλουν ένα πιστοποιητικό για τον ΑΒ λόγο στην εφορία και η εφορία λέει εξακριμώνεται μια ανοιχτή επιχείρηση. Ανοιχτή δεν σημαίνει ανοιχτή η πόρτα. Ανοιχτή σημαίνει τα χαρτιά υπάρχουν ακόμα, δεν έχουν ακυρωθεί τα χαρτιά. Και λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, πρέπει, μετράει μετά και το ΕΦΚΑ, γιατί αν τυχόν έχω 10 χρόνια μια επιχείρηση να φαίνεται στην εφορία ανοιχτή, ο ΕΦΚΑ επιτίθεται. Σου λέει εδώ μου τις εισφορές, τις ασφαλιστικές εισφορές για 10 χρόνια, γιατί εγώ σε θεωρώ ότι είσαι ανοιχτός. Και όταν είσαι ανοιχτός, είτε δουλεύεις είτε δεν δουλεύεις, πρέπει να πληρώνεις ασφαλιστικές εισφορές. Επομένως, πρέπει εδώ το πρώτο μέλημα που κάνει και ο λογιστής, αν το πει ο επιχειρηματίας, αλλά και ο επιχειρηματίας, μόλις λέμε κλείνω την επιχείρηση, δεν σημαίνει το κλειδί και στην πόρτα να μην μπει κανείς. Σημαίνει ότι πρέπει να ακυρώσω τα χαρτιά και την επιχείρηση να μην φαίνομαι ότι είμαι επιχειρηματίας στην εφορία.
0: Μάλιστα.
1: Να γλιτώσω και τα ασφαλιστικά ταμεία δηλαδή, αυτό σου λέω. Γιατί το ΕΦΚΑ παίρνει βεβαίως από την εφορία κάθε φορά ότι έχει κλείσει η επιχείρηση. Αν πάθεις να μεταβιβάσεις το ακίνητο, ο συμβολογράφος σου ζητάει χαρτί από το ΕΦΚΑ ότι δεν χρωστάς το ΕΦΚΑ.
0: Αν
1: πάει να πάρεις το χαρτί από το ΕΦΚΑ, σου λέει μα έχεις την επιχείρηση 10 χρόνια, δεν τα ασφαλιστικές εισφορές. Μα δεν είμαι εκεί. Μα ναι, δεν μου το έχεις δηλώσει. Και εγώ άμα δεν μου το δηλώσει, το λεπτάσεις. Και πρέπει να κάνεις αγώνα τώρα. Εδώ επιτρέπει αναδρομικά, εάν τυχόν δεν υπάρχει ένα πάγιο στην επιχείρηση, δεν υπάρχουν αποθέματα, δεν υπάρχουν εμπορεύματα, δεν υπάρχουν άλλες εκκρεμότητες που θέλουν. Δημιουργούν ένωμες σχέσεις, λέει ο νόμος. Αυτό λοιπόν, αν δεν υπάρχουν, σου δίνει το χαρτί και την κλείνει στην επιχείρηση και μετά πας στο ΕΦΚΑ και λες παιδιά, δεν είμαι 10 χρόνια, είμαι πριν από 10 χρόνια την έκλεισα την επιχείρηση. Και έτσι λοιπόν εδώ η διακοπή σε προγενέστερο χρόνο έχει μεγάλη αξία, γιατί εξανεμίζονται όλα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ βασικό αυτό, γιατί και όποιος έχει επιχείρηση και δεν την κλείσει, όχι την πόρτα όπως είπαμε με το κλειδί, αλλά να την κλείσει την εφορία στα χαρτιά και να πάει και να πει παιδιά, εγώ δεν κάνω καμιά δραστηριότητα εμπορευματική και πρέπει να με σβήσετε από τα κοιτάπια σας. Αυτό είναι το κλείσιμο, η διακοπή που λέμε μιας επιχείρησης. Να σε διαγράψει η εφορία είναι το μόνο πράγμα που ένα θηλυκό σε διαγράφει και σε χαρούμενος.
0: Ωραία παρομοίωση. Λοιπόν, άνω τελεία, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, κύριε Σεμένη.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Αγαπητή κυρία Γεωργία, έχουμε ήδη στείλει το μήνυμά σας ηλεκτρονικά στο ταχυδρομείο, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του κύριου Σιεμένη, θα σας απαντήσει. Και κύριε Σιεμένη, τώρα μια που μιλάγατε για τα ζητήματα των, που είχαμε το ερώτημα για, για τις εργασίες που πρέπει να κάνει και πότε πρέπει να το δηλώσει, μας λέει ο Μάριος, κύριε Σιεμένη, και μου λέτε τι πρέπει να κάνει. Φαντάζομαι μια καταγγελία θα πρέπει να κάνει στην πολεοδομία. Έχω έναν γείτονο ο οποίος έχει τον τελευταίο όροφο στην πολυκατοικία μας, αλλά και δικαίωμα υψούν. Έκανε χρήση του δικαιώματος υψούν και έκτισε, αλλά χωρίς κανένα απολύτως χαρτί και άδεια από πολεοδομίες, μηχανικούς κτλ. Μάλιστα έχει μετατρέψει, λέει, και όλο τον κοινόχρηστο χώρο της ταράτσας σε δική του αυλή. Τι μπορώ να κάνω γι' αυτό χωρίς να φανεί το όνομά μου, κύριε Σεϊμένη? Τι μπορεί να κάνει ο πολίτης?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν ειδικές υπηρεσίες στα υπουργεία που μπορεί να γράψει κανείς και να καταγγείλει σε εισαγωγικά,
0: ναι,
1: κάποια παράνομα πράγματα ή ας πούμε παραλήψεις που γίνονται.
0: Ναι.
1: Και να το δώσει χωρίς να δώσει το όνομά του.
0: Αγαπητέ Μάρη, πάντως εγώ θα έλεγα να μιλήσεις με έναν δικηγόρο, να το ρωτήσεις, διότι αυτό δεν ξέρω αν εμπίπτει στην κατηγορία που μπορεί να κάνεις ανώνυμη καταγγελία. Αυτό οφείλεις να το ρωτήσεις. Εν πάση περιπτώσει, μπορείτε ως πολυκατοικία να το κάνετε, αν θεωρείτε, αφού είστε πολυκατοικία, να μιλήσετε με την διαχείριση. Εγώ ξέρω και άλλες περιπτώσεις όπου κάνανε καταγγελία όλοι μαζί, οι δύο πολυκατοικίες που ήταν στο οικόπεδο, κάνανε καταγγελία σε έναν αγοραστή ο οποίος έφτιαξε το σπίτι και έκανε διάφορα άλλα πράγματα. Οπότε λοιπόν, γιατί όχι, μιλήστε ως πολυκατοικία και κινηθείτε. Αν δεν ενδιαφέρεται η πολυκατοικία και είσαι μόνος σου, Μαρία, αν έχεις κάνει αυτή την έρευνα, μπορεί να μιλήσεις με έναν δικηγόρο, να ρωτήσεις τι είναι αυτό το οποίο μπορείς να κάνεις χωρίς να φαίνεται το όνομά σου. Αυτό δεν είναι ένας δικηγόρος, το πει πιο με μεγαλύτερη ασφάλεια.
1: Μπορεί να το κάνει και μέσω τρίτου προσώπου. Μπορεί να συναντηθεί με τον δικηγόρο, αλλά
0: ναι.
1: Η πολυοδομία δέχεται τέτοιες.
0: Δέχεται και ανώνυμες καταγγελίες. Δεν είμαι σίγουρος, γι' αυτό δεν λέω, κύριε Σεμένη, κάτι. Γι' αυτό.
1: Γιατί την ενδιαφέρει να επιβάλλει το νόμο, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Έχετε την καλημέρα από το Σωτήρη Πρόεδρο Πουλόπουλο. Καλημέρα, Προεδράρα. Καλή δύναμη εκεί και με το πρωταθλητή, αλλά και βέβαια με το Robo News, όπου κάνει πράγματα και θάματα. Το robonews.gr, δείτε το. Είναι από τα, ίσως το πρώτο, αν όχι από τα πρώτα, site, ιστοσελίδες λοιπόν, όπου κανείς μπορεί να διαβάσει τα πάντα με την τεχνητή νοημοσύνη. Όλα γράφονται από τον Robo. Δίνει τις οδηγίες ο δημοσιογράφος Σωτήρης Πουλόπουλος και όλο τα Robo News τα γράφει. Ο Robo λοιπόν είναι εκεί για εμάς. Κύριε Σεμένη, πάμε στα ερωτήματά μας και πάμε σε αυτό το οποίο ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα από τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο, τη νέα ρύθμιση μέχρι οφειλών, μέχρι 120 δόσεις. Με ποιους όρους θα ισχύσει, τι πρέπει να έχουν υπόψη τους όλοι οι φορολογούμενοι πολίτες? Μιλάμε για χρωστούμενα σε εφορία και ΕΦΚΑ, σωστά κύριε Σεμένη?
1: Ναι, σωστό. Είναι η νέα ρύθμιση που είπανε και οι πληροφορίες που έχουμε, γιατί δεν έχει ακόμα, δεν το έχουν.
0: Πρέπει να ψηφίσετε για να ισχύσει. Θα ισχύσει νομίζω τώρα το Νοέμβριο, θα ξεκινήσει, ναι.
1: Πήγα στο Υπουργείο και άντρισα πληροφορίες.
0: Α, σας ακούμε λοιπόν, φρέσκες.
1: Λοιπόν, αφορά ρύθμιση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Δεν είναι μόνο επιχειρήσεις, είναι και τα νοικοκυριά.
0: Ναι.
1: Αφορά λοιπόν οφελές προς την εφορία και στα αστροδυτικά ταμεία, όπως είπατε προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Δίνει μεγαλύτερο περιθώριο αποπληρωμής. Δηλαδή. Επεκτείνει τις 72 δόσεις μέχρι τις 120, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Με ελάχιστη μηνιαία δόση λέει θα είναι 30 ευρώ. Το γράψανε και οι εφημερίδες αυτό.
0: Ναι.
1: Επίσης το επιτόκιο της αναρρύθμισης είναι 5,84. Είναι για το ίδιο επιτόκιο είπανε, γιατί τους λέω γιατί είναι 5,84, παιδιά είναι μεγάλο. Μου λένε, μου είπαν ότι εφαρμόζεται στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων και δεν μπορούμε να το
0: αλλάξουμε.
1: Πρέπει να λεωθεί και στους δύο. Λέω να το διαταλέονται και στους δύο. Εκεί δεν ήξερα να μου απαντήσουν οι συνάδελφοι. Λέω: εντάξει, παιδιά, ας προσπαθήσετε να το μειώσετε έστω και λίγο, δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Επίσης, μπορούν να ενταχθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Το τονίζω, ληξιπρόθεσμες, γιατί μπορεί να κάνει και μη ληξιπρόθεσμες. Θα το δούμε παρακάτω. Μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2024. Ήταν μέχρι το 23 με τις 72 δόσεις. Είχαν αναγγείλει, θυμάστε. Βάλαν λοιπόν και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και του 24. Καλό ήταν να βάζανε και το 25 μέσα, αλλά δεν το βάλανε. Εντάξει, βάλανε ένα χρόνο μόνο παραπάνω. Βασική προϋπόθεση είναι οι συγκεκριμένες εφηλές να μην βρίσκονται, λέει, σε ενεργή ρύθμιση στις 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Δηλαδή,
0: μάλιστα,
1: την ώρα που πήραν την απόφαση, να μην είχαν αυτές οι ληξιπρόθεσμες εφηλές, μιλάμε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Να μην βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση στις 30 Σεπτεμβρίου, επαναλαμβάνω. Επίσης, όσοι έχουν ήδη ενταχθεί στο προηγούμενο σχήμα των 72 δόσεων, δεν μένουν εκτός.
0: Α, μπορούν να μπουν.
1: Αρχή να είναι ενήμεροι. Έτσι, εδώ δεν υπάρχει την έννοια του ληξιπόδοσμου. Είναι ενήμεροι αυτοί. Θα έχουν δυνατότητα με αίτηση του, λέει, θα πει ο νόμος, να μεταφερθούν στο νέο καθεστώς των 120 δόσεων.
0: Ναι.
1: Να πάνε εκεί και αυτοί, ας πούμε.
0: Πάνω τελεία, κύριε Σεμένη. Έχετε στοιχεία, σας δώσαν στοιχεία που πήγατε μια που λέμε σε αυτό, του 72. Έχει πετύχει, είχαν μπει, μπήκανε άνθρωποι στο 72 δόσεις, ήταν χρήσιμος εργαλείο ή όχι, τι κάνανε, κύριε Σεμένη?
1: Όχι, μπήκανε, αλλά μπήκανε μερικές, νομίζω ήταν γύρω στις 25.000 κάπου εκεί, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, αυτή την εντύπωση έχω.
0: Οπότε τώρα φαντάζομαι περιμένουμε πολλούς περισσότερους με τις 120 δόσεις.
1: Βέβαια, θα
0: ζητάγανε κιόλας, ναι.
1: Θα ξεπεράσουν τις 500.000, τα λίμωνα τώρα, τι άμα το έκανε στο σπίτι.
0: Και τις 200 να βάλεις και τις 250 να βάλεις, μια χαρά θα πας, ναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι, καλά.
1: Μπορούν να επιμηκύνουν λοιπόν το χρόνο της αποπληρωμής τους και να μειώσουν τη μηνιαία επιβάρυνσή τους, έτσι λοιπόν κι αυτοί. Γιατί θα είναι καλό πράγμα να πει εκεί που πληρώνει, ας πούμε, 500 ευρώ να πληρώνει 300 ευρώ.
0: Σωστά, προφανώς, ναι.
1: Μετά, η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων παρατείνεται μέχρι 30 Ιουνίου του 2027. Η προηγούμενη προθεσμία, θυμίζω, όπως ξέρουμε όλοι, ήταν 31 Δεκεμβρίου του 2026. Το πάει ένα εξάμηνο παραπάνω. Έχει δίνει μια ευχέρεια στους πολίτες και στους επιχειρήσεις να σταθμίσουν εντωμεταξύ τα οικονομικά τους, να δουν πώς εξελίσσονται. Αν πρέπει να μπουν, αν δεν πρέπει, να τα πούνε με το λογιστή του να τα κάνουν αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Άρα οι οφειλέτες αποκτούν επιπλέον 6 μήνες για να αξιοποιήσουν την νέα ρύθμιση με ευχέρεια χρονική, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Μετά άλλο πράγμα, οι οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου του 2025,
0: ναι,
1: δεν υπάρχουν στο συγκεκριμένο σχήμα των 120 δόσεων. Για αυτές εξακολουθεί να ισχύει πάντα το ειδήσει των 24 δόσεων. Δηλαδή, εκεί θα πρέπει να έχουν υπόψη ότι με τις 24 δόσεις μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε εφορία και σε ΕΦΚΑ και με το επιτόκιο 584 που ισχύει πάντοτε. Θέλω να θυμίσω κάτι εδώ.
0: Ναι.
1: Ότι μέσω του εξοδικαστικού συμβιβασμού από 21 Σεπτεμβρίου του 2026 δίνεται η δυνατότητα να ρυθμιστούν έως και 240 δόσεις. 240, έτσι, πάμε σε άλλο επίπεδο τώρα εδώ.
0: Ναι.
1: Για χρέη προς την εφορία, για χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία, για χρέη προς τις τράπεζες και στους σέρβισερς ακόμα. Με όριο υπαγωγής εδώ 5.000, αντί που 10 που είχαμε τη δυνατότητα επιλογής τη διάσωση της πρώτης κατοικίας, γιατί θα επιμηκύνει έτσι τις δόσεις, ας πούμε, και θα μπορούν να σωθεί και η πρώτη κατοικία, όλα αυτά. Άρα έχουμε και τις 240 δόσεις για ορισμένες περιπτώσεις. Όταν υπάρχουν χρέη προς όλους αυτούς, όταν πάντα και στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία και στις τράπεζες και στους έλεγχους παντού. Άρα λοιπόν, να μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί μπορεί να συμφέρει να μπει εκεί που είναι 240 δόσεις και να το ρυθμίσει το χρέος του και με άλλο τρόπο. Λοιπόν, αυτά είναι τα
0: βασικά μέχρι στιγμής.
1: Τα βασικά, ναι, τα οποία μου είπανε, τα σημείωσα σε ένα μπλοκάκι και πήγα εδώ και τα καθαρόγραψα για να σας τα πω.
0: Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, αναμονή να γίνει και ο νόμος για να ψηφιστεί, διότι όλα αυτά έτσι γίνονται και έτσι συμβαίνουν. Οπότε λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα εισακουστείτε και θα υπάρξει μια μεγαλύτερη.
1: Κάθε προσφορά, είπα στο Υπουργείο, κάθε προσφορά είναι δεκτή.
0: Σωστά.
1: Αρκεί, λέω, τον πολίτη,
0: ναι,
1: να τον βλέπετε σαν κύριο, γιατί εσείς είστε υπηρέτες, του λέω. Σας πληρώνουμε τους μισθούς σας για να μας εξυπηρετείτε. Σας παρακαλώ πολύ να το θυμάστε αυτό, να μην λέτε εγώ είμαι εξουσία και εσείς ο πολίτης.
0: Ωραία.
1: Να είστε στο μυαλό σας να εξυπηρετείτε τον κόσμο. Και ας είναι καλά οι άνθρωποι, δεν το λέω επειδή.
0: Όχι, είναι προς Θεού, καταλαβαίνω. Ναι. Μιλάτε και με άλλη γλώσσα εσείς τόσα χρόνια, δεν το συζητάμε.
1: Αν έχουν περιθώριο να πούμε να προσφέρουν κάτι στην κοινωνία.
0: Σωστά.
1: Ας το κάνουν, ρε παιδί μου, όπως τώρα το κάνουν αυτή, ναι, τη ρύθμιση. Είναι καλή, ακόμα και καλύτερη να γίνει.
0: Ωραία.
1: Θα τη δεχτούμε.
0: Καλημέρα στην κυρία Κυριακίδου, καλημέρα και στον κύριο Δημαράκη, ο οποίος μας λέει προσοχή στην άνοδο της συγκρούσης συμβολήτης με την Βούρβαχη, έχει γίνει τροχαίο με μοτοσυκλετιστή. Να το ακούσει η Δέσποινα, έχουμε ένα τροχαίο με μοτοσυκλετιστή στην άνοδο της συγκρούσης συμβολήτης με την Βούρβαχη. Ευχαριστώ κύριε Ανδρέα, καλό πρωινό. Κυρία Τασούλα Κυριακίδου, καλημέρα, καλό πρωινό. Αγαπητή Κατερίνα, εστάλει το μήνυμά σου εδώ, το ερώτημά σου στον κύριο Σεμένη. Κύριε Σεμένη, μια πολύ γρήγορη απάντηση. Ποια ανάπηρη απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας?
1: Κοιτάξτε, η ανάπηρη ήταν παλιά, ήταν μέχρι 67%.
0: Ναι.
1: Τώρα και μερικά χρόνια γίνανε 80% πρέπει να έχουμε τουλάχιστον.
0: Μάλιστα.
1: Αναπηρία. Είναι κάτι το οποίο τους δυσαρέσκεται βέβαια αυτό, αλλά συμβαίνει αυτό σήμερα. Να έχουν υπατικά ή πνευμονικά προβλήματα, μια ανεπάρκεια που λένε οι γιατροί, να είναι καρδιοπάθειες, να είναι μεταμοσχευμένοι, ξέρω εγώ, να είναι. Να έχουν κινητικά προβλήματα, δηλαδή έχουμε πολλές ασθένειες. Πρέπει να έχουν το πιστοποιητικό, το βεβαίως ιατρική από το ΚΕΠΑ ή από το. Ξέρετε, η αστυνομία, το ναυτικό, η αεροπορία και το πεζικό έχουν διαφορετικές επιτροπές που κρίνουν ποιοι είναι ανάπηροι και τους δίνουν το πιστοποιητικό. Αυτό τώρα έχει γίνει 80% το περιθώριο και διαβαλάστε από τα τέλη κυκλοφορίας αυτοί οι ανάπηροι. Και εύχομαι να πέσει το ποσοστό αναπηρίας εκεί που πρέπει. Θα δούμε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Σημαίνη. Να είστε καλά. Καλά να περνάτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και όλες και όλους εσάς. Μουσικά θα κλείσουμε όπως πάντα.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού στο ύψος της Βούρβαχη. Συνεχίζονται τα προβλήματα στην Κρήτη λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Τέσσερις Γερμανοί τουρίστες που είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο αυτοκίνητό τους λόγω υψηλής στάθμης υδάτων στη Φέρμα Ιεράπετρας απεγκλωβίστηκαν τη νύχτα από τους πυροσβέστες και μεταφερθήκαν σε ασφαλές σημείο. Είναι καλά στην υγεία τους, ανέφερε στο Sky.
2: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού στο ύψος της Βούρβαχη. Συνεχίζονται τα προβλήματα στην Κρήτη λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Τέσσερις Γερμανοί τουρίστες που είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο αυτοκίνητό τους λόγω υψηλής στάθμης υδάτων στη Φέρμα Ιεράπετρας απεγκλωβίστηκαν τη νύχτα από τους πυροσβέστες και μεταφερθήκαν σε ασφαλές σημείο. Είναι καλά στην

0: στο ύψος της Βούρβαχη. Συνεχίζονται τα προβλήματα στην Κρήτη λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Τέσσερις Γερμανοί τουρίστες που είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο αυτοκίνητό τους λόγω υψηλής στάθμης υδάτων στη φέρμα Ιεράπετρας απεγκλωβίστηκαν τη νύχτα από τους πυροσβέστες και μεταφερθήκαν σε ασφαλές σημείο. Είναι καλά στην υγεία τους, ανέφερε στο Sky ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης Νίκος Γιώργος Τσαπάκος, ο οποίος έκανε λόγο για πρωτόγνωρη ένταση των καιρικών φαινομένων στο νησί. Υπογράμμισε ότι υπάρχουν μεγάλες ζημιές στο οδικό δίκτυο και απίθυνε έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Χθες το απόγευμα στάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Κρήτης, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα ως και το απόγευμα σήμερα και καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις. Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα στην Κρήτη με κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων αναμένεται από αργά τη νύχτα, σύμφωνα με επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για τα Δωδεκάνησα, κυρίως τα νοτιότερα τμήματα, από σήμερα το μεσημέρι ως και το μεσημέρι της Κυριακής. Τοπικά πολύ θελώδης βόρειο-ανατολική άνεμη εντάσσεως 8 με 9 αμποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα ως το απόγευμα. Λόγω των ανέμων, σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Για τον αργοσαρονικό δρομολόγια θα εκτελούν μόνο κάποια συμβατικά πλοία, ενώ δεν θα εκτελούν δρομολόγια τα Δελφίνια. Λόγω κινδύνου πτώσης κολώνας φωτισμού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό 25 Μαρτίου στη συμβολή της με την οδό Πλάτωνος στο ρεύμα προς την Νίκαια στην περιοχή του Κερατσινίου. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Δέλτα Κορίνθου, όταν συγκρούστηκαν δύο γεωταχή. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά. Στην αποδέσμευση, ως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, θα προχωρέσει η G7 για την αποκλιμάκωση των αυξημένων τιμών των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν. Η Ευρώπη έκανε πολύ καλά που αντλεί από τα αποθέματα της σε ντίζελ στην προσπάθεια να μειώσει τις τιμές, όπως το ζητούσε η Ουάσιγκτον, σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Το Ομάν είχε απαγορεύσει στον συγκυβερνήτη της Fly Dubai, ο οποίος επιτέθηκε στον κυβερνήτη και παραλίγο να προκαλέσει τη συντριβή αεροσκάφους με 182 επιβαίνοντες να πετά στη χώρα καταγωγής του, λόγω ανησυχιών ότι είχε υιοθετήσει εξτρεμιστικές απόψεις, αναφέρει η εφημερίδα Wall Street Journal. Στο μεταξύ, Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναμένεται να τον ανακρίνουν, όπως ανέφερε χθες πηγή με γνώση του θέματος. Μυστική σύσκεψη για τα επόμενα βήματα στον πόλεμο στο Ιράν και τους ήττες αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη πραγματοποίησαν ανώτατοι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας της κυβέρνησης Τραμπ. Δήλωσαν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι στον ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος. Η σύσκεψη έγινε στη θερινή κατοικία του Αμερικανού Προέδρου στο Camp David υπό τον αντιπρόεδρο J.D. Vance. Συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι Υπουργοί Εξωτερικών και Πολέμου Μάρκο Ρούμπιο και Πιτ Χέξεθ, ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Βίτκοφ, ο επικεφαλής της CIA και ο επικεφαλής των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Όπως τονίζει το Άξιος, η προηγούμενη φορά που πραγματοποιήθηκε αντίστοιχη σύσκεψη ήταν τον Ιούνιο του 25, λίγες ημέρες πριν ξεσπάσει ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Δεξαμενό πλοίο μεταφοράς αργού πετρελαίου δέχθηκε επίθεση ενώ βρισκόταν 4 ναυτικά μίλια ανατολικά του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί έκταση των ζημιών. Πρόκειται για το δεύτερο πλήγμα σε πλοίο στα στενά του ορμού σε διάστημα λίγων ωρών. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε χθες βράδυ περίπου στις 9.30 σε κατάστημα ένδυσης στην οδό Τελουάγρα στην Αγία Παρασκευή. Δύο άγνωστοι δράστες με δύο μοτοσυκλέτες, αφού πέταξαν κάποιο αντικείμενο και έσπασαν την τζαμαρία, έριξαν εμπριστικό μηχανισμό με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο κατάστημα. Σε ισχύ σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου και πρώτου Επισκόπου Αθηνών Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη.
1: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστή.

0: Ειδική ανακοίνωση. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός έκανε το 3-3 στην Ευρωλίγκα, επικρατώντας με άνεση 90-67 της Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά 8 με βαθμία εξασθένιση. Και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο, στα δυτικά και βόρειο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν στα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με νέα μποφόρ, με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 24 βαθμούς. Την Κυριακή οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιώργος Γρηγοριάδης και Μίνα Καραμίτρου.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
0: Εδώ ρεπορτάζ στις 10 με την κυρία. Ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμπίνου
1: και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη
0: και την παρέα μας, όλους εσάς, και στη ρύθμιση του ήχου Νότης Παπαγιαννάκος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης. Οπότε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία παγωμένη κυριακάτικη παρέα. Και επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο Viber του σταθμού στο 698-123-1003, κυρία Καραμήτρου μας.
1: Γιώργο,
0: παρακαλώ.
1: Αστρολογικά λέει η σημερινή ημέρα είναι πολύ εκρηκτική. Είναι η πιο εκρηκτική ημέρα του μήνα, διάβαζα.
0: Σε τι πεδίο, ας πούμε, θα γίνει η εκρηκτική?
1: Δεν ξέρω. Σήμερα λέει πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συνετοί στη συμπεριφορά μας στους άλλους. Δεν συγγνώμη, Γιώργο, αυτό διάβασα να μην το πω.
0: Έλα,
1: αυτό ήθελα να το πω.
0: Εκρηκτική σε ό,τι αφορά στη συμπεριφορά μας.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι, λέει, η πιο εκρηκτική ημέρα του μήνα.
0: Ωραία.
1: Η σημερινή.
0: Ωραία.
1: Και σε σχέση με τη συμπεριφορά μας πρέπει να είμαστε υπομονετικοί. Μία μέρα είναι, θα περάσει.
0: Ωραία.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Όχι εκρήξεις, λοιπόν.
1: Ναι, όχι, πρέπει να είμαστε, λέει, υπομονετικοί σήμερα. Και σκέφτηκα εγώ, σήμερα 365 μέρες το χρόνο υπομονή κάνουμε. Είπα εγώ από μέσα μου.
0: Από μέσα σου το πες?
1: Ναι, τώρα που ήρθα στο ραδιόφωνο το είπα και απ' έξω μου.
0: Το σκεφτώσουν και το έλεγες από μέσα σου και ήρθες εδώ να πας τώρα
1: και ήρθα, ναι, τώρα που ήρθα το είπα και απ' έξω μου.
0: Μάλιστα. Αυτά. Κυρία Καραμήτρου, πολύ ευχαριστώ.
1: Αυτά και καλημέρα.
0: Λοιπόν, καλημέρα και χρόνια πολλά στο Διονύση, στη Διονυσία και Δάμαρης.
1: Καλημέρα Διονύση, χρόνια πολλά Διονυσία, χρόνια πολλά.
0: Και οφείλουμε, ναι, να πούμε, είναι μεγάλη γιορτή σήμερα.
1: Βεβαίως, πολύ μεγάλη γιορτή.
0: Πανευρωπαϊκή γιορτή των πουλιών.
1: Των πουλιών, όλων των πουλιών. Βαλσαμωμένων και μη.
0: Εννοείται ρε σήμερα. Είναι Eurobeat, Eurobird Watch.
1: Α, watch κιόλας.
0: Είναι οι κύριοι που πάνε με τα κιάλια, ναι, και περιμένουν υπομονετικά.
1: Υπομονετικά, δεν θα μπορούσα ποτέ, ποτέ να το κάνω αυτό, ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ή θέλει υπομονή, μην
1: θέλει υπομονή, γι' αυτό δεν θα μπορούσα, γι' αυτό.
0: Κατά τα άλλα.
1: Κατά τα άλλα.
0: Τεράστια προβλήματα.
1: Τεράστια προβλήματα στην Κρήτη. Πολύ δύσκολη η νύχτα που πέρασε. Και πολύ δύσκολα θα είναι τα πράγματα μέχρι και το απόγευμα, μας λένε οι μετεωρολόγοι. Μετά θα ηρεμήσει λίγο το φαινόμενο, θα ησυχάσουμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα.
0: Θα συνεχιστεί και μέχρι αύριο.
1: Ναι, αλλά όχι όμως σε τόσο μεγάλη ένταση, μας λένε.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, καντίνες. Πολύς ο κόσμος στη Συγκρού.
1: Αμπά.
0: Και πολύς ο κόσμος έξω από τις σουλινοργίες.
1: Τι μου λες.
0: Εντυπωσιακό. Ναι. Ταξί παρκαρισμένα στη σειρά.
1: Τι μου λες.
0: Στορκίζομαι.
1: Πα.
0: Ο διπλοπαρκαρισμένος τζιπάς στη θέση του.
1: Α, ναι.
0: Αλλά.
1: Αλλά. Έχει και ένα αλλά το ρεπορτάζ.
0: Έχει
1: σου.
0: Και ένα αλλά στο αλλά το ρεπορτάζ μου.
1: Ναι.
0: Οι κολόνες έξω από το σπίτι μου αναβόσβηναν σαν φωτορυθμικά.
1: Άρα θέλουν άλλαγμα.
0: Ή λόγω του καιρού.
1: Όχι, όχι, θέλουν άλλαγμα. Όταν η λάμπα αναβοσβήνει, είναι άλλαγμα στα τελευταία της και θέλει άλλαγμα.
0: Α, και εγώ νομίζω ότι το κάνανε για να περάσουν έτσι πιο χαρούμενα.
1: Όχι, βρε Γιώργο.
0: Τέσσερις μαζί.
1: Χριστέ μου. Όχι, βρε Γιώργο μου. Αυτό σημαίνει ότι η λάμπα είναι στα τελευταία της.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις ότι θέλει άλλαγμα.
0: Μάλιστα.
1: Σε λίγο θα καεί.
0: Μάλιστα. Ένα φανάρι στην Καλλιρόη επίσης δεν λειτουργούσε για κάποιο λόγο.
1: Αυτό είναι πολύ κακό και επικίνδυνο.
0: Και επίσης...
1: Είχε κάποιον αριθμό στην κυκλοφορία όμως εκεί?
0: Όχι.
1: Δύο φορές επικίνδυνο.
0: Δεν πέρναγε ψυχή εκείνη. Μόνο εγώ πέρναγα.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Οι άλλοι που πήγαν στις λειτουργίες. Πέρασα με κλειστό.
1: Πέρασες με προσοχή.
0: Με προσοχή.
1: Εντάξει.
0: Ναι, με προσοχή.
1: Ναι.
0: Και έχει πέσει και μια κολόνα. Μάλλον υπάρχει κίνδυνος πτώσης μιας κολόνας φωτισμού στην 25η Μαρτίου στην οδό. Στη συμβολή της με την οδό Πλάτωνα στο ρεύμα προς την Νίκαια στην περιοχή του Κερατσινίου.
1: Ναι.
0: Εκεί έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων γιατί είναι πολύ επικίνδυνη. Γενικά υπάρχουν πολλά προβλήματα.
1: Α, όχι, στην 25η Μαρτίου αποκαταστάθηκε.
0: Ναι.
1: Πριν από λίγο.
0: Ωραία.
1: Αποκαταστάθηκε. Ωραία. Να σου πω όμως ότι λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε εγκαταλειμμένο κτίριο υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Κεραμικού από το ύψος της οδού Κολονού στην περιοχή του Μεταξουργείου.
0: Μεταξουργείο.
1: Ναι, στο Μεταξουργείο εκεί έχει διακοπή τώρα η κυκλοφορία. Να το ξέρετε όλοι εσείς που είστε αυτή την ώρα στο δρόμο. Επειδή υπάρχει εκδήλωση πυρκαγιάς, σε εκείνο το σημείο έχει διακοπή της κυκλοφορίας. Στην 25η Μαρτίου που είχε πέσει η κολόνα πριν από λίγα λεπτά. αποκαταστάθηκε.
0: Λοιπόν, ναι. Τεράστια προσοχή τέλος πάντων στις μετακινήσεις, γιατί είδατε και τη νύχτα τι αέρες είχε. Έφτασαν και 9-10 μποφόρ στο Αιγαίο.
1: Ναι. Πολύ επικίνδυνο. Ναι.
0: Πολύ προσοχή σήμερα στις μετακινήσεις και εδώ στην Αττική. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα του καιρού, κυρία Καραμέτρου.
1: Βεβαίως.
0: Η Λιάννα Κουτσούπη, η μετεωρολόγος μας, να μας δώσει τα φώτα της. Τι περιμένουμε σήμερα, τι περιμένουμε αύριο και κυρίως ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα που μιλάμε στην Κρήτη. Καλημέρα, Λιάννα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Βλέπουμε ότι επιμένουν τα έντονα φαινόμενα και συγκεκριμένα με ραγδαίες βροχοπτώσεις. Να εστιάσουμε στην Κρήτη που μας απασχολεί ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες. Η Κρήτη συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο, να σας πω, καθώς τις επόμενες ώρες και μέχρι αύριο το πρωί, κυρίως τα Χανιά και το Ρέθυμνο, θα δεχθούν και πάλι μεγάλη ποσότητα νερού. Φαίνεται όμως ότι δεν θα υπάρχει ραγδαιότητα των προηγούμενων ημερών. Βέβαια να πούμε ότι ήδη ο νομός Λασιστίου και κυρίως τα νότια τμήματά τους έχουν επηρεαστεί και η κεραυνική δραστηριότητα θα συνεχίσει να είναι έντονη, κυρίως στην Κρήτη. Ακόμη καταιγίδες περιμένουμε και στα Δωδεκάνησα τις επόμενες ώρες. Όσον αφορά στην υπόλοιπη χώρα, κατά τις μεσημβρινές ώρες εξασθενημένες βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στην Εύβοια και λιγότερο εξασθενημένες στην Αττική, κυρίως στα βόρεια τμήματα, στις Κυκλάδες και τα ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου. Στην υπόλοιπη χώρα φυσικά περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις. Αύριο σαφώς εξασθενημένα τα φαινόμενα, όμως και πάλι θα παρατηρηθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Mm-hmm. Όσον αφορά στους ανέμους, θυελώδεις βοριάδες και σήμερα θα σημειωθούν έως 7 με 8 μπουφόρ και τοπικά 9 στο Αιγαίο και πιο συγκεκριμένα στο κεντρικό και νοτιοδυτικό Αιγαίο, δηλαδή και στην θάλασσα των Κυθύρων. Από το απόγευμα αναμένουμε σταδιακή εξασθένιση και αύριο οι άνεμοι και συγκεκριμένα οι βοριάδες θα πνέουν 6 με 8 μπουφόρ. Μέχρι την Πέμπτη οι άνεμοι θα πνέουν πιο ήπιοι, κυρίως δηλαδή από την Δευτέρα και περισσότερο από την Τρίτη. Mm-hmm. Όσον αφορά τη θερμοκρασία, ο υδράγυρος δεν θα ξεπεράσει σήμερα τους 22 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά, Εύβοια, Αττική δηλαδή, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Η Δυτική Ελλάδα λίγο πιο υψηλές θερμοκρασίες, 25-26 και τοπικά 27 βαθμούς και στα βόρεια 24. Αύριο ομοίως, λόγω της ψυχής μεταφοράς, δεν θα ξεπεράσουμε τους 22 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά, όμως τα δυτικά και τα βόρεια θα δούμε μια μικρή άνοδο και από Δευτέρα περιμένουμε λίγο πιο αισθητή την άνοδο σε ολόκληρη την χώρα. Να πούμε ότι τα φαινόμενα δεν θα μας απασχολήσουν από την ερχόμενη εβδομάδα. Ενδεχομένως τη Δευτέρα να συνεχίσουν να σημειώνονται μόνο λίγες βροχοπτώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Φαίνεται ότι επιμένουν εκεί τα φαινόμενα.
1: Πάντως έπεσε, λέει, πάρα πολύ νερό, σαν τον Ντάνιελ. Έπεσε τόσο νερό όσο είχε πέσει και στον Ντάνιελ στην Κρήτη.
2: Σωστά, είναι ακραία η βροχόπτωση, κυρίως στα βόρεια τμήματα της Κρήτης, σε Χανιά και Ρέθυμνο, όμως φαίνεται ότι και τις τελευταίες ώρες επηρεάστηκε έντονα και το νόμος Λασιθίου. Είναι μια ακραία βροχόπτωση.
0: Μάλιστα.
2: Για την εποχή που διανύουμε.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Πάμε και στο Κέντρο Επιχειρήσεων Γιώργο της Πυροσβεστικής να μας δώσει εικόνα η κυρία Παπαβραμοπούλου. Καλημέρα, κυρία Παπαβραμοπούλου, εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος. Γιατί κατά τη διάρκεια της νύχτας χρειάστηκε να επέμβετε, χρειάστηκε να επέμβει και η ΕΜΑΚ. Είχαμε απεγκλωβισμούς ατόμων στην Κρήτη.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Ναι, όπως είπατε, το φαινόμενο εκδηλώθηκε το βράδυ κυρίως στην Ιερά Πέτρα. Με πάρα πολύ ένταση, πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις και τι έγινε εκεί. Το βουνό που υπάρχει έφερε φερτά υλικά και μεγάλες ποσότητες νερού με αποτέλεσμα να διακοπεί κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Ιερά Πέτρα Σιτίας και εκεί, σε εκείνο το σημείο, να κινητοποιηθούν περίπου στα 6 οχήματα και συνολικά 20 άτομα. Από αυτούς τώρα 9 ήταν αλλοδαποί, 4 ξέρω σίγουρα ότι ήταν γερμανικής υπηκότητας και 11 οι μεταποί. Όλοι αυτοί δεν είχαν κάποιο θέμα, ήταν καλά στην υγεία τους, μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο και εμείς συνεχίσαμε τους απεγκλωβισμούς. Μόνο στο χωριό Αγία Φωτιά απεγκλωβίσαμε μία κυρία από το σπίτι της γερμανικής καταγωγής, η οποία για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκε στο κοντινό κέντρο Αιγαίας, διότι δεν αισθάνονταν, καρποβήθηκε. Αυτή τη στιγμή.
1: Φοβήθηκε. Μπήκα νερά στο σπίτι της, δηλαδή.
3: Ναι, φοβήθηκε. Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη μια επιχείρηση απεγκλωβισμού δύο Ελβετών από το σπίτι τους στο χωριό Θερμά. Να πω αυτό ότι το φαινόμενο εστιάστηκε κυρίως στο χωριό Θερμά.
1: Άρα, κυρία Παπαβραμοπούλου, για να το συνοψίσουμε, έχετε απεγκλωβίσει ανθρώπους από τα αυτοκίνητά τους στο δρόμο, ακριβώς, γιατί κατέβασε φερτά υλικά το βουνό, εγκλωβίστηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους. Χρειάστηκε λοιπόν να τους απεγκλωβίσετε. Απεγκλωβίσατε μία γυναίκα από το σπίτι της και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής για να απεγκλωβίσετε ένα ζευγάρι αλλοδαπών από το αυτοκίνητό τους. Σωστά. Από το σπίτι τους στα Θερμά. Μάλιστα. Και φαίνεται ότι το Λασίθι είναι η περιοχή που έχει δεχθεί το μεγαλύτερο όγκο νερού και χρειάστηκε να επέμβεται.
3: Το βράδυ, ναι. Το βράδυ, ναι, από όλη την Κρήτη, ναι, εκεί ήταν το πρόβλημα. Τώρα,
0: το ζήτημα, συγγνώμη που σας διακόπτω, στην περιοχή εκεί τη συγκεκριμένη είναι ότι είχε πυρκαγιές, ότι τα δέντρα από πάνω έχουν φύγει, ότι δεν μπορούν να συγκρατήσουν τις ποσότητες των νερών και έχει κατεβάσει πολύ κάτω στην παραλία τα Θερμά. Είναι ένα παραλιακό χωριό εκεί στην Κρήτη, αλλά από πάνω έχει ορεινό όγκο που έχει καεί στο πρόσφατο παρελθόν, τουλάχιστον σύμφωνα με τους τοπικούς άρχοντες εκεί που μιλήσαμε νωρίτερα.
1: Θα μας τα πει μετά ο αντιπεριφερειάρχης αυτά. Ελάτε, κύριε Παπαβραμοπούλου, ναι.
3: Ωραία. Στις 11 η ώρα λοιπόν σήμερα συνεδριάζει η Επιτροπή Κινδύνου εκ νέου, mm-hmm, προκειμένου να επικαιροποιήσει τα στοιχεία. Χθες μας είχε πει ότι το φαινόμενο θα συνεχιστεί με πολύ μεγάλη ένταση ως σήμερα το απόγευμα. Όμως, όπως ξέρετε, ο καιρός είναι ένα δυναμικό φαινόμενο. Σήμερα 11 η ώρα θα συνεδριάσουν εκ νέου να μας πούνε τα νεότερα στοιχεία και μια επικαιροποίηση. Τι πρέπει να περιμένουμε.
0: Μάλιστα.
3: Αυτή τη στιγμή έχω μιλήσει με τους τοπικούς εκεί, τους συναδέλφους. Δεν έχει τώρα αυτή τη στιγμή ισχυρή βροχόπτωση στις περιοχές, στην Ιεράπετρα και στα Θερμά. Και τώρα ξεκινάνε, αφού έχουν γίνει όλοι οι απεγκλωβισμοί, ξεκινάνε να κάνουν τις αντλήσεις υδάτων.
0: Mm-hmm. Έχουμε πολλά πλημμυρισμένα σπίτια, καταστήματα, κλήσεις.
1: Έχετε δεχτεί πολλές.
3: Αυτή τη στιγμή περίπου, αυτά σας τα λέω λίγο, δεν είναι με ακρίβεια, γύρω στις 30 κλήσεις, mm-hmm, για
1: να
3: παροχές βοηθείας, ναι, παροχές, mm-hmm, βοηθείας. Αυτό, από εκεί και πέρα είμαστε σε επικοινωνία για οτιδήποτε νεότερο. Αυτό που πρέπει να πούμε ότι γενικώς οι άνθρωποι δεν κινδύνευσαν, mm-hmm, απλώς τους πηγαίναμε σε ασφαλές σημείο, διότι τα νερά, όπως ξέρετε πολύ καλά και όλοι ξέρουμε, είναι ένα επικίνδυνο φαινόμενο. Δηλαδή να μένεις μέσα στο αυτοκίνητό σου εγκλωβισμένος στον παραλιακό δρόμο.
0: Κατανοητό, απόλυτα, βεβαίως.
3: Έχει πάει και η τρίτη ΕΜΑΤ εκεί. Επίσης μας συνδράμει και ο Δήμος με μηχανήματα έργου. Αυτή τη στιγμή ακόμα ο δρόμος, η Εθνική Οδό, η Ιεράπετρα είναι κλειστή, δεν έχει διακοπή κυκλοφορία, δεν έχει ανοίξει ακόμα.
1: Έχει κλείσει για λόγους ασφαλείας ή γιατί είναι φερτά υλικά τα οποία έχουν κλείσει το δρόμο.
3: Η Ιεράπετρα Σιτίας. Καθώς, ναι, λόγω των φερτών υλικών εκεί που απεγκλωβίστηκαν τα αυτοκίνητα. Η Ιεράπετρα Σιτίας δεν έχει αυτός ο δρόμος, δεν έχει διακοπή κυκλοφορία.
0: Λοιπόν, ωραία. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο έργο σας. Δώστε τον καλύτερο εαυτό σας γιατί το χρειάζονται τώρα. Η Κρήτη δοκιμάζεται έντονα. Και δεν είναι μόνο βέβαια μήνα Ιεράπετρα, έτσι. Συνεχίζονται οι προσπάθειες και στον ορεινό Μυλοπόταμο, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στα Χανιά. Επίσης έχει τεράστιο πρόβλημα αυτή την ώρα με θυελώδεις ανέμους και μεγάλες ποσότητες νερού. Είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο. Είναι την ώρα που μιλάμε, συμβαίνει. Ας ελπίσουμε τα πράγματα να πάνε όσο το δυνατόν καλύτερα για όλους τους κατοίκους της Κρήτης.
1: Και είναι 2 μέρες τώρα αυτό,
0: Βεβαίως είναι 2 μέρες και θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι αύριο το μεσημέρι. Λοιπόν, μια καλημέρα και στον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο. Καλή σας ημέρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
4: Καλημέρα από την Κρήτη, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, είδαμε την εικόνα που μας έδωσε το πυροσβεστικό σώμα. Δώστε μας και εσείς την εικόνα που επιχειρείται αυτή την ώρα και τι συμβαίνει και στους 4 νομούς, αν μπορούμε να έχουμε μια μεγαλύτερη, μια συνολικότερη εικόνα.
4: Τα σημεία που πιέζουν πάρα πολύ είναι 2, είναι στην περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, στην ευρύτερη περιοχή, η οποία είναι πληγής από την προχθεσινή κακοκαιρία, και επίσης στην Ιεράπετρα, στα Φέρμα. Όλη νύχτα είχαμε έντονες βροχοπτώσεις με πλημμυρικά φαινόμενα, απεγκλωβισμούς με τη συνδρομή της πυροσβεστικής από οχήματα και φερτά υλικά πάρα πολλά στους δρόμους τώρα που προσπαθούμε με μηχανήματα και προσωπικό για να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Από εκεί και πέρα στο υπόλοιπο νησί έχουμε ραγδαιότητα κατά τόπους, αλλά με προβλήματα τα οποία είναι διαχειρίσιμα.
0: Μάλιστα. Πείτε μας λίγο, και είπατε στο Μηλοπόταμο και, και στα Φέρμα, έτσι, στα Χανιά που είδαμε κάτι εικόνες ότι υπάρχει έτσι αρκετή βροχόπτωση και θυελλώδης άνεμη αυτή την ώρα.
4: Στα Χανιά υπάρχει αρκετή βροχόπτωση κατά τόπους, σας είπα, έντονη. Από εκεί πέρα η θυελλώδης ανέμη έχουν δημιουργήσει πρόβλημα στην αυτοπλοεία. Έχουμε
0: απαγορευτικό
4: απόβλο. Από εκεί πέρα είμαστε εδώ, το φαινόμενο σε εξέλιξη. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το φαινόμενο θα κρατήσει μέχρι το αύριο το μεσημέρι. Οπότε ο μηχανισμός μας είναι σε πλήρη εξέλιξη. Υπάρχουν δυνάμεις σε όλο το νησί για να αντιμετωπίσουμε ό,τι και όπου χρειαστεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Καλή δύναμη και σε εσάς.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία.
0: Καλή δύναμη.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα, κυρία Καραμέτρου, πριν πάμε σε διαφημίσεις. Καλημέρα. Λίγο προσοχή στην άνοδο της Συγκρού, λέει. Να είδες. Στη συμβολή της με τη Βούρβαχη έχει γίνει τροχείο με μοτοσυκλετιστή, μας στέλνει ο Ανδρέας. Ο Σπύρος μας λέει πολύ, πολύ καλημέρα σας. Ο Διαμαντής, καλημέρα σας από το Ηλιόλου στο Βουκουρέστι. Ο Τάκης, ο φίλος σου, καλημέρα σας και καλό σου κου. Βλέπω τον Γιώργο στη Συγκρού να κάνει ρεπορτάζ, ενώ την κυρία Μίνα τη βλέπω να τρώει σε ντελικατέσεν, λέει. Καλημέρα, Τάκης από Λαγωνίσης.
1: Δεν είσαι μακριά, Τάκη. Τάκη, δεν είσαι καθόλου μακριά. Το πιάσες.
0: Ο φίλος σου, ο Παναγιώτης, σου στέλνει τον Έκτορα. Έλα, το σκυλάκι.
1: Α,
0: του φωτογραφία.
1: Γλυκός. Αχ, τι γλυκός.
0: Όμορφο σκυλάκι.
1: Τι είναι, για να δω. Αχ, τι ωραία. Γλυκούλης.
0: Παναγιώτη, στείλε μας τη ράτσα, είναι ο φιλαράκος εδώ πέρα. Ο Μιχάλης, καλημέρα σας. Εδώ στο Ηράκλειο έχει ηρεμήσει από χθες το απόγευμα. Έχουμε βαριά συννεφιά και δυνατό αέρα. Και μας στέλνει και θέλω να το διαβάσω και αυτό, ο Μάριος. Ρε παιδιά, λέει, καταλαβαίνω ότι κάνετε αστρολογικές αναφορές με χαβαλέ και για πλάκα, λέει.
1: Καθόλου για πλάκα, εγώ δεν το είπα. Με συγχωρείτε πολύ. Όχι, εγώ το είπα σοβαρά.
0: Διαχωρίζει τη θέση σου.
1: Μαρία, εγώ δεν το είπα καθόλου για πλάκα. Με συγχωρείς πολύ.
0: Και καλά λέει κάνετε. Ναι. Όταν όμως αυτό λέει γίνεται καθημερινά και συστηματικά σε διάφορες εκπομπές, στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, και όχι για πλάκα και χαβαλέ, τότε λέει μετά μην αναρωτιέστε γιατί ο κόσμος πάει σε τσαρλατάνους.
1: Α, όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, αυτά τα μηνύματά σας. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με πολύ πολύ ρεπορτάζ και από τα θέματα του καιρού, αλλά και από αυτή την ιστορία που είχαμε με την ενδοοικογενειακή βία, έτσι, στο Λαύριο.
1: Τη νέα απόπειρα γυναικοκτονίας, θες να πεις.
0: Σωστά, σωστά.
1: Που η γυναίκα σώθηκε από θαύμα και ο φίλος της χαροπαλεύει.
5: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοβς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: 93,3.
1: Φινοπορεινά.
0: Υπηαγωγείο γίνεται κοινωνικό ναρκοπαίδιο. David Chipperfield. Έτσι θέλουμε το νέο αρχαιολογικό μουσείο. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω καθημερινή της Κυριακής.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Λόγω εκδηλώσεις πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Κεραμικού από το ύψος της οδού Κολονού στην περιοχή του Μεταξουργίου. Κυρίως στην Ιερά Πέτρα έπληξαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώνονται τα τελευταία 24 ώρα στην Κρήτη, τόνισε στο Sky εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου. Ανέφερε ότι είναι σε εξέλιξη ο απεγκλωβισμός δύο Ελβετών από το σπίτι του στα φέρμα Ιερά Πέτρας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας διεκόπη κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Ιερά Πέτρας Σιτίας. Ακινητοποιήθηκαν 6 οχήματα με συνολικά 20 επιβαίνοντες. Απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική και είναι καλά στην υγεία τους. Παράλληλα, εκπρόσωπος είπε ότι απεγκλωβίστηκε μια Γερμανίδα από το σπίτι της στην Αγία Φωτιά και διακομίστηκε για προληπτικούς λόγους στο τοπικό κέντρο υγείας. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Για αργοσαρονικό δρομολόγια θα εκτελούν μόνο ορισμένα συμβατικά πλοία. Δόθηκε στην κυκλοφορία η οδός 25 Μαρτίου στο Κερατσίνι. Νωρίτερα είχε κλείσει λόγω κινδύνου πτώσης κολώνας φωτισμού εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Δέλτα Κορίνθου, όταν συγκρούστηκαν δύο γεωταχή με δύο ανθρώπους να τραυματίζονται σοβαρά. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε χθες βράδυ περίπου στις 9.30 σε κατάστημα ένδυση στην οδό Τελουάγρα στην Αγία Παρασκευή. Στην αποδέσμευση ως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα προχωρήσει G7 μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Η Ευρώπη έκανε πολύ καλά, σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ, και ο καιρός είναι φώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, 8 και 34 πρώτα λεπτά και 36 δευτερόλεπτα η ώρα, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη. Και να σας πω κάτι που σας ενδιαφέρει και το δοκίμασα εχθές και είναι και εντυπωσιακό. Sport FM TV, ολοκένουργια πλατφόρμα αθλητικού περιεχομένου, ξεκινά την δοκιμαστική της περίοδο. Ξεκίνησε, μάλλον, για να είμαστε ακριβείς, τη δοκιμαστική της περίοδο χθες Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μπαίνοντας μέσω browser στο www.sportfmtv.gr, όλοι οι φιλαθλοί έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν εντελώς δωρεάν το περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας ζωντανά και on demand. Στο αρχικό αυτό στάδιο και μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι παροχές της πλατφόρμας Sport FM TV, η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη, χωρίς να προϋποθέτει εγγραφή και δωρεάν στους επισκέπτες της. Δηλαδή, μπαίνετε στην πλατφόρμα και κατευθείαν βλέπετε τα 4-5 κανάλια που έχει και επιλέγετε αυτό που είναι ενεργό. Όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ μπορούν πλέον να απολαμβάνουν μια νέα εμπειρία θέασης και να ζουν συναρπαστικές αθλητικές στιγμές. Από Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο Sport FM TV, από σήμερα δηλαδή, ξεκινάμε τη μετάδοση των αγώνων της Stoiximan Basket League 2026-2027. Αναλυτικά το πρόγραμμα των μεταδόσεων της πρώτης αγωνιστικής. Στις 3 Μύκονος Μπέτσον με ΠΑΟΚ. Στις 4 Κολοσσός Hotels Collection με Δόξα Λευκάδος. Στις 4 επίσης ΑΕΚ Μαρούσι. Αυτά είναι, για να δω. Στις 5 Προμηθέας Πάτρας Βίκος Κόλα με Περιστέρι Μπέτσον. Στις 5.30 Καρδίτσα Ιαπωνική με Άρη. Και την Κυριακή Παναθηναϊκός Άκτορας με Βίκος Φάλκονς. Και στις 5.30 Ηρακλής Ολυμπιακός. Κυρία Μίνα.
1: Έτσι.
2: Θα έχουμε να βλέπουμε.
1: Ναι, εγώ μπήκα χθες, το δοκίμασα. Είναι πανεύκολο καταρχάς. Πατάς μόνο τα κουμπάκια και σε βγάζει κατευθείαν στον αγώνα. Αυτή η δοκιμαστική περίοδος είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για να μάθουμε πώς λειτουργεί η νέα πλατφόρμα. Και μετά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο εγχείρημα, που φαντάζομαι ότι θα είναι φανταστικό και θα βλέπουμε αγώνες. Της ομαδάρας μας. Εμείς οι Παναθηναϊκοί.
2: Γιατί εμείς οι εξήτες δεν θα βλέπουμε, νομίζεις? Θα έρθει και η ώρα που θα τα βλέπουμε και από εκεί.
1: Εντάξει, λοιπόν. Εντάξει.
2: Λοιπόν.
1: Αυτά.
2: Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα που είχαμε χθες. Γιατί χθες είχαμε μία ακόμη απόπειρα γυναικοκτονίας και η γυναίκα είναι σοβαρά τραυματισμένη και ο φίλος της ακόμα πιο σοβαρά τραυματισμένος από έναν δράστη ο οποίος είναι ο πρώην σύντροφός της, έχουν και παιδιά, και να πεις ότι δεν τον είχε καταγγείλει μία και δύο και τρεις και τέσσερις φορές? Να πεις ότι δεν τον είχε καταγγείλει? Τέλος πάντων, η συνάδελφος λοιπόν, η Κάτια Νιάκαρη, καταρχάς είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλημέρα, Κάτια.
3: Καλημέρα και από μένα.
2: Κάτια, εντάξει, η γυναίκα περιέγραψε στους αστυνομικούς τη σκηνή που έζησε. Συγκλονιστικό, σοκαριστικό, δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά. Να βλέπεις να εισβάλλει μέσα στο σπίτι και τα παιδιά μπροστά. Σοκαριστικό πραγματικά, Κάτια.
3: Είναι παιδάκια μικρά, 1,5 και 2,5 ετών. Και μάλιστα, Μίνα και Γιώργο, σοκάρουν και οι περιγραφές ακόμα και των γειτόνων. Γιατί ο 32χρονος, ο οποίος στη συνέχεια μετέβηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής εκεί στη Λαβρεωτική, ανέβηκε, σκαρπάλωσε με μία σκάλα από διπλανή οικία, έσπασε το παράθυρο του σπιτιού που έμενε η πρώην σύντροφός του μαζί με τον νυν σύντροφό της, μπήκε μέσα, έχοντας στην κατοχή του δύο μαχαίρια, πήρε άλλο μαχαίρι από την κουζίνα, στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο υπνοδωμάτιο και εκεί πραγματοποίησε την επίθεσή του, τραυματίζοντας, όπως είπες πολύ σωστά, Μίνα, πάρα πολύ σοβαρά τον 33χρονο νυν σύντροφο της ενδιαστάσης γυναίκας του, αλλά και την ίδια. Από εκεί και πέρα έφυγε στη συνέχεια από το σπίτι, πήγε στους αστυνομικούς, παραδόθηκε. Όμως εδώ θέλω να σας πω κάτι που μου έλεγαν. Όταν έγιναν όλα αυτά, οι κάτοικοι εκεί άκουσαν τις φωνές, βγήκαν. Μάλιστα ένας γιος μιας γειτόνισσας, όπως περιέγραφε και η ίδια, ήταν αυτός που έσωσε την 32χρονη, η οποία προσπάθησε να βγει από το σπίτι. Εκεί λοιπόν μπήκε εκείνος ο άνθρωπος στη μέση και κατάφερε να την γλιτώσει. Ενώ όμως την είχε μεσαιρώσει, έτσι. Είναι και εκείνη σοβαρά τραυματισμένη στο
2: νοσοκομείο. Ναι, βέβαια.
3: Οι αστυνομικοί λοιπόν ενημερώνονται. Μου περιέγραφαν λοιπόν ότι όταν άκουσαν για ποια διεύθυνση πρόκειται, αμέσως κατάλαβαν και για ποιον άνθρωπο πρόκειται. Γιατί ναι. όπως είπες, Λίνα, δεν ήταν μία και δύο και τρεις φορές που είχαν γίνει καταγγελίες. Είχαν γίνει τέσσερις. Και ακόμα μία τον περασμένο Ιούλιο, γιατί δεν είχε δώσει και διατροφή. Οι υπόλοιπες τέσσερις καταγγελίες από τις 27 Ενδεκάτου του 2025 μέχρι και τις 2 Ενάτου 2026 είχαν να κάνουν με αδικήματα που σχετίζονται με την ενδοοικογενειακή βία. Στις 3 Ενάτου μάλιστα, να σημειώσω εδώ τις 27 Ενδεκάτου, την πρώτη φορά δηλαδή που κατήγγειλε τον 32χρονο, χορηγήθηκε και στη γυναίκα από τους αστυνομικούς panic button.
2: Το οποίο είχε ενεργοποιηθεί.
3: Αυτό πήγα να πω, ότι σύμφωνα με τους αστυνομικούς μέχρι σήμερα δεν είχε ενεργοποιηθεί, ενώ είχε χορηγηθεί.
1: Εγώ να ρωτήσω κάτι, ρε κορίτσια, και τις δύο σας. Εδώ λέμε συνεχώς ότι έχει αυστηροποιηθεί ο νόμος για την ενδοοικογενειακή βία. Αυτή η γυναίκα έχει κάνει 4 φορές καταγγελία. Έχει πάρει panic button. Του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε να κυκλοφορεί ελεύθερος. Μου κάνει εντύπωση, γιατί θυμάμαι ότι πέρυσι είχε γίνει μια τεράστια συζήτηση στις αρχές του έτους για την αυστηροποίηση του νόμου.
2: Γιατί ρωτάς εμάς και δεν πας να ρωτήσεις τους εισαγγελείς γιατί δεν τον είχαν κλείσει μέσα?
1: Αυτό ρωτάω.
2: Όχι, γιατί ρωτάς εμάς? Γιατί δεν πας να ρωτήσεις τους δικαστές γιατί δεν τον κλείναν μέσα?
1: Δηλαδή λέμε.
2: Όχι, και... λέμε. Γιατί δεν πας να ρωτήσεις τους δικαστές γιατί δεν τον κλείναν μέσα?
1: Κανονικά με βάση τον νόμο δεν θα πρέπει να είναι μέσα.
2: Ναι, γιατί δεν τον ρωτάς τους δικαστές λοιπόν? Κύριοι δικαστές εκεί έξω, γιατί δεν τον είχατε κλείσει μέσα? Ναι. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Δηλαδή, μας λέει τώρα η Κάτια. Οι αστυνομικοί λέει κατάλαβαν για ποιον πρόκειται. Μα χαίρομαι πολύ ότι κατάλαβαν για ποιον πρόκειται. Αλλά δηλαδή, η μία ποινή περιοριστικών όρων, εσύ που είσαι κακοποιός και στοιχείο τέτοιο, θα πας και θα πεις, αν μου έχουν βάλει περιοριστικούς όρους, δεν πρέπει να πάω? Υπάρχει τέτοια περίπτωση?
3: Η σύλληψή του είχε γίνει πολύ πρόσφατα.
2: Το Σεπτέμβριο.
3: Σχεδόν ένα μήνα. Τρία, τέσσερα, ακριβώς. Μετά την τελευταία καταγγελία στις 2 Σεπτεμβρίου, την επόμενη μέρα λοιπόν οι αστυνομικοί του τμήματος Λαβρεωτικής πάνε και τον αναζητούν στη δουλειά του.
1: Ναι.
3: Τον εντοπίζουν, προσπαθεί να διαφύγει με το όχημα στο οποίο επέβαινε, δεν τα καταφέρνει. Κάνουν σωματικό έλεγχο, ψάχνουν και το αυτοκίνητό του και μέσα στο αυτοκίνητό του βρίσκουν ένα εργαλείο κοπής και μια μεταλλική ράβδο. Τον πάνε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, σχηματίζεται δικογραφία και για την ενδοοικογενειακή βία, αλλά και για απειλή, συγγνώμη, αλλά και για περί όπλων, για όσα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν. Και τελικά ενημερώνεται η εισαγγελία και για το τελευταίο καταγγελόμενο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που ήταν μόλις λίγες ημέρες πριν, στις 27 Αυγούστου.
1: Ναι.
3: Και τελικά ο 32χρονος Μίνιο και Γιώργο είναι ελεύθερος με την επιβολή 2 περιοριστικών όρων.
1: Ναι.
3: Ποιον? Το απαγορεύτηκε να προσεγγείλει το σπίτι που έμενε η πρώην σύντροφός του με τα παιδιά σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. Και η επικοινωνία με τα δύο ανήλικα παιδιά του θα γινόταν μόνο παρουσία δικηγόρου. Παρ' όλα αυτά, αυτός τελικά βρήκε τον τρόπο και όχι απλά πλησίασε το σπίτι σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.
1: Μπήκε μέσα και τους έσφαξε κιόλα στους ανθρώπους. Ναι, ναι. Λοιπόν, μάλιστα, Κάτια, θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το αναλυτικότατο ρεπορτάζ. Εδώ υπάρχει, νομίζω, Μίνα, ένα ζήτημα.
2: Και δύο και τρία.
1: Που είναι και προφανές, εν πάση περιπτώσει, αντιλαμβάνεται και ο πλέον. Αδαείς ότι όταν ένας άνθρωπος έχει σκοπό να κάνει κακό, δεν θα το, και για να του επιβάλλεις περιοριστικούς όρους, απλά δεν θα του στηρίσει.
2: Πάντως αυτό είναι θέμα που θα πρέπει, και το λέω για να βάλουμε στη συζήτηση και την κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, την ψυχολόγο που έχουμε κοντά μας. Δεν ξέρω, μας ακούει η κυρία Καπάτου?
1: Σε πολύ λίγο θα την,
2: έχουμε. Ναι, γιατί καλά, βέβαια ποτέ δεν ξέρεις, στην Ελλάδα ζούμε. Θέλω να πιστέψω πάντως ότι αυτός ο τύπος τώρα θα πάρει το δρόμο για τις φυλακές, αλλά πίσω υπάρχουν μένουν δύο παιδιά. Μένει μια γυναίκα η οποία θα πρέπει τώρα να μαζέψει τα κομμάτια της, θα πρέπει να μαζέψει τον εαυτό της. Υπάρχει ένας πολύ σοβαρά τραυματίας, ένας άνθρωπος, ο σύντροφος, ο νυν σύντροφος της γυναίκας αυτής. Η οποία, θέλω να σας πω μάλιστα, ότι κάποια στιγμή προσπάθησαν να φύγουν από την Ελλάδα, να ξεκινήσουν μια καινούργια ζωή στο εξωτερικό. Δεν τα κατάφεραν οι άνθρωποι. Προσπάθησαν να φύγουν από τη χώρα, δεν τα κατάφεραν και γύρισαν μετά πάλι πίσω. Δεν τους βγαίνει Γιώργο σε όλους και αναγκάζονται μετά να γυρίσουν πάλι πίσω. Και εγώ το τονίζω ότι όλο αυτό που περιγράψαμε πριν από λίγο έγινε μπροστά στα μάτια των παιδιών. Δηλαδή ο τύπος αυτός εισέβαλε με δύο μαχαίρια για να σκοτώσει την μητέρα των παιδιών του και το φίλο της μπροστά στα μάτια των παιδιών του, για να καταλάβουμε δηλαδή περί τίνος πρόκειται. Δεν τον ενδιέφερε ότι θα κάνει διπλό φόνο, θα σφάξει δύο ανθρώπους μπροστά στα μάτια των παιδιών του, ότι όλο αυτό θα το δουν τα παιδιά του. Δεν τον ενδιέφερε, προσέξτε να δείτε. Λοιπόν, κυρία Καπάτου, καλημέρα σας.
0: Μας ακούτε
2: κυρία Καπάτου?
4: Καλημέρα
2: κυρία Καπάτου. Καλημέρα. Κυρία Καπάτου, και τα θύματα αυτής της υπόθεσης, τα παιδάκια αυτά τώρα και η γυναίκα αυτή και ο σύντροφός της, θα πρέπει, δεν ξέρω πώς μπορούν τώρα όλοι αυτοί να μαζέψουν τα καμάτια τους και να συνεχίσουν τη ζωή τους, πραγματικά.
4: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο το θέμα και έχει πάρα πολλές πτυχές.
2: Πολλές.
4: Γιατί φανταστείτε, υπάρχει μια άποψη ότι επειδή τα παιδάκια ήταν μωρά και κοιμόντουσαν, δεν έχουν καταλάβει.
2: Μα τι λέτε τώρα, γιατί δεν σηκώθηκαν, δεν είδαν, δεν έχουν εικόνες.
4: Ακριβώς.
2: Μα
4: για αυτό
2: του
4: είναι που πρέπει να καταλάβουμε, ότι το πρώιμο τραύμα είναι πολύ βαθύ και σωματικό. Και συναισθηματικό. Δηλαδή τα παιδιά μπορεί να κοιμόντουσαν, αλλά άκουσαν πονές, άκουσαν ισχυρούς θορύβους, άκουσαν ή ενδεχομένως να ξύπνησαν και να είδαν εμόφυρτη τη μητέρα τους εκεί, μπορεί να είδαν και τον πατέρα. Ποιος ξέρει τι συνέβη, αλλά και μόνο ο ήχοι, οι ισχυροί οι φωνές είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και μιλάμε για πρώιμο τραύμα. Τα παιδιά με όλη αυτή την πράξη δεν είναι μόνο ότι τραυματίστηκε η μητέρα τους και χάθηκε από το προσκήνιό τους και ο πατέρας, είναι ότι τα παιδιά έχασαν τα βασικά στηρίγματα, τη μητέρα τους σε αυτές τις πολύ κρίσιμες ηλικίες, και τη μητέρα τους αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται. Καταλαβαίνετε ότι τα παιδιά έχουν μείνει ξαφνικά χωρίς το συναισθηματικό στήριγμα. Πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Και βέβαια έχουν χάσει και την επαφή με τον πατέρα, ο οποίος είναι ο πατέρας αυτός που λειτουργήσε με αυτόν τον τρόπο. Δεν λέω για τον σύντροφο της μητέρας, λέω μόνο για το στενό οικογενειακό πλαίσιο. Πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Mm-hmm. Και δημιουργεί πολύ μεγάλους προβληματισμούς για το τι πρόκειται να γίνει με όλη αυτή την υπόθεση. Διότι καταλαβαίνετε ότι αυτή η κοπέλα, εμείς λέμε στις γυναίκες να πας, να εμφανιστείς, να καταγγείλεις, αλλά αυτή η κοπέλα μέσα σε πάρα πολύ σύντομο διάστημα είχε καταγγείλει 3 φορές, 4 φορές, 5 φορές, είχε πάει στην αστυνομία, είχε το panic button, αλλά για να ανοίξεις το κινητό και να πατήσεις το panic button και να υπάρχει η αντιμετώπιση, χρειάζεται κάποιος χρόνος. Εδώ λοιπόν εγώ βλέπω ότι υπάρχει ένα σοβαρό κενό γραφειοκρατικό πραγματικά και όχι κλινικό. Είναι βασικό. Δηλαδή ανήκει βάσει των πρωτοκόλων αυτή η υπόθεση στις περιπτώσεις που είναι πάρα πολύ κόκκινο από άποψη επικινδυνότητας. Και δεν βλέπω να υπήρξε μία προστασία. Τι σημαίνει 100 μέτρα απαγορεύεται να πλησιάσει? Πώς το ξέρουμε αυτό? Ποιος είναι ο έλεγχος? Τι γίνεται? Δηλαδή από τη μία πλευρά ακριβώς λέμε να το κάνεις αυτό, και από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι η κοπέλα έκανε τα πάντα. Αυτό φαίνεται τουλάχιστον από πρώτη άποψη, κατ' εμέ, και δεν υπήρξε
2: κάποια
4: προστασία.
2: Το περιβάλλον του δράστη, κυρία Καπάτου, για μια στιγμή. Το περιβάλλον του δράστη δεν έχει μία ευθύνη και αυτό?
4: Φυσικά.
2: Δηλαδή, έχεις έναν άνθρωπο στο περιβάλλον σου, ο οποίος είναι βίαιος, καταγγέλλεται συνεχώς για βίαιη συμπεριφορά, το έχουν επιβληθεί ένα σωρό περιοριστικοί όροι κτλ. Δεν έχεις λοιπόν και εσύ ως περιβάλλον μία ευθύνη? Τι θα γίνει με αυτόν τον άνθρωπο?
4: Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν πάει το μυαλό όμως του περιβάλλοντος ότι μπορεί να
2: συμβεί. Κυρία Καπάτου,
4: να πούμε αλήθειες.
2: Δεν πάει το μυαλό ή δεν θέλει να μπλέξει?
4: Νομίζω και τα δύο ότι μπορεί να συμβεί.
2: Εγώ νομίζω το δεύτερο.
4: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί έχετε μακρά εμπειρία στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Εγώ σας μιλάω μόνο ως ψυχολόγος και πραγματικά βλέποντας ένα τέτοιο άτομο όπως ο δράστης, ο οποίος είχε ήδη συλληφθεί μια φορά με αιχμηρό αντικείμενο, σημειώστε το αυτό, έτσι διάβασα τουλάχιστον, αντιλαμβανόμαστε ότι ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου όταν υπάρχει 5-6 φορές καταγγελία μέσα σε ένα διάστημα τόσο σύντομο, έτσι. Πάρα πολύ σοβαρό. Και φαίνεται ότι αυτό το άτομο παρουσίαζε μια ανάγκη κατά αναγκαστικού ελέγχου, έτσι λέγεται αυτό στην ψυχολογία, και φυσικά μια πολύ ναρκισσιστική παθολογία, βαθιά, βαριά ναρκισσιστική παθολογία, έτσι.
2: Ιδιοκτησιακή.
4: Σωστά το λέτε, πολύ σωστά το λέτε. Αυτό. Με μία αντίληψη ιδιοκτησιακή. Έτσι. Που φαινόταν ότι δεν μπορούσε να διαχειριστεί την απομάκρυση και το γεγονός ότι η σύντροφός του, έτσι ξεκινάνε τα περισσότερα πράγματα. Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει ότι δεν ήξερε. Ήξερε πάρα πολύ καλά τι έκανε. Δεν ήταν τη στιγμή, δεν θέλωσε ο εγκεφαλός του, δεν σκέφτηκε το γονεϊκό ρόλο, δεν σκέφτηκε τα δύο παιδιά. Αλλά ο στόχος ήταν να εξαφανίσω, να ελέγξω και να εξαφανίσω, αποκαλέσω το κακό. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο γονεϊκός ρόλος έχει πάει πίσω. Δύο παιδιά.
2: Αφού δεν είσαι δική μου, δεν θα είσαι κανενός.
4: Ακριβώς. Δύο παιδιά αυτή τη στιγμή είναι στο έλεος, μέσα σε μεγάλη ανασφάλεια, μέσα σε ένα σοβαρό τραύμα, ψάχνοντας τη μητέρα τους, βασικός άξονας. Φανταστείτε, το ένα 2,5 χρονών και το άλλο 1,5. Δηλαδή το ένα μόλις έχει ξεκινήσει να περπατάει, να ανακαλύπτει τον κόσμο, και το άλλο που είναι στον πυρήνα της ανάγκης του για προσκόλληση και για ασφαλή δεσμό με τη μητέρα του και βρίσκεται έολο, και το άλλο 2,5 χρονών που αρχίζει να όχι μόνο να ανακαλύπτει τον κόσμο, ενδεχομένως να εντάσσεται σε ένα τμήμα προσχολικής εκπαίδευσης και να αρχίσει να απομακρύνεται από τον πυρήνα το στενό, ανακαλύπτοντας πάντα το περιβάλλον και τις σχέσεις.
0: Για βάλτε σας παρακαλώ μία άνω τελεία για να βοηθήσει λίγο η Κάτια με τα στοιχεία του ρεπορτάζ, να δούμε και τη μεγάλη εικόνα αυτής της υπόθεσης, γιατί έχει συγκεντρώσει Κάτια τα στοιχεία του οκταμήνου σε ό,τι αφορά την ενδοοικογενειακή βία και τη χρήση panic button, έτσι.
4: Πολύ ωραία.
0: Κάτια, μας ακούς? Μας ακούει Κάτια?
3: Σας ακούω πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία, για δώσε μας παρακαλώ τα στοιχεία, ναι, σας ακούμε.
3: Ωραία. Είναι τα στατιστικά λοιπόν στοιχεία από την ελληνική αστυνομία που αφορούν στο πρώτο οκτάμηνο του 2026 σε σχέση με αυτό του 2025. Να ξεκινήσω και να πω για τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που καταγγέλθηκαν στην αστυνομία. Το 25 είχαμε 15.435 περιστατικά, το αντίστοιχο διάστημα. Τώρα το 26, 15.519.
0: Τεράστιος αριθμός.
2: Είπε, εντάξει ρε παιδιά, τι γίνεται.
0: Τεράστιος αριθμός. Τεράστιος.
2: Τι γίνεται.
3: Να σας πάω στις συλλήψεις τώρα.
2: Ναι.
3: Πάντα μιλάω για το ίδιο χρονικό διάστημα. Το 25, το οκτάμηνο, 9.525 συλλήψεις. Το αντίστοιχο διάστημα φέτος, 8.920. Θα σας περάσω στο panic button, γιατί κάναμε μια μεγάλη κουβέντα και για το αν είχε γίνει εγκατάσταση και στην 32χρονη και αν χρησιμοποιήθηκε. Mm-hmm. Από 23 Τρίτου 2023, που είναι και η ημερομηνία που τα αστυνομικά τμήματα και τα επιχειρησιακά γραφεία αντιμετώπιση ενδοοικογενειακής βίας στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη ξεκινάνε να χορηγούν την εφαρμογή panic button, έως τις 31 Οκτώβρου 2026, οι γυναίκες που ήταν δικαιούχοι της εφαρμογής ανήλθαν σε 46.335.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Κάτια, σε ευχαριστούμε. Κυρία Καπάτου, βλέπετε ότι μιλάμε για ένα πρόβλημα κρυμμένο κάτω από το χαλί.
2: Και τα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας και το panic button, έτσι. Φαίνεται ότι είναι δύο πράγματα τα οποία έχουν βοηθήσει.
0: Αλλά όταν σου λέει για 9.000, δηλαδή 30 κλήσεις την ημέρα, 30 περιπτώσεις την ημέρα,
2: Γιώργο,
0: παραπάνω.
2: Το ότι οι γυναίκες καταγγέλουν και μιλούν είναι στα θετικά.
0: Αυτό είναι στα θετικά. Αυτό ήθελα να πω. Κυρία Καπάτου, ήταν ένα πρόβλημα που ήταν κρυμμένο κάτω από το χαλί εδώ και δεκαετίες. Και τώρα, λόγω του γεγονότος ότι οι γυναίκες μιλούν, βγαίνει στην επιφάνεια με αυτόν τον εκοφαντικό τρόπο.
4: Πολύ σωστά το λέτε. Νομίζω ότι έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις, με αυτόν τον απόλυτο έλεγχο που γίνεται από την πλευρά του δράστη κάθε φορά, αυτό που συμβαίνει είναι ότι αναπτύσσεται μεγάλη βία, ανασφάλεια, φόβος και να μιλήσει το θύμα. Και μόνο το γεγονός ότι γίνεται τόση μεγάλη καμπάνια, ακόμα και η σημερινή κουβέντα την οποία κάνετε, και πάρα πολλές φορές νομίζω ότι έχει συμβάλει καθοριστικά και η ανάλυση αυτών των θεμάτων από τα μέσα και η ενημέρωση, βοηθάει πάρα πολύ τις γυναίκες να αρχίσουν να ξεφοβούνται κάπως και να μιλάνε σε όλο αυτό. Το βασικό όμως, το επόμενο, έχουν αναπτυχθεί και τα τμήματα, τα κατάλληλα, στα αστυνομικά τμήματα για την ενδοοικογενειακή βία, και είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα είναι ότι μπορεί χρειάζονται πολύ σημαντικές βελτιώσεις ακόμα και ειδικούς, γιατί αυτός ο άνθρωπος παραμένει ένας πατέρας. Και πολλοί από αυτούς είναι πατεράδες. Καταλαβαίνετε πώς, και ακόμα και να φυλακιστεί και να απομακρυνθεί από τα παιδιά του, που αυτό θα γίνει όπως συμβαίνει βάσει του νόμου, όταν δεν θα έχει καμία επαφή με τα παιδιά, πώς θα γίνει στο μέλλον, τι θα γίνει, ποια είναι η θεραπευτική αντιμετώπιση, πώς θα ασκηθεί. Αυτά είναι βασικά ερωτήματα που μας ενδιαφέρουν, γιατί αυτή η οικογένεια τώρα και η μητέρα χρειάζεται βοήθεια. Δηλαδή δεν είναι μόνο η βοήθεια να αναρρώσει, είναι και η ψυχική βοήθεια, η ψυχολογική που θα πρέπει να υπάρξει και θα πρέπει να δούμε από ποιον θα υπάρξει.
2: Αφήστε που, κυρία Καπάτο, δεν ξέρω τώρα τα παιδάκια, αν κάποιο είναι κοριτσάκι από τα δύο, δεν το ξέρω.
4: Μάλιστα. Κοιτάξτε, ό,τι φίλο και να είναι τα παιδιά, αλήθεια σας το λέω, έχουν χάσει τη ρουτίνα τους, έχουν χάσει δύο παιδάκια πάρα πολύ μικρά, είναι πολύ βασικό. Αυτά τα παιδιά διαβάζουν, έχουν ένα μαγικό τρόπο να μας διαβάζουν. Όπως και εμείς τα διαβάζουμε, και ακόμα και τόσο μικρά, και διαβάζουν τις αντιδράσεις μας νευρονικά. Αυτός ο νευρονικός κατοπτρισμός των αντιδράσεων στα παιδιά καταγράφεται, εγγράφεται, είναι πολύ βασικό. Και το επιχείρημα ότι είναι μικρά και δεν καταλαβαίνουν ή κοιμούνται και σε μεγαλύτερες ηλικίες είναι πέρα ως πέρα εσφαλμένο.
1: Είναι
4: μεγάλη η ευθύνη μας, γιατί τα παραδίδουμε στη μεγάλη ανασφάλεια, σε ένα τραύμα μεγάλο. Χάνουν τη ρουτίνα τους, την ασφάλειά τους, την καθημερινότητά τους, τη συνήθεια τους, τον ασφαλισμό.
2: Χάνουν την ηλικία, την παιδική. Τη χάσανε.
4: Πολύ σωστά το λέτε. Και ο στόχος είναι να μπορέσουν να μην το χάσουν. Όσο μπορούμε να βοηθηθούν τα παιδάκια, να βοηθηθεί η μητέρα τους κατά κύριο λόγο, γιατί έτσι θα βοηθηθούν και τα παιδιά, μήπως καταφέρουν να υπερκεράσουν όλη αυτή την τραυματική εμπειρία.
1: Λοιπόν, κυρία Καπάτου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα πολύτιμα που μας είπατε και μας βοηθήσατε έτσι λίγο να προσεγγίσουμε το θέμα και από το δικό σας μετερίζει. Καλή συνέχεια, καλημέρα.
4: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ εγώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα, λοιπόν, και στην Κάτια μας.
1: Πάμε και στα μηνύματά σας. Καλημέρα και από τις Σέρες, μας λέει η Τασούλα. Ο Γιάννης, Γιάννης από Ρέντι, καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο. Ο Θανάσης, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ο Γιώργος, πρέπει επιτέλους να μπαίνουν σε έλεγχο από τους ανώτερους δικαστές και εισαγγελείς οι αποφάσεις αυτών των δικαστηρίων. Που μάλλον δεν έχουν, λέει, αντίληψη του τι συμβαίνει.
2: Πέστα.
1: Και ο Στέλιος. Τώρα ο Στέλιος βέβαια έχει μια προσέγγιση. Όλη αυτή η καταγεγραμμένη οικογενειακή βία είναι όλοι, λέει, από Έλληνες. Πόσοι από αυτοί είναι, λέει, Αλβανοί, Ρουμάνοι, Βουλγάροι κτλ. Δεν έχει σημασία αυτό, φίλε Στέλιο. Τι σημασία έχει αυτό τώρα που λες? Και μην ξεχνάτε, λέει, ένα εργαλείο των δικηγόρων διαζυγίων. Πηγαίνεις και καταγγέλεις ότι έχεις ενδοοικογενειακή βία, ότι είσαι θύμα ενδοοικογενειακής βίας, λέει, και βοηθάει στο δικαστήριο. Τέλος πάντων, Στέλιο μου, η άποψή σου είναι για κάποιες υποπεριπτώσεις τώρα αυτή που περιγράφεις. Η μεγάλη εικόνα δεν είναι αυτή. Οπότε εντάξει, διαβάσαμε το μήνυμά σου, αλλά νομίζω ότι αλλού είναι το θέμα. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση? Αυτό που μας είπε έξω ο φίλος μας ο Πέτρος για τους ανθρώπους που τον παίρνουν κάθε πρωί τηλέφωνο και του λένε καλημέρα, γιατί είναι μόνο στο σπίτι.
2: Α, λες αυτό που μας έλεγε ο Πέτρος πριν.
1: Πριν, και δεν έχουν κάποιον να πούνε καλημέρα.
2: Α, ναι, πριν μπούμε στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, άκουγα τον Πέτρο που τον πήρε μια κυρία τηλέφωνο και της απαντούσε και της έλεγε είναι Σάββατο.
1: Ημέρα είναι.
2: Είναι Σάββατο και δεν βρέχει. Της λέει, είναι Σάββατο, δεν βρέχει, της λέει, ναι, και η ώρα είναι τόσο. Και του λέω, βρε Πέτρο, του λέω, σε παίρνουν και σε ρωτάνε τη μέρα. Μου λέει, και υπάρχει, μου λέει, και μία κυρία από την Καβάλα σου. Πέτρο, βέβαια, από την Καβάλα, που με παίρνει, μου λέει, κάθε μέρα και μου λέει καλημέρα. Και
1: οι τύχοι δεν έχουν φωνή.
2: Και μου είπε, λέει, ότι αγόρι μου, οι τύχοι δεν λένε καλημέρα.
1: Εντάξει.
2: Και τον παίρνει, λοιπόν, κυρίες και κύριοι.
5: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
6: Sky 100,3.
7: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
8: Τον πρώτο σταθμό
7: Star FM 933.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Νέες δεξιότητες, νέες δυνατότητες.
8: Το Επιμελητήριο Γρεβενών υλοποιεί νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών με συμβουλευτική, κατάρτιση, βιωματικά εργαστήρια και πιστοποίηση δεξιοτήτων.
10: Ενισχύουμε την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.
8: Μάθετε περισσότερα στο grevena.ops.education.
10: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από τους Εθνικούς Πόρους.
11: Θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
13: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
14: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
15: Η ώρα είναι 8.

0: 102,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Λόγω εκδηλώσεις πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Κεραμικού από το ύψος της οδού Κολονού στην περιοχή του Μεταξουργίου. Συνεχίζονται τα προβλήματα στην Κρήτη λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Κυρίως στην Ιερά Πέτρα έπληξαν το βράδυ τα έντονα καιρικά φαινόμενα, τόνισε στο Sky εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου. Ανέφερε ότι είναι σε εξέλιξη ο απεγκλωβισμός δύο Ελβετών από το σπίτι τους στα φέρμα Ιερά Πέτρας. Όπως σημείωσε, κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι βροχοπτώσεις ήταν πολύ έντονες και το βουνό κατέβασε μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά με αποτέλεσμα να κλείσει η εθνική οδός Ιερά Πέτρας Σιτίας. Ακινητοποιήθηκαν 6 οχήματα με συνολικά 20 επιβαίνοντες. Απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική και είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Παράλληλα, απεγκλωβίστηκε μια Γερμανίδα από το σπίτι της στην Αγία Φωτιά και διακομίστηκε για προληπτικούς λόγους στο τοπικό κέντρο υγείας. Η κυρία Παπαβραμοπούλου έκανε γνωστό ότι στις 11 σήμερα το πρωί θα συνεδριάσει η Επιτροπή Κινδύνου προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία, καθώς το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Τα φαινόμενα είναι ιδιαίτερα έντονα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μιλοποτάμου, η οποία έπληγε και προχθές, αλλά και στην Ιερά Πέτρα, κυρίως στα φέρμα, τόνισε στο Sky ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος, σημειωσιωτικής Έφη Παπαβραμοπούλου. Ανέφερε ότι είναι σε εξέλιξη ο απεγκλωβισμός δύο Ελβετών από το σπίτι τους στα φέρμα Ιερά Πέτρας. Όπως σημείωσε, κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι βροχοπτώσεις ήταν πολύ έντονες και το βουνό κατέβασε μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά με αποτέλεσμα να κλείσει η εθνική οδός Ιερά Πέτρας Σιτίας. Ακινητοποιήθηκαν 6 οχήματα με συνολικά 20 επιβαίνοντες. Απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική και είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Παράλληλα, απεγκλωβίστηκε μια Γερμανίδα από το σπίτι της στην Αγία Φωτιά και διακομίστηκε για προληπτικούς λόγους στο τοπικό κέντρο υγείας. Η κυρία Παπαβραμοπούλου έκανε γνωστό ότι στις 11 σήμερα το πρωί θα συνεδριάσει η Επιτροπή Κινδύνου προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία, καθώς το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Τα φαινόμενα είναι ιδιαίτερα έντονα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μιλοποτάμου, η οποία έπληγε και προχθές, αλλά και στην Ιερά Πέτρα, κυρίως στα φέρμα, τόνισε στο Sky ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος

0: προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία, καθώς το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Τα φαινόμενα είναι ιδιαίτερα έντονα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, η οποία έπληγε και προχθές, αλλά και στην Ιερά Πέτρα, κυρίως στα Φέρμα. Τόνισε στο Sky ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος. Σημείωσε ότι βροχοπτώσεις σημειώνονται και στο υπόλοιπο νησί, ωστόσο η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη. Χθες το απόγευμα έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Κρήτης, προειδοποιώντας τους για έντονα καιρικά φαινόμενα στο απόγευμα σήμερα και καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει και για τα Δωδεκάνησα, κυρίως τα νοτιότερα τμήματα από σήμερα το μεσημέρι έως και το μεσημέρι αύριο. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα στο απόγευμα. Σε ισχύ παραμένει απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Για τον Αργοσαρονικό δρομολόγια θα εκτελούν μόνο κάποια συμβατικά πλοία, ενώ δεν θα εκτελούν δρομολόγια τα Δελφίνια. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Δέλτα Κορίνθου, όταν συγκρούστηκαν δύο γιοταχοί. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά. Στην αποδέσμευση ως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα προχωρήσει η G7 για την αποκλιμάκωση των αυξημένων τιμών των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν. Η Ευρώπη έκανε πολύ καλά που αντλεί από τα αποθέματα της σε ντίζελ στην προσπάθεια να μειώσει τις τιμές όπως το ζητούσε η Ουάσιγκτον, σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Το Ομάν είχε απαγορεύσει στον συγκυβερνήτη της Fly Dubai, ο οποίος επιτέθηκε στον κυβερνήτη, να πετά στη χώρα καταγωγής του λόγω ανησυχιών ότι είχε υιοθετήσει εξτρεμιστικές απόψεις, γράφει η εφημερίδα Wall Street Journal. Μυστική σύσκεψη για τα επόμενα βήματα στον πόλεμο στο Ιράν και τους Σιίτες αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη πραγματοποίησαν ανώτατη Σύμβουλη Εθνικής Ασφάλειας της κυβέρνησης Τραμπ, όπως μετέδωσε ο ιστότοπος Άξιος. Η σύσκεψη έγινε στη θερινή κατοικία του Αμερικανού Προέδρου στο Camp David υπό τον αντιπρόεδρο J.D. Vance. Συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι Υπουργοί Εξωτερικών και Πολέμου Μάρκο Ρούμπιο και Πιτ Χέξεθ, ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Ουίτκοφ, ο επικεφαλής της CIA και ο επικεφαλής των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Όπως τονίζει το Άξιος, η προηγούμενη φορά που πραγματοποιήθηκε αντίστοιχη σύσκεψη ήταν τον Ιούνιο του 2025, λίγες ημέρες πριν ξεσπάσει ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου δέχθηκε επίθεση ενώ βρισκόταν 4 ναυτικά μίλια ανατολικά του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί η έκταση των ζημιών. Πρόκειται για το δεύτερο πλήγμα σε πλοίο στα στενά του Ορμού σε διάστημα λίγων ωρών. Σε ισχύ τίθενται σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου και πρώτου Επισκόπου Αθηνών Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός έκανε το 3-3 στην Ευρωλίγκα επικρατώντας με άνεση 90-67 της Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά 8 με βαθμία εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως

0: 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο, στα δυτικά και βόρεια ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν στα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με νέα μποφόρ, με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 24 βαθμούς. Την Κυριακή οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας Γιώργος Γρηγοριάδης και Μίνα Καραμίτρου.

0: και 10 πρώτα λεπτά ακριβώς η ώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και βεβαίως...
1: Ξυπνήσατε.
0: Ναι.
1: Τι ναι, δεν ξέρω, όχι.
0: Ξέρεις τώρα ότι...
1: Κοίταξε τώρα, άκου Γιώργο, αυτός ο καιρός θέλω να σε ενημερώσω ότι δεν... σηκώνεσαι εύκολα από το κρεβάτι.
0: Είναι ο απολύτως ερωτικός καιρός.
1: Άιτε πάλι αρχίσαμε.
0: Είναι ο καιρός του έρωτα.
1: Άκου να δεις τώρα. Από τον Αύγουστο που ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή, όλα για σένα είναι ερωτικός καιρός. Έχει ήλιο, ερωτικός καιρός. Έχει ήλιο, να πάμε να δούμε το ηλιοβασίλεμα κτλ. Έχει κρύο, φυσάει λίγος αέρας, ήρθε το πρωτοβρόχι, είναι ερωτικός καιρός, ας πούμε. Έλεος δηλαδή.
0: Ας μην απελευθερώσουν τα. Τα πετρέλαια, τα αποθέματα, η G7, και θα σου πω εγώ πώς θα είναι ο χειμώνας, αν θα είναι ερωτικό.
1: Γιώργο,
0: αγκαλιά,
1: άκου,
0: όχι,
1: θέλω να σου
0: και
1: πω κάτι.
0: Αγκαλιά και
1: λοιπόν, επειδή το κοίταξα λίγο, θέλω να σε προσγειώσω για την απελευθέρωση των βαρελιών.
0: Ναι.
1: Το αποτέλεσμα ξέρεις ποιο θα είναι.
0: Ποιο?
1: Ούτε 5 λεπτά.
0: Κάτσε ρε συμπιλάπησε και ο πληθωρισμός.
1: Όχι.
0: Κάτσε ρε συμπιλά.
1: Ο πληθωρισμός στη χώρα σου, Γιώργο μου, στα πετάει στο 5% και πάνω.
0: Στα τρόφιμα, λέω, έπεσε.
1: Γιώργο μου, θέλω να σε προσγειώσω.
0: Γιατί δεν βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο? Καταρχάς.
1: Γιατί θέλω να είμαι. Να βλέπω τα πράγματα όπως είναι.
0: Θα κάνει κρύο. Θα γλιτώσουμε την αποτρίχωση.
1: Δεν και
0: θα
1: τι θες να κάνουμε, να αγκαλιαζόμαστε δηλαδή?
0: Με τρίχα πολύ στο στήθος, τρίχα στα χέρια, τρίχες παντού.
1: Δεν τον αντέχω.
0: Αγκαλιά, αγκαλιά, ναι. Αγάπη γουτσου, μου, γουτσου. Κοίτα, αγάπη μου, γουτσου γουτσου,
1: ναι.
0: Θερμίδες, πώς το λένε, όχι θερμίδες,
1: ναι.
0: Θερμοκρασιακές, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τη λέξη τώρα, θερμίδες, θα ζεσθενόμαστε μεταξύ μας και ας τα πετρέλαια να πάνε όπου θέλουν. Αλλά εμένα σου λέω, αυτό που μου άρεσε περισσότερο είναι, λέει, έπεσε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα 0,2. Ναι. Δηλαδή,
1: Παναγία μου.
0: Καλούσε στο σούπερ μάρκετ 100 ευρώ, τώρα ναι. Χαλάς 99,8.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η μόνη χώρα σου λέει στην Ευρώπη, μόνο 4 λέει ρίξαν τον πληθωρισμό στα τρόφιμα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά 5,1 ο πληθωρισμός συνολικά. Γιατί αυξήθηκε η ενέργεια και οι υπηρεσίες, λέει, 20%.
1: Ναι.
0: Άρα δεν είμαστε ωφελημένοι.
1: Μη συζητάς, εγώ σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά ότι ο κόσμος σήμερα θα πάει στα σούπερ μάρκετ και θα πάρει 2 καλάθια.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Του νοικοκυριού, όχι της νοικοκυρίας.
1: Του νοικοκυριού.
0: Προς Θεού. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά είναι τα της τσέπης μας, θα τα δούμε και στη συνέχεια.
1: Βέβαια.
0: Να πάμε στα της υγείας μας.
1: Βεβαίως.
0: Και σε όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Βεβαίως.
0: Μία καλημέρα στον κύριο Σταμάτη Πουλή, είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υγείας και σας έχουμε καλέσει. Καλημέρα σας κύριε Πουλή και ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ. Καλημέρα κύριε Πουλή.
2: Καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Και καλωστέριωτος.
2: Να είστε καλά.
0: Για όλα αυτά τα απίστευτα που συμβαίνουν τόσο στην υπόθεση Μαζονάκη, αλλά και όλα αυτά που συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη με ογκολογικές κλινικές που, όπως πληροφορούμαστε και όπως έχει δει το φως της δημοσιότητας, που λειτουργούσαν χωρίς άδεια, χωρίς άδεια για συγκεκριμένες υπηρεσίες. Πώς μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Μας κάνει φοβερή εντύπωση.
2: Ναι, να ξεκινήσω από τη Θεσσαλονίκη που είναι και πιο πρόσφατο, γιατί έχουμε και την εκκρεμότητα που είναι η πρώτη μέρη μήνα για μας στο Υπουργείο Υγείας αυτή τη στιγμή, σχετικά με το που θα μεταφερθούν οι νοσηλευόμενοι εκεί ασθενείς. Έχει σφραγιστεί η κλινική με ένα περιθώριο όμως 15 ημερών για να γίνει αυτό. Γιατί πρέπει στο ενδιάμεσο οι 46 άνθρωποι που νοσηλεύονται εκεί να μεταφερθούν κάπου. Καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο να πεις αύριο το πρωί το κλείνω, γιατί πρέπει να γίνει πρώτα η μέρη μήνα αυτή. Οπότε εμείς, να ξέρετε, ως Υπουργείο Υγείας είμαστε σε στενή συνεργασία και με τις τοπικές αρχές και φυσικά με τους συγγενείς, ώστε να μεριμνήσουμε ότι δεν θα υπάρχει κανένας ο οποίος δεν θα είναι καλυμμένος στο τέλος. Είναι μια ιδιωτική κλινική και είχαν, όπως έχουν δικαίωμα φυσικά οι συγγενείς, επιλέξει να πάνε σε μια ιδιωτική κλινική για τους συγγενείς τους. Εμάς το πρώτο μέρη, η πρώτη μας μέρη μήνα είναι αυτή. Εκεί τι γινότανε? Υπήρχε ένας γιατρός, πνευμονολόγος, ογκολόγος, ο οποίος είχε νόμιμη πρόσβαση. Δηλαδή ένας πνευμονολόγος ογκολόγος να συνταγογραφεί ογκολογικά φάρμακα σχετικά με τον καρκίνο του πνεύμονα στο σύστημα δεν χτυπάει ως παράλογο, έχει νόμιμη πρόσβαση να συνταγογραφεί αυτά τα φάρμακα.
0: Αυτό ήταν σωστό όπως το λέτε ακριβώς.
2: Όμως ο χώρος στον οποίο παρασκευάζεται μετά το σχήμα της θεραπείας που θα δοθεί και στον οποίο χορηγείται πρέπει μετά να είναι αδειοδοτημένος. Πρέπει να είναι ένα σωστό ογκολογικό τμήμα, όπως είναι τα ογκολογικά τμήματα στα δημόσια νοσοκομεία, που πάρα πολλοί συμπολίτες μας πηγαίνουν και καθημερινά λαμβάνουν εκεί την θεραπεία τους για να αντιμετωπίζουν την νόσο τους. Μάλιστα. Αυτό είναι το οποίο δεν υπήρχε και το οποίο εντοπίστηκε από τον έλεγχο που έκανε η Αρχή Διαφάνειας με την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
1: Εδώ πόσο καιρό υπήρχε αυτή η κλινική?
2: Πάρα πολλά χρόνια.
1: Πάρα πολλά χρόνια.
2: Πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια.
1: Συγγνώμη.
2: Κύριε Καραμήτρο, θέλω
1: πάρα
2: να
1: πάρα πολλά χρόνια.
0: Πάρα ναι. πολλά χρόνια.
2: Η κλινική αυτή υπάρχει πάρα πολλά χρόνια.
0: Και βρέθηκαν παρατυπίες και σε δεύτερη κλινική του ιδίου επιχειρηματία.
1: Πώς έγινε αυτό, κύριε Πουλή?
2: Λοιπόν, θέλω λίγο να σας πω την διαδικασία, αλλά και την ουσία για να μην χαθούμε πίσω από τη διαδικασία, γιατί οι ακροατές, οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ για τις αρμοδιότητες, ενδιαφέρονται για το αποτέλεσμα. Γιατί βλέπουν ένα κράτος, δεν βλέπουν τις επιμέρους αρχές, οι οποίες η μία έχει την μία αρμοδιότητα και η άλλη έχει την άλλη αρμοδιότητα. Δεν τους ενδιαφέρει τόσο και καλά κάνουν και δεν τους ενδιαφέρει.
0: Και δεν θα έπρεπε από να τους ενδιαφέρει, αν μου επιτρέπετε, γιατί δεν είναι και δουλειά τους.
2: Δεν είναι δουλειά τους, αυτό λέω και εγώ.
0: Άρα να μπούμε στην ουσία κατευθείαν.
2: Πάμε στην ουσία.
0: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι από το τέλος του 2019 το Υπουργείο Υγείας δεν έχει ελεγκτικές αρμοδιότητες. Έχουν περάσει την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ιατρικούς συλλόγους και περιφέρειες. Καλώς, κακώς, αυτό είναι μια κουβέντα που μπορούμε να την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή, όποτε θελήσετε, στη διάθεσή σας. Αυτό το οποίο εμείς έχουμε κάνει είναι το εξής. Προκειμένου να βοηθήσουμε τις ελεγκτικές αρχές, εν προκειμένου είναι οι περιφέρειες, γι' αυτό βλέπετε την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η οποία έχει εμπλακεί. Ναι. Οι κλινικές αδειοδοτούνται από τις περιφέρειες. Τα ιατρία από τους ιατρικούς συλλόγους. Τι έχουμε κάνει? Έχουμε κάνει ένα εργαλείο, το οποίο είναι το MedWatch, προκειμένου να μπορέσουμε να βρίσκουμε σε επίπεδο ιατρίων τους γιατρούς οι οποίοι διαφημίζουν ότι παρέχουν υπηρεσίες ιατρικές, τις οποίες όμως δεν είναι αδειοδοτημένοι να κάνουν.
0: Μιλάτε για το MedWatch που δημιουργήθηκε με την τεχνητή νοημοσύνη μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σωστά?
2: Ακριβώς.
0: Δύο εβδομάδες τώρα μιλάμε λοιπόν. Ωραία.
2: Ακριβώς. Ναι. Επίσης, με προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης που έχουν σχέση με τον ΕΟΠΗ, προσπαθούμε να εντοπίζουμε, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, προβληματικές συνταγογραφήσεις, οι οποίες δεν συνάδουν με τους χώρους.
1: Κύριε Πουλή, συγγνώμη, μισό λεπτό. Για να μην ξεκινήσουμε τώρα μια συζήτηση, η οποία δεν ξέρω αν θα βγάλει και κάπου. Να το συντομεύσουμε. Όχι, να το συντομεύσουμε. Μισό λεπτό. Να το συντομεύσουμε λίγο, γιατί είπατε κάτι πάρα πολύ σωστό στην αρχή της κουβέντας σας. Ότι δεν ξέρω αν ενδιαφέρει τον κόσμο αυτή η συζήτηση για το κράτος κτλ. Θέλει αποτέλεσμα ο κόσμος. Πολύ σωστά το είπατε για το 19. Γιατί λοιπόν αυτό το πράγμα δεν έγινε νωρίτερα? Γιατί τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει ότι υπήρχε κενό από το 19. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει γιατί δεν έγινε κάτι αφού υπήρχε το κενό από το 19. Γιατί δεν έγινε κάτι από το 19.
2: Επιτρέψτε μου, κενό ελεγκτικό δεν υπήρχε.
1: Πώς υπήρχε? Με συγχωρείτε. Αν μισό λεπτό, κύριε Πουλή, μισό λεπτό. Αν αυτή η κλινική λειτουργούσε χρόνια, όπως είπατε στην αρχή, και εμείς την ανακαλύψαμε τώρα, υπήρχε κενό. Συγγνώμη. Κενό. Γιατί υπήρχε κενό? Γιατί υπήρχε κενό στους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
0: Και γιατί έφυγαν οι αρμοδιότητες?
1: Λοιπόν, υπήρχε λοιπόν κενό στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, κύριε Πουλή, και δεν είχαμε φροντίσει νωρίτερα να το κλείσουμε αυτό το κενό?
2: Κενό στις ελεγκτικές αρμοδιότητες δεν υπάρχει. Το ότι δεν ήταν στο Υπουργείο Υγείας οι ελεγκτικές αρμοδιότητες δεν σημαίνει, κύριε Καραμήτρου, ότι το κράτος έχει απολέσει. Σημαίνει ότι τις μετέφερε αλλού. Το 2019 έγινε επιλογή να φτιαχτεί η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, μια ανεξάρτητη αρχή θεσμικά κατοχυρωμένη, γιατί αυτό το
1: πρέπει. Κύριε Πουλή, άρα λοιπόν αυτή η κλινική για να λειτουργεί τόσα χρόνια σημαίνει ότι κάποιος δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Αυτό δεν μπορείτε να το αμφισβητήσετε.
2: Κύριε Καραμήτρου, για να υπάρχουν διάφορα προβλήματα στη λειτουργία κλινικών και για να υπάρχουν και τραγωδίες όπως ο θάνατος του Γιώργου του Μαζονάκη, προφανώς έχει γίνει μια σειρά παραλήψεων σε ελεγκτικές διαδικασίες.
1: Συμφωνούμε λοιπόν.
2: Δεν μπορούμε την κοινή λογική να την παραβιάζουμε.
1: Έτσι,
2: και αν δεν βλέπουμε
1: σωστά,
2: τα προβλήματα, δεν πρόκειται ποτέ να τα λύσουμε.
1: Συμφωνούμε σε αυτό.
2: Εάν δεν αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν προβλήματα.
0: Ωραία, ωραία.
2: Επομένως, επειδή προφανώς η ελεγκτική διαδικασία δεν ήταν αυτή η οποία πρέπει, εμείς ως Υπουργείο Υγείας δεν κρυβόμαστε πίσω από το ότι δεν έχουμε τυπικά αρμοδιότητα. Δεν αφιστάμεθα τις ευθύνες η πολιτεία να κάνει καλύτερα τους ελέγχους. Γι' αυτό και κάνουμε εισαγωγή νέων εργαλείων.
1: Σας θυμάει η παραδοχή αυτή. Εντάξει, σας θυμάμαι.
2: Κάνουμε εισαγωγή νέων εργαλείων που έχουν αποτέλεσμα, προκειμένου να βοηθήσουμε τις ελεγκτικές αρχές, είτε είναι ο Ιατρικός Σύλλογος, είτε είναι η Περιφέρεια, είτε είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, και να τους υποδείξουμε τα σημεία στα οποία υπάρχει
0: πρόβλημα. Πάντως, κύριε Πουλή, επειδή...
2: Για να κάνουμε προτεραιοποιημένη και στοχευμένη έρευνα.
0: Ωραία. Πάντως, αυτό που έχουμε διαπιστώσει δημοσιογραφικά και εγώ και η Μίνα και νομίζω και όλοι οι πολίτες της χώρας είναι ότι οι έλεγχοι σε αυτά τα ιδιωτικά ιατρία, σε αυτές τις ιδιωτικές κλινικές, μία μπίζνα πολλών εκατομμυρίων, αν όχι δισεκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο, δεν είναι οι έλεγχοι αποτελεσματικοί από τους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους και από τις περιφέρειες. Διότι θα πάμε μετά στην κουβέντα για τον Μαζονάκη και για τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, που σου λέει έχω 8 επιτροπές και 100 τόσες χιλιάδες ιατρία σε όλη την Ελλάδα, αν θυμάμαι καλά τους αριθμούς. Οπότε μήπως πρέπει να το ξαναδείτε το πράγμα και να αλλάξει κάτι προς όφελος της κοινωνίας.
2: Να σας πω ποιες είναι οι δύο αλλαγές που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Η πρώτη αλλαγή αφορά στο MedWatch, που τι τους βοηθάμε, παραδείγματος χάρη στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας που είπατε. Είναι 8.000 μέλη περίπου. Ναι. Δηλαδή 8.000 ιατρία.
0: 8 και είπα 100.000.
2: Και τίθεται το εύλογο ερώτημα. Προλαβαίνεις όλους αυτούς να τους ελέγξεις? Και ο έλεγχος που κάνεις είναι πραγματικός ή είναι τυπικός και επιφανειακός και δεν εντοπίζει?
0: Τυπικός επιφανειακός.
2: Το MedWatch λοιπόν αυτή τη στιγμή έχει δώσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας 101 κόκκινες περιπτώσεις. Σημαίνει ότι από τη διασταύρωση των διαφημιζόμενων υπηρεσιών σε σχέση με το τι υπάρχει στα μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου ως αδειοδοτημένες υπηρεσίες, βρίσκουμε αναντιστοιχίες οι οποίες είναι ενδεχομένως επικίνδυνες για τους ασθενείς που επισκέφτονται τα ιατρία αυτά. Mm-hmm. Άρα βοηθάμε τον Ιατρικό Σύλλογο από τις 8.000 περιπτώσεις που έχει να ελέγξει. Δεν του λέμε μην ελέγξεις τις υπόλοιπες 7.900, αλλά του λέμε αυτές οι 100 προτεραιοποιούνται. Mm-hmm. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι πια πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια.
1: Σωστό.
2: Επίσης, ο Υπουργός ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα στην ένδειξη τύπου το εξής. Έχουμε ανοιχτό νομοσχέδιο αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι σε διαβούλευση, αφορά τους ψυχολόγους και θέματα ιατροδικαστικής υπηρεσίας κτλ. Πλην όμως έχουμε ανοιχτή νομοθετική πρωτοβουλία στο Υπουργείο αυτή τη στιγμή, η οποία προς τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου θα οδεύσει προς ψήφιση. Έχει καλέσει όλους τους ιατρικούς συλλόγους, καθώς και όλες τις ελεκτικές αρχές, οι οποίες σχετίζονται με τον χώρο της υγείας, να του καταθέσουν προτάσεις, οι οποίες θεωρούν ότι θα διευκολύνουν θεσμικά το ότι να γίνονται πιο γρήγορα και αποτελεσματικά οι έλεγχοι.
0: Μάλιστα.
2: Και έχουμε δεσμευτεί ότι όλα αυτά θα ενσωματωθούν.
0: Ωραία.
2: Παράδειγμα, για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας. Επειδή είπατε πριν ότι είναι μόνο 8 επιτροπές, προβλέπεται στο νόμο ότι ο επικεφαλής επιτροπής, ο πρόεδρος, που πρέπει να είναι γιατρός, κατανοητό αυτό από όλους, από τη στιγμή που εξετάζονται ιατρικές υπηρεσίες, είναι ταυτόχρονα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου, του Διοικητικού Συμβουλίου.
0: Ναι.
2: Αυτό κατευθείαν καταλαβαίνετε ότι περιορίζει πάρα πολύ τη δεξαμενή των ανθρώπων που θα στελεχώσουν, διότι τα μέλη είναι χιλιάδες, αλλά είναι στα δάχτυλα ενός χεριού αυτοί οι οποίοι είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ζήτησε ο κύριος Πατούλης, και θα γίνει δεκτή η εισήγηση, να αλλάξει αυτό και να μπορεί να τεθεί πρόεδρος επιτροπής οποιοδήποτε πρόεδρος, οποιοδήποτε ιατρός μέλος του Ιατρικού Συλλόγου. Αυτό σημαίνει ότι κατευθείαν οι 8 μπορούν να γίνουν 108 επιτροπές.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, κύριε Πουλή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και για την παραδοχή του προβλήματος εν μέρη τουλάχιστον, και για τις ενέργειες που μας είπατε ότι προτίθεστε να κάνετε και να εφαρμόσετε, και ας ελπίσουμε να μπει ένας έλεγχος, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε για την υγεία μας,
1: η δημόσια υγεία είναι πολύ σοβαρό θέμα.
0: Το σημαντικότερο
2: πρώτο μέλημα του Υπουργού, του κ. Γεωργιάδη, είναι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών και ασθενών στον ιατρικό κόσμο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πολλά μηνύματα έχετε στείλει, πάρα πολλά, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ιάκωβος, καταλαβαίνω ότι όλο αυτό το θέμα με τους ελέγχους έχει να κάνει με τα ιατρία και το κατά πόσο τα νόμιμα ιατρία τηρούν την νομοθεσία ή όχι. Με όλα αυτά τα θεραπευτήρια, τύπου υπνοθεραπευτές, κρυστοθεραπευτές, αστροθεραπείες και όλους τους υπόλοιπους, τι θα γίνει? Τεράστιο το θέμα, Ιάκωβε, αντιλαμβάνεσαι, και το έχουμε αναπτύξει και εμείς εδώ στην εκπομπή. Πού ξεκινάει η ιατρική, που ξεκινάει η παραϊατρική, που ξεκινάει η άλλη τύπη ιατρικής, που ξεκινάνε οι υπνοθεραπείες κτλ. Αριστομένης, ο φίλος ο Αριστομένης έχει ένα δικό του τρόπο να σχολιάζει την επικαιρότητα. Αγαπητό ραδιοφωνικό δίδυμα, καλημέρα. Θα φτάσουμε 2029 και θα συγκρίνουμε με το 2019. Μην τυχόν, λέει, και βγει το Πασόκ, θα συγκρίνει με εποχή τη Σιμίτη. Και γράφει LOL.
1: LOL.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αριστομένης. LOL.
1: Εντάξει.
0: Διαμαντής ο Καβοδέτης.
1: Καλά τα λέει.
0: Το Διαμαντή ο Καβοδέτη το ξέρεις. Ο Διαμαντής ο Καβοδέτης έχει μια πετριά.
1: Πετριά.
0: Ναι. Γουστάρει το Halloween.
1: Μπράβο.
0: Και μας ενημερώνει πολλές εβδομάδες πριν.
1: Πότε είναι.
0: Πότε είναι και μας γράφει καλημέρα από Μπραχάμι. Επιτέλους πλησιάζει και φέτος το Halloween.
1: Τέλεια. Και το γιορτάζει έτσι όπως γιορτάζουν το Halloween. Αυτό είναι το θέμα.
0: Βέβαια.
1: Α,
0: και είναι και καφοδέτης.
1: Ενδιαφέρον.
0: Λέω πολλά ψέματα.
1: Τα άδεια. Έλα, ρε εσύ, και θα το έβαζα απουσία σήμερα.
0: Όχι, όχι, είναι εδώ.
1: Ετοιμαζόμουν να του βάλω απουσία. Πού είσαι, λέω πολλά ψέματα.
0: Ικαρία.
1: Ικαρία.
0: Έχει στείλει κι άλλο παρακάτω μήνυμα.
1: Α.
0: Τα άδεια βαρέλια, λέει, από το πετρέλαιο, τι τα κάνουν μετά. Διότι χρειάζομαι, λέει, καμιά δεκαετία.
1: Άδεια.
0: Άδεια.
1: Άδεια. τι να τα κάνει.
0: Ξέρω εγώ, μπορεί να θέλει να φυτέψει τίποτα μέσα ο άνθρωπος.
1: Μέσα στο άδειο βαρέλι.
0: Το βάζει χώμα και το κάνει.
1: Ρε, εσύ έχει ποτίσει.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να το φτιάξει σπίτι.
1: Τι, όχι, να μας απαντήσει τι το θέλει. Στείλε μας μήνυμα, σε παρακαλώ, λέω πολλά ψέματα. Τι το θέλεις, έχω απορία. Τι θα το κάνεις.
0: Λοιπόν, ο Ανδρέας από το Σίδνεϊ, πρόσεξε με.
1: Ναι.
0: Στέλνει χαιρετίσματα στη Σία και τον Γρηγόρη στα Βραχνέικα Χαΐας.
1: Α. Αν μας ακούει τώρα η Σία και ο Γρηγόρης, θα μας απαντήσουν. Α, όχι, δεν τα αφήσω έτσι εγώ αυτό.
0: Λοιπόν, Παλαγιώτης, στα σοβαρά τώρα. Αυτό το μαχαίρι του δράση στο Λαύριο. Πρόσεξε, αυτό είναι πολύ ωραίο μήνυμα. Άραγε το κρατούσε μόνος του ή βαστούσαμε όλοι μας μία μικρή ακρούλα. Άραγε θα αναζητηθούν ευθύνες στους αγγελείς δικαστές που χειρίστηκαν τις προηγούμενες καταγγελίες.
1: Αυτό έπα και
0: μεγάλη λαβή έχει το μαχαίρι. Ναι. Χωράνε τα χέρια ολονών μας, λέει.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Συμφωνώ και προσυπογράφω, φίλε μου. Προσυπογράφω.
0: Γιώργος, καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο. Πάντως το φαινόμενο των γυναικοκτονιών δεν λέει να μειωθεί με τίποτα. Μήπως αυτό δείχνει κάτι για την κοινωνία μας. Προφανώς και δείχνει.
1: Πολλά.
0: Να σηκωθούν και να φύγουν, λέει ο Ιάκωβος, όλοι οι αστυνομικοί που φρουρούν πολιτικούς και επιχειρηματίες και να πάνε να φρουρούν αυτές τις γυναίκες αλλά και τους άντρες θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Και πιστέψτε με, δεν είναι μόνο γυναίκες, είναι και πάρα πολλοί άνδρες και δυστυχώς έχω στο πολύ στενό οικογενειακό μου κύκλο άντρα με τρομακτική παραμόρφωση στο πρόσωπο.
1: Ναι, ναι.
0: Διότι η γυναίκα του πέταξε τη γάνη με καυτό λάδι στη μούρη.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Παιδιά, επειδή αυτό το θέμα το έχουμε ξανασυζητήσει, βεβαίως υπάρχει και ενδοοικογενειακή βία σε βάρος ανδρών. Απλώς τα ποσοστά είναι 90-10, να ξέρετε περίπου, και το έχουμε κάνει και έρευνα παλαιότερα στην εκπομπή. Και γι' αυτό δίνουμε βάση περισσότερο στην ενδοοικογενειακή βία με θύματα γυναίκες. Όχι ότι δεν υπάρχει και με άντρες.
1: Ναι, υπάρχει.
0: Λοιπόν, διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοράλογο.
4: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
5: Sky 100,3.
6: Star FM 933.
7: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τον πρώτο σταθμό.
0: Star FM 933.
2: Θεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Λόγω εκδηλώσεις πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Κεραμικού από το ύψος της οδού Κολονού στην περιοχή του Μεταξουργίου. Κυρίως στην Ιερά Πέτρα έπληξαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώνονται τα τελευταία 24 ώρα στην Κρήτη, τόνισε στο Sky εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου. Ανέφερε ότι είναι σε εξέλιξη ο απεγκλωβισμός 2 Ελβετών από το σπίτι του στα φέρμα Ιερά Πέτρας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ακινητοποιήθηκαν 6 οχήματα με συνολικά 20 επιβαίνοντες στην εθνική οδό Ιερά Πέτρας Ιτίας. Απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική, είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Για αργοσαρονικό δρομολόγιο εκτελούν μόνο κάποια συμβατικά πλοία. Δόθηκε στην κυκλοφορία η οδός 25 Μαρτίου στο Κερατσίνι. Νωρίτερα είχε κλείσει λόγω κινδύνου πτώσης κολώνας φωτισμού εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. 34 κλήσεις, διακοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων δέχθηκε η πυροσβεστική στην Αττική το τελευταίο 24ωρο. Στην αποδέσμευση ως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα εκτακτής ανάγκης θα προχωρήσει η G7 μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Η Ευρώπη έκανε πολύ καλά, όπως το ζητούσε η Ουάσιγκτον, σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 22 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 και 34 πρώτα λεπτά και 33 δευτερόλεπτα, κυρία Καραμίτρου, και έχεις εκλεκτούς καλεσμένους.
1: Καλά, έχω τον καλεσμένο. Καλημέρα σας, κύριε Γιάννη Μιχελογιαννάκη.
2: Καλημέρα.
1: Πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε. Να θυμίσουμε όμως λίγο στους τηλεθεατές μας. Πρώην βουλευτής, ήσασταν στο Πασόκ έως το 2012, όταν αποχωρήσατε γιατί καταψηφίσατε
2: το 2011.
1: Ναι, γιατί τότε καταψηφίσατε ναι, το δεύτερο μνημόνιο. Υπογράψατε βέβαια το τρίτο με το ΣΥΡΙΖΑ. Ακολούθησε η μεταγραφή σας στη ΔΙΜΑΡ. Μετά το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Και μετά πήγατε και στους Δημοκράτες για λίγο, του κυρίου Στέφανου Κασελάκη. Και τελικά είδαμε προχθές μια ανακοίνωσή σας ότι επιστρέφετε στο ΠΑΣΟΚ.
2: Προσέξτε. Το 2011, όπως είπατε πολύ σωστά, καταψήφισα το μνημόνιο και διαγράφηκα από το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, μετά όμως ψηφίσατε το επόμενο.
2: Μετά και δεν ψήφισα το πρώτο μνημόνιο.
1: Ναι, το τρίτο όμως δεν το κάνατε.
2: Μισό λεπτό. Την περίοδο μετά, από το 2012 έως το 2019, ήμουνα με τη ΔΙΜΑΡ και με το ΣΥΡΙΖΑ. Και εκεί έδωσα μεγάλες μάχες μαζί με όλους τους απλούς πολίτες τότε για να κρατηθεί η κοινωνία όρθια.
1: Καλέ, το τρίτο δεν το ψηφίσατε?
2: Ήταν μια προσπάθεια όμως με ιστορικό πρόσημο, η οποία όμως έκλεισε οριστικά τον κύκλο της. Το τρίτο μνημόνιο το ψήφισα. Και κάνω αυτοκριτική σήμερα και λέω κακώς το ψήφισα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει τώρα, κύριε Μιχελογιαννάκη, επιστρέφετε στο ΠΑΣΟΚ. Να υποθέσω ότι θα είστε και στις λίστες. Δηλαδή, έχετε συνεννοηθεί με το ΠΑΣΟΚ, θα είστε και υποψήφιος.
2: Αυτό είναι δουλειά της Επιτροπής Ψηφοδελτίων.
1: Εσείς τι έχετε συνεννοηθεί με το κόμμα?
2: Εγώ θα δώσω υποψηφιότητα για να είμαι υποψήφιος βουλευτής. Αυτό όμως θα εξαρτηθεί από την Επιτροπή των Ψηφοδελτίων.
1: Μισό λεπτό εδώ. Τι Επιτροπή των Ψηφοδελτίων, συγγνώμη, με τον Πρόεδρο τι έχετε συνεννοηθεί, κύριε Μιχελογιαννάκη?
2: Όχι, να ενταχθώ στο θέμα στο ΠΑΣΟΚ, ένα. Και δεύτερον, να θέσω υποψηφιότητα για υποψήφιος βουλευτής. Αυτό όμως είναι, το ΠΑΣΟΚ είναι θεσμικό όργανο το κόμμα. Και θα αποφασίσουν οι θεσμοί. Υπάρχει Επιτροπή Ψηφοδελτίων και αυτή η Επιτροπή Ψηφοδελτίων θα αποφασίσει.
0: Εσείς γιατί αποφασίσατε τώρα, μετά από όλα αυτά τα κόμματα τα οποία επιλέξατε να συμμετέχετε στους μηχανισμούς τους, να επιστρέψετε στο ΠΑΣΟΚ? Γιατί ξέρετε, πολλοί κόσμος λέει, εντάξει, η πολιτική είναι όπου φυσάει ο άνεμος και ό,τι τους βολεύει και όπου δουν ότι θα εκλεγούν. Το ακούτε έτσι, το ακούτε αυτό, δεν είναι ότι το λέω.
2: Ναι, το ακούω αυτό, αλλά η απάντηση είναι η εξής. Εγώ εκλέχτηκα με το ΠΑΣΟΚ, εκλέχτηκα πρώτος στη ΔΙΜΑΡ, εκλέχτηκα 3 φορές πρώτος στο ΣΥΡΙΖΑ, εκλέχτηκα, προσέξτε, δεν διορίστηκα, εκλέχτηκα από την κοινωνία.
0: Ναι, και είστε αξιολογότατος πολιτικός, δεν το αμφισβητήκαν σε αυτό.
2: Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα που μου κάνατε, ο χώρος του πρώην ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ και όλων των πολιτικών σχηματισμών που προήλθαν από αυτόν εγκλωβίστηκε, όπως είπα, ουσιαστικά σε μια ανώφελη εσωστρέφεια, σε μια τοξική παραπολιτική, σε ένα πρωτοφανή οργανωτικό εκφυλισμό που τον αποκόπτουν πλήρως σήμερα από τις ανάγκες της κοινωνίας. Δεν αναζητούμε σήμερα ούτε εμφανείς αρχηγικές φιλοδοξίες άτομα, ούτε επικοινωνιακά τεχνάσματα, ούτε στο κομματικές περιχαρακώσεις.
1: Αχ, κύριε Μιχελογιαννάκη, να το πω εγώ λίγο πιο, να του βάλω εγώ λίγο πιπεράκι και να τα πούμε λίγο πιο τα πράγματα. Μήπως τότε είχατε πρόβλημα με τον κύριο Παπανδρέου, με τον κύριο Βενιζέλο και τώρα πια που δεν είναι στο ΠΑΣΟΚ επιστρέφετε?
2: Όχι, εγώ διαγράφηκα από το ΠΑΣΟΚ. Τι πρόβλημα να είχαμε με τον Γιώργο του Παπανδρέου?
1: Δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε. Γιατί θέλω να σας πω πάντως, γιατί θέλω να σας πω πάντως, κύριε Μιχελογιαννάκη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από τον οποίο περάσατε, η ΔΙΜΑΡ από την οποία περάσατε και το κόμμα του κυρίου Κασελάκη από το οποίο περάσατε δεν έχουν καμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Άρα θέλω να μου απαντήσετε ιδεολογικά σε ποιον από όλους αυτούς τους κομματικούς σχηματισμούς ανήκετε.
2: Εγώ όλη η πολιτική μου διαδρομή είχε πάντα ως μοναδικό γνώμονα πρώτον την προσφορά στον τόπο μας, την προάσπιση της κοινωνικής δικαιοσύνης και τη δημιουργία μιας
1: πρόοδου. Εντάξει, κύριε Μιχελογιαννάκη, αλλά κάτι θα πρέπει πάντα ιδεολογικά, κάπου θα πρέπει να ανήκετε ιδεολογικά.
2: Προσέξτε. Πάντα σε κεντροαριστερά κόμματα ήμουνα. Δεν έχω κάνει εγώ μετατοπίσεις σε δίπολα από τη μία άκρη στην άλλη.
0: Εντάξει, και η αριστερά
2: τον
0: με το...
2: Τον όνοητο.
1: Εγώ που δεν όνοητο, τι εννοείτε?
2: Αυτό που καταλάβατε.
1: Εγώ δεν κατάλαβα. Ποιος το έχει κάνει αυτό.
2: Στην άλλη άκρη.
1: Ναι, ποιος το έχει κάνει αυτό.
2: Είναι κεντροαριστερά κόμματα.
1: Ναι, ποιος το έχει κάνει αυτό. Το έχει κάνει κάποιος αυτό.
2: Εσείς δημοσιογράφοι είστε, τα λέτε καθημερινά και τα ξέρετε καλύτερα από μένα.
0: Έχω έναν στο νου μου που είναι και ο Μοσταυλός του τώρα τελευταία.
1: Δεν το ξέρω. Αν θέλεις πει το όνομά του, κύριε Μιχαηλογιαννάκης, που το είπε.
0: Άρα, ναι, θέλετε να το πείτε.
2: Εγώ είπα αυτό που ήθελα να πω, το είπα.
0: Αυτό που θέλατε να πείτε, το είπατε. Άρα εσείς εκτιμάτε, από ό,τι καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι, ότι ένας πολιτικός έχει το δικαίωμα, λέτε, να αλλάζει, ας πούμε, κομματικούς σχηματισμούς, εάν εκτιμάει ο ίδιος.
2: Να αλλάζει κόμματα, να μην αλλάζει απόψεις.
1: Τέλος πάντων, κύριε Μιχαηλογιαννάκη, δώστε μας πάντως έτσι, έχει πολύ ενδιαφέρον να μας δώσετε έτσι λίγο παρασκήνιο για το πώς έγινε τέλος πάντων αυτό το πάντρεμα, ποιος σας έφερε κοντά. Δηλαδή, ποιος ήταν αυτός που έκανε το πάντρεμα, ναι.
2: Είναι η σοβαρότητα, η θεσμική.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Εδώ μου αφή, όχι, όχι, κύριε Μιχαηλογιαννάκη, όχι, όχι. Τώρα εδώ θα λέμε. Μισό λεπτό, εσείς.
2: Τι με έφερε κοντά,
1: εσείς. Όχι, όχι, όχι. Θα το θέλω πιο πρακτικό. Εσείς είστε από την Κρήτη, αλλά εγώ είμαι από το Αγρίνιο. Μισό λεπτό. Ποιο πρόσωπο ήταν αυτό που έκανε το πάντρεμα, θέλω να μου πείτε, με τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Το Πασόκ.
1: Καλέ, ποιο Πασόκ, ποιος ήταν αυτός που σήκωσε το τηλέφωνο.
2: Εγώ εκτίμησα τη σοβαρότητα, τη θεσμικότητα, τις καθαρές θέσεις, το σύγχρονο πρόγραμμα του Πασόκ, το κοτοστολογημένο.
1: Και πήρατε τηλέφωνο τον πρόεδρο Ανδρουλάκη, εσείς τον πήρατε τηλέφωνο.
2: Όχι μα, όχι για όνομα της Παναγίας. Δεν πήρα κανένα τηλέφωνο.
1: Σας πήρε ο πρόεδρος Ανδρουλάκης, πώς έγινε, αυτό θα μάθουμε το παρασκήνιο.
2: Πήγα στην Ομαρχιακή Επιτροπή του Πασόκ Ηρακλείου, εγγράφηκα ως μέλος. Έχω συζητήσει με την Επιτροπή της Διεύρυνσης θεσμικά κεντρικά στην Αθήνα. Μπήκα στον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Θα δώσω υποψηφιότητα για να είμαι υποψήφιος βουλευτής. Αν κρίνω ότι πρέπει να είμαι, θα είμαι. Αν κρίνω ότι δεν πρέπει να είμαι, δεν θα είμαι. Και θα στρατευτώ όμως και θα δώσω τη μάχη μέσα στο που αρθούν,
0: στον κύριο...
2: ανάλογα είτε είμαι υποψήφιος είτε δεν είμαι.
0: Στον κύριο Κασελάκη πότε το ανακοινώσατε?
2: Το κύριο Κασελάκη έχει, μου διαγραφεί εδώ και 7-8 μήνες. Εγώ,
0: ναι.
2: Έχω φύγει εδώ.
0: Ναι. Λέω πώς του, τι του είπατε για να φύγετε εκεί, πώς του το ανακοινώσατε, ας πούμε, ότι δεν θα είστε μαζί του τελικά.
2: Μα έχω φύγει 7-8 μήνες.
0: Το ξέρω, το γνωρίζω.
2: Αφού έχω φύγει, τι να πω στον κύριο Κασελάκη.
0: Όχι για το ότι μπαίνετε στο Πασόκ. Πώς του ανακοινώσατε ότι τελικά δεν θα είστε μαζί του, αυτό λέω.
2: Δεν είχα στείλει δελτίο τύπου τότε και είχα πει του λόγου.
0: Σωστά.
1: Άρα δεν έχετε ακόμα μιλήσει με τον κύριο Ανδρουλάκη εσείς.
2: Εκεί είναι το πρόβλημα ή το ότι γυρίζω στο Πασόκ.
1: Μα κύριε Μιχαηλογιαννάκη, να μην ρωτήσω αν έχετε μιλήσει με τον πρόεδρο του κόμματος.
2: Μίλησα με τα θεσμικά όργανα, την Επιτροπή Διεύρυνσης, την Ομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου, την Επιτροπή Ψηφοδελτίων του Ηρακλείου.
1: Ναι.
2: Έχω μιλήσει θεσμικά με τα κεντρικά όργανα της Επιτροπής Διεύρυνσης. Τι άλλο που
0: ωραία, και λοιπόν, τι να πούμε, καλή επιτυχία να πούμε.
1: Καλή επιτυχία.
2: Τι άλλο καλά, να ευχηθούμε.
1: Φυσικά,
0: και άλλωστε
1: επιτυχία.
0: Όλοι οι μεγάλοι εντός εισαγωγικών παίκτες επιστρέφουν στην ομάδα από την οποία ξεκίνησαν κάποια στιγμή.
1: Αφού και στην ανακοίνωσή του ο κύριος Μιχαηλογιαννάκης λέει, μιλάει για την ψυχή του. Την ψυχή του είναι Πασόκ. Ωραία. Σωστά, καλά δεν τα λέει ο κύριος Μιχαηλογιαννάκης.
2: Πολύ καλά τα λέει.
0: Λοιπόν, καλή δύναμη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή δύναμη.
1: Καλημέρα.
0: Είχαμε τις μεταγραφές αθλητών, δημοσιογράφων κτλ. Τώρα τελευταία έχει γίνει μόδα και το να αλλάζουν κόμματα οι πολιτικοί, κάτι που παλαιότερα το
1: καλετή μόδα. Εδώ
0: απαγορευμένο.
1: Εδώ υπάρχουν κάποιοι που περιμένουν να τους κάνει ένα νεύμα κάποιος, που εγώ δεν βλέπω να τους το κάνει το νεύμα τελικά, και βλέπω να μένουν και να περιμένουν και στο τέλος να δω με ποιο θα βάλουν υποψηφιότητα.
0: Εντάξει, αλλάζουν οι κέρδοι. Τέλος πάντων, λοιπόν, καλημέρες πολλές, κυρία Καραμήτρου. Η Δέσποινα από Λευσίνα, η Βασιλική από Άγιο Μελέτιο, η Ελπίδα από Αργυρούπολη, ο Σπύρος από Βοτανικό, ο Στέφανος από Γέρακα, η Ρώα από Γκίζη και η Δέσποινα από τα Κάτω Πατήσια. Επίσης, πολλά τα μηνύματά μας. Ο Πάνος, καλημέρα. Μπράβο, μήνα καλά τα ρίχνεις στον πουλί, λέει. Μεγάλο θέμα είναι ποιοι είναι αυτοί που ελέγχουν. Πάνος από Ραφίνα.
1: Καλημέρα, Πάνο.
0: Γιώργος, καλημέρα. Ο φανατικός θαυμαστής σας είναι πάντα εδώ. Κατερίνα, καλή σας ημέρα. Άλλο κράτος είναι οι περιφέρειες και άλλο κράτος είναι το Υπουργείο Υγείας, αναρωτιέται. Και πολύ σωστά. Ο Δημήτρης, καλημέρα. Η είδηση για τον αλγόριθμο λέει που ανοιχνεύει τα παράνομα ιατρία. Πότε θα βγει ένας αλγόριθμος για όλους αυτούς τους απατεώνες που πουλάνε κομπογιανίδικες αληφές κάθε βράδυ από τα μικρά και επαρχιακά κανάλια. Τεράστιο
1: μεγάλο
0: θέμα.
1: Τεράστιο, τεράστιο θέμα.
0: Ο, και η Τασούλα γράφει, ο κύριος βρήκε πόρτα ανοιχτή και μπήκε.
1: Ποιος κύριος?
0: Για τον κύριο Μικελογιαννάκη. Τέλος πάντων, λοιπόν, και εδώ. Εντάξει, ο άνθρωπος είπε ότι είναι κεντροαριστερός, λέει, τι δεν καταλαβαίνετε. Ναι. Λέει ο Δήμος, αναρωτιέται. Mm-hmm. Ο Παναγιώτης, συνάδελφοι, καλημέρα και καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα που μας κρατάτε. Ζητήστε από τον κύριο Μιχελογιαννάκη τη συνταγή του σάντουιτς. Λοιπόν, εντάξει. Ο Διαμαντής είναι θυμωμένος. Ο Ιάκωβος γράφει, ο κύριος Γρηγοριάδης έχει απόλυτο δίκιο για τον καιρό. Πάντως, για τους ανύπανδρους είναι ό,τι πρέπει για αγκαλίτσες και ανταλλαγή σωματικής θερμότητας. Για εμάς που έχουμε παιδιά, λέει, που κάναμε τέτοιες αγκαλίτσες πριν από πολλά χρόνια, ο καιρός είναι κατέλος για αγκαλίτσες με τα παιδιά μας και τα κατοικίδια μας. Γενικά, πάντως, λένε για αγκαλίτσες.
1: Έλα μωρέ, γιατί, μισό. Γιατί ρε παιδιά μόνο με τα παιδιά και τα κατοικίδια και με τις συζύγους και γιατί,
0: Τι θες και έκανα.
1: Τι, εννοείται, γιατί.
0: Τις καλησμέρες μας στο στρατηγό τον κύριο Γιώργο Καστάνη να
1: περνάει πάντα καλά. Γιατί και στη Χριστίνα, γιατί. Έλα ρε Γιώργο.
0: Εντάξει ρε Μίνα.
1: Άντε.
0: Εννοείται και με τους συζύγους μας και με τη συζύγου μας. Λοιπόν, είναι άπειρα τα μηνύματα, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Να πάμε.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο. Ας γελάσω.
3: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
7: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
6: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.

0: Τι σούχο, τι σούχο.
1: Για πες.
0: Ο Άκης Πετρετζίκης, ένας από τους κορυφαίους και πιο δημιουργικούς σεφ, που με τις συνταγές του έκανε τη μαγειρική αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια, επιστρέφει στο Sky, Γιώργο.
1: Super.
0: Η αρχή γίνεται το Σάββατο, σήμερα δηλαδή, στις 4 με το Kitchen Lab, και φέτος γιορτάζει μάλιστα 10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας. Από αυτό το Σάββατο λοιπόν και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4, ετοιμαστείτε λοιπόν να δείτε ένα τραπέζι χορταστικό και γενναιόδωρο. Και μάλιστα εγώ αυτό που θέλω να πω, και με συνταγές εύκολες, ρε παιδί μου, που μπορούμε να τις κάνουμε όλοι στο σπίτι μας.
1: Θα φτιάξεις?
0: Θα φτιάξω.
1: Άντε, θα φέρεις να φάμε.
0: Καλά.
1: Να δοκιμάσουμε, να δοκιμάσουμε.
0: Να σας πω, εντάξει, μην βάλετε και στοιχήματα.
1: Εμείς,
0: δεν θα το ήθελα. Δεν θα το ήθελα.
1: Όχι, γιατί σε είδα πολύ σίγουρη γι' αυτό.
0: Δεν θα το ήθελα.
1: Λοιπόν, άρα καλή επιτυχία.
0: Ωραίος
1: μάγειρας και ωραιότερος τύπος. Έτσι, ωραίος άνθρωπος. Λοιπόν, μία καλημέρα θα πούμε στον Αλέξανδρο Λογιότατο. Είναι διευθύνων σύμβουλος στα Μάρμαρα Νάξου και βρίσκεται αυτή την ώρα σε ένα φοβερό χωριό, τον Κινίδαρο της Νάξου, ο οποίος είναι και τόπος εξαγωγής μαρμάρου. Έτσι, γιατί θα του πούμε καλημέρα, λες? Γιατί έχει ξεκινήσει μια τεράστια επιχείρηση να μεταφέρουν ένα βράχο βάρους περίπου 500 τόνων από τον Κινίδαρο της Νάξου και να τον πάνε στην Γεωργία της Ελβετίας. Για ποιο λόγο, στη Βασιλεία, συγγνώμη, της Ελβετίας. Για ποιο λόγο? Καλημέρα σας, κύριε Λογιότατε, δώστε μας το ρεπορτάζ σας.
2: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, τι έχει συμβεί?
0: Τι έχει συμβεί?
2: Έχει ξεκινήσει η ιδέα πριν 20 χρόνια.
1: Μάλιστα.
2: Όταν ο γλύπτης ήρθε σε πρώτη επαφή με το μάρμαρο της Νάξου.
1: Ο Ταμπάιας Μπαλάτιν, ο γλύπτης, μάλιστα.
2: Ο Τομπίας Μπαλάτιν, ναι.
1: Ναι.
2: Όπου κάποια στιγμή πριν 3 χρόνια του ήρθε η έμπνευση για αυτό το έργο της λύρας της Νάξου.
1: Να φτιάξει ένα μονολιθικό γλυπτό λοιπόν.
2: Ένα μονολιθικό γλυπτό το οποίο ήρθε σε εμάς, μελετήσαμε με τις εμπειρίες και τα δεδομένα που είχαμε σαν εταιρεία.
1: Μάλιστα.
2: Αν μπορούμε να του βγάλουμε ένα γερό μονολιθικό όγκο. 3 χρόνια δουλέψαμε πάνω σε αυτό το έργο και το πετύχαμε.
1: Κόψατε λοιπόν ένα ενιαίο όγκο 500 τόνων, σωστά?
2: Όχι, ο όγκος ο αρχικός πριν την επεξεργασία,
1: ναι,
2: ήταν 2.300 τόνους περίπου.
1: Πω. Και απέμεινε λοιπόν μετά την αρχική επεξεργασία 500 τόνοι.
2: Ακριβώς έτσι.
1: Ωραία, ακριβώς. Και τώρα αυτό πώς θα το πάρετε από τον Κινίδαρο να το πάτε σε
2: αυτό δέτε? Λοιπόν, τώρα έχει έρθει μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου μεταφοράς βαρέων αντικειμένων.
1: Ναι.
2: Το έχει ήδη φορτώσει, το έχει πάρει δηλαδή από τη θέση που ήτανε.
1: Μάλιστα.
2: Και έχει ξεκινήσει τη διαδρομή προς το λιμάνι. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται εντός του λατομείου και προχωράει, γιατί αυτό το πολυμηχάνημα, ας το πούμε έτσι, 40 ποδαρούσα που το ξέρει ο κόσμος, δεν κινείται με ταχύτητες που ξέρουμε. Βγαίνει περίπου την ημέρα, κάνει 10 χιλιόμετρα.
1: Μάλιστα, τώρα βρίσκεται εντός λατομείου, λέτε?
2: Εντός λατομείου, γιατί ο δρόμος του λατομείου είναι γύρω στα 3-3,5 χιλιόμετρα, πόσο είναι, και δουλεύει, προχωράει δηλαδή για να βγει από το λατομείο.
1: Και μετά θα φορτωθεί σε ειδικό πλοίο, γιατί...
2: Σε ειδικό πλοίο, ναι, σε ειδικό πλοίο. Η προσπάθεια φόρτωσης περιέχει και άλλα στηρικτικά εργαλεία. Έχουν κατέβει γύρω στις 7 ταλίκες με τέτοια πράγματα τα οποία τα γνωρίζουν οι μεταφορείς.
1: Και πού θα τοποθετηθεί αυτό όταν με το καλό φτάσει στην Ελβετία?
2: Αυτό θα πάει στη Βασιλεία στην Ελβετία.
1: Ναι.
2: Θα ολοκληρωθεί η επεξεργασία του και θα μείνει εκεί στον τόπο που θα έχει επεξεργαστεί.
1: Να ρωτήσω μόνο κάτι. Αυτό πάει για Γκίνες, να πούμε.
2: Ναι,
1: αυτό όλο το project πόσο μπορεί να κοστίζει, ας πούμε? Γιατί είναι φοβερό έτσι όπως το περιγράφετε.
2: Κοιτάξτε να σας πω τώρα.
1: 40 ποδαρούσες, ειδικά καράβια.
2: Εμείς θέλοντας καταρχήν σαν επιχείρηση να στηρίξουμε το νησί μας και τη φήμη του νησιού μας, δουλέψαμε στα πλαίσια κόστους. Δεν πήγαμε
1: Εντάξει, τώρα ναι, δεν είναι προ Θεού, ας πούμε, δεν ρωτάμε.
2: Αλλά η μεγάλη επιχείρηση, εγώ πιστεύω δηλαδή, έτσι, γενικά τώρα μιλάμε, θα περάσει τα 10 εκατομμύρια.
0: Α,
1: κατάλαβες τώρα, είναι φοβερή η ιστορία. Μάλιστα, λοιπόν, αύριο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια σύνδεση, αν μπορέσουμε, να το δούμε και ζωντανά.
2: Βεβαίως.
1: Στην τηλεόραση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, καλή καλημέρα.
0: Λοιπόν, εμείς εδώ... Θα χαιρετήσουμε.
1: Ήρθε η ώρα μας.
0: Ήρθε η ώρα μας.
1: Όσο και αν δεν το θέλουμε και θέλουμε να κάτσουμε να κάνουμε παρέα και άλλο, πρέπει να φύγουμε.
0: Πρέπει να πάμε και στην τηλεόραση.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί έχουμε πολλά θέματα.
1: 9 και 40.
0: 9 και 40, βεβαίως. Έχουμε πάρα πολύ ρεπορτάζ οικονομικό.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε πολύ ρεπορτάζ για Τέμπη.
1: Βεβαίως.
0: Για τον Μπάζωμα.
1: Βεβαίως.
0: Για αυτούς που θα καθίσουν στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε πολύ ρεπορτάζ για Αμαζονάκι.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε αποκλειστικό ρεπορτάζ. Έχουμε για την Άρση Απορρίτου. Άρχισαν τα αποτελέσματα, βγαίνουν, ναι, βεβαίως.
1: Και βέβαια, ναι, όλο το καιρικό ρεπορτάζ από όλη την χώρα, από τα Δωδεκάνησα, από την Κρήτη,
0: βεβαίως,
1: με ζωντανές συνδέσεις και πολύ πολύ ρεπορτάζ από τους συναδέλφους που βρίσκονται στα σημεία. Οπότε,
0: σε λίγο στην τηλεόραση.
1: Βεβαίως.
0: Αύριο το πρωί όμως πάλι εδώ στις 7.
1: Στις 7.
0: Okay.
1: Οπότε, παρά τις καιρικές συνθήκες, να είναι η σημερινή μέρα της ζωής σας η καλύτερη μέχρι την αυριανή. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας.
0: Και να χαμογελάτε, βρε παιδιά, για να αντιμετωπίζετε ό,τι δύσκολο εκεί έξω.
1: Γεια σας.

0: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Περισσότερη Air Canada για μεγάλη.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
3: Star FM 933.

0: Πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα άμα δεν σε δω μια μέρα.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία εξοπλισμού, Colocation Hosting, πραγματικοί διακομιστές, Dedicated Servers.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Φιλοξενία ιστοσελίδων, Web Hosting, μετάδοση πολυμέσων, Media Streaming.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Εφαρμογές ιστού Google, Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας, Reseller Hosting.
2: Frictoria Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
5: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
6: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Whisky Johnny Walker Red Label σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 15,90. Και επιλεγμένη ξηρή καρπή Mr. Grand μόνο 99 λεπτά. Μην τα χάσεις.
7: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
8: Προσβεστική και είναι καλά στην υγεία τους. Παράλληλα, απεγκλωβίστηκε μια Γερμανίδα από το σπίτι της στην Αγία Φωτιά και διακομίστηκε για προληπτικούς λόγους στο τοπικό κέντρο υγείας. Σε ισχύ παραμένει απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Για τον αργοσαρονικό δρομολόγια εκτελούν μόνο ορισμένα συμβατικά πλοία. Πορτοκαλή προειδοποίηση ισχύει για τα Δωδεκάνησα, κυρίως για τα νοτιότερα τμήματα από σήμερα το μεσημέρι ως το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ τοπικά πολύ θυελώδης βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα ως το απόγευμα. 34 κλήσεις για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων δέχθηκε η πυροσβεστική το τελευταίο 24ωρο στην Αττική. Νωρίς το πρωί, μάλιστα, είχε κλείσει η οδός 25 Μαρτίου στο Κερατσίνι λόγω κινδύνου πτώσης κολώνας φωτισμού εξαιτίας των ανέμων. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Δέλτα Κορίνθου, όταν συγκρούστηκαν δύο γεωταχοί. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά. Σε οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγους επεκτείνεται σταδιακά το MedWatch, η πλατφόρμα ελέγχου του Υπουργείου Υγείας. Μέχρι σήμερα στο σύστημα συμμετέχουν οι ιατρικοί σύλλογοι Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, ενώ το επόμενο βήμα είναι η διεύρυνση της χρήσης του MedWatch από τους ιατρικούς συλλόγους σε όλη τη χώρα. Στην αποδέσμευση ως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα εκτακτής. Πολύ θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα ως το απόγευμα. 34 κλήσεις για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων δέχθηκε η πυροσβεστική το τελευταίο 24ωρο στην Αττική. Νωρίς το πρωί, μάλιστα, είχε κλείσει η οδός 25 Μαρτίου στο Κερατσίνι λόγω κινδύνου πτώσης κολώνας φωτισμού εξαιτίας των ανέμων. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Δέλτα Κορίνθου, όταν συγκρούστηκαν δύο γεωταχοί. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά. Σε οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγους επεκτείνεται σταδιακά το MedWatch, η πλατφόρμα ελέγχου του Υπουργείου Υγείας. Μέχρι σήμερα στο σύστημα συμμετέχουν οι ιατρικοί σύλλογοι Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, ενώ το επόμενο βήμα είναι η διεύρυνση της χρήσης του MedWatch από τους ιατρικούς συλλόγους σε όλη τη χώρα. Στην αποδέσμευση ως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ

0: Φόρμα ελέγχου του Υπουργείου Υγείας. Μέχρι σήμερα στο σύστημα συμμετέχουν οι ιατρικοί σύλλογοι Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, ενώ το επόμενο βήμα είναι η διεύρυνση της χρήσης του MedWatch από τους ιατρικούς συλλόγους σε όλη τη χώρα. Στην αποδέσμευση ως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα προχωρήσει G7 μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Η Ευρώπη έκανε πολύ καλά όπως το ζητούσε η Ουάσιγκτον, σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Το Όμαν είχε απαγορεύσει στο συγκυβερνήτη της Fly Dubai, ο οποίος επιτέθηκε στον κυβερνήτη, να πετά στη χώρα καταγωγής του λόγω ανησυχιών ότι είχε υιοθετήσει εξτρεμιστικές απόψεις, αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal. Σε ίσχυε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου και πρώτου Επισκόπου Αθηνών Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Ήδη απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων, ενώ από τις 3 το απόγευμα και ως το πέρας των εκδηλώσεων θα πραγματοποιείται σταδιακή διακόπη της κυκλοφορίας της οδούς Σκουφάλη, Καβιτού, Δημοκρίτου, Σόλωνο, Σέκερη, Κανάρη και στην πλατεία Φιλικής Εταιρείας. Ο Παναθηναϊκός έκανε το 3-3 στην Ευρωλίγκα χθες, επικρατώντας με άνεση 90-67 της Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center. Όλο το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League παίζει στην πλατφόρμα sportfmtv.gr. Αναλυτικά σήμερα στις 3 το μεσημέρι παίζουν Μύκονος Μπέτσον ΠΑΟΚ, στις 4 Κολοσσός Δόξα Λευκάδας και ΑΕΚ Μαρούση, στις 5 Προμηθέας Πάτρας Περιστέρι και στις 5:30 Καρδίτσα Άρης. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση μεταδίδεται και από την τηλεόραση του Sky.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management TAIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά 8 με βαθμία εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο, στα δυτικά και βόρειο, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν στα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με νέα μποφόρ, με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 24 βαθμούς. Τη Κυριακή οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.

0: Eurostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πρωτοσάλτε.
2: Χορηγός ΔΕΗ.
3: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026.
2: Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3.
4: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με τον Κωνσταντίνο Φίλη αποφασίσαμε αυτό και το επόμενο Σάββατο, κυρίες και κύριοι, να επιχειρήσουμε, να προσπαθήσουμε να διαβάσουμε τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής, δηλαδή να προσπαθήσουμε να δούμε τι συμβαίνει στις ΗΠΑ σε συνδυασμό με την Κίνα. Και ο καλεσμένος μας είναι ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, με τον οποίο έχουμε συναντηθεί και σε έναν άλλο κύκλο αυτών των εκπομπών. Καλημέρα σας, κύριε Φίλη.
5: Καλημέρα,
4: Κωνσταντίνε. Κύριε Αρβανιτόπουλε, καλημέρα σας.
6: Καλημέρα σας.
4: Πάρα πολύ.
6: Εγώ ευχαριστώ.
4: Αρβανιτόπουλος είναι καθηγητής διεθνούς πολιτικής. Έχει ειδικότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ξέρετε, την διαβάζετε, τη χώρα αυτή. Κωνσταντίνε, κάνε την εισήγησή σου. Να ξεκινήσουμε.
5: Ωραία. Τι να πρωτοπούμε βέβαια για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την κατάσταση που επικρατεί στον πλανήτη. Έχουμε τους δύο πολέμους, έχουμε τον αντίκτυπο σε διάφορα πεδία στις περισσότερες χώρες, έχουμε προφανώς και τις συνέπειες σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες για ένα πόλεμο αυτόν του Ιράν που ήταν αντιδημοφιλής εξ αρχής. Αλλά πριν φτάσουμε στα διεθνή και το φέρουμε και στα καθημά μας, για να κάνουμε και ένα πέρασμα από την Κίνα κάποια στιγμή, θέλω να ξεκινήσουμε με την εσωτερική κατάσταση. Έχουμε σε ένα μήνα από σήμερα τις ενδιάμεσες εκλογές. Αυτή τη στιγμή οι μετρήσεις δείχνουν ότι ο Τραμπ χάνει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, μάλλον διατηρεί τη γερουσία. Άρα αυτό θέλω να μας πείτε, κύριε Αρβανιτόπουλε, με ποιον τρόπο επηρεάζει τις εσωτερικές αλλά και την εξωτερική πολιτική. Πριν από λίγες εβδομάδες δημιουργήθηκε μία συνθήκη όπου θα μπορούσε να αμφισβητηθεί το αποτέλεσμα από τον Τραμπ και τους ψηφοφόρους του, όπως συνέβη αντίστοιχα το 2020, μόνο που τότε δεν είχε την εξουσία στα χέρια του. Άρα εδώ πέρα έχουμε έναν αυτονόητο προβληματισμό. Και σε δεύτερο χρόνο να δούμε λίγο τελικά ποιος είναι ο ρόλος της Βουλής των Αντιπροσώπων και της γερουσίας και πώς την επομένη ο Τραμπ θα κυβερνήσει για τα δύο χρόνια που υπολείπονται μέχρι να ολοκληρώσει την τελευταία του θητεία.
6: Έχουμε μπροστά μας ενδιάμεσες εκλογές που έρχονται σε μια στιγμή που ο Τραμπ αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα για πρώτη φορά. Και ποια είναι αυτά? Βλέπουμε ρογμές στο κίνημα MAGA. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, βλέπουμε ότι η δημοφιλία του έχει κατρακυλήσει σε ιστορικά χαμηλά. Άλλες δημοσκοπήσεις τη δίνουν στο 32%, άλλες στο 29%. Το τρίτο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει είναι ότι έχτισε ένα καλτ προσωπικής ηγεσίας και όλο το κίνημα MAGA στοιχήθηκε γύρω από τον Τραμπ. Εμφανίστηκαν άνθρωποι να ψηφίζουν στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές, οι οποίοι δεν είχαν ψηφίσει στο παρελθόν μόνο και μόνο για να ψηφίσουν τον Τραμπ. Αυτή τη φορά όμως δεν είναι ο Τραμπ στο ψηφοδέλτιο. Επομένως ο Τραμπ έρχεται να αντιμετωπίσει μια σειρά από προβλήματα. Γιατί υπάρχουν ρογμές στο κίνημα MAGA? Νομίζω για έναν κυρίως λόγο. Ότι όταν ο Τραμπ δημιούργησε αυτό το κίνημα, βασίστηκε πάνω σε 4 πυλώνες, οι οποίοι ήταν οι εξής. Το πρώτο αφορούσε τη μετανάστευση, ασφάλεια στο μεταναστευτικό. Το δεύτερο αφορούσε ένα κίνημα κατά της παγκοσμιοποίησης και συνεπώς μια πολιτική οικονομικού εθνικισμού ή οικονομικού προστατευτισμού. Δίστανται οι απόψεις για τον ορισμό της πολιτικής του. Το τρίτο είχε να κάνει με μια αυτοσυγκράτηση στο θέμα του παρεμβατισμού των Ηνωμένων Πολιτειών στην γεωπολιτική αρένα. Και το τέταρτο είχε να κάνει με ένα κοινωνικό συντηρητισμό. Εκεί ο Τραμπ κατόρθωσε να εκφράσει όχι μόνο τους συντηρητικούς ρεπουμπλικάνους, αλλά και ακραίους ρεπουμπλικάνους, αυτοί που συνέθεσαν τον πυρήνα του κινήματος Μάγκα, αλλά και συντηρητικούς δημοκρατικούς, οι οποίοι ήταν έτοιμοι να δούνε να μπει μια τάξη στο μεταναστευτικό, το εκρεμές την κοινωνική ατζέντα να έρθει λίγο προς το κέντρο μετά τη woke ατζέντα.
7: Να χαμηλώσει, λίγο αυτή η ιστερική αντίληψη.
6: Ακριβώς που είχε που ήταν δημοκρατική.
7: Μια γωνιά στο δημοκρατικό.
6: Μια γωνιά στο δημοκρατικό.
5: Προς το κέντρο ή συντήρηση.
6: Προς το κέντρο, δηλαδή να μην έχουμε αυτές τις ακρότητες. Ακριβώς. Το τρίτο ήταν ότι η Αμερική ουσιαστικά προσπαθούσε να αναδιπλωθεί ακόμα και από την εποχή της προεδρίας Ομπάμα από όλη αυτήν την υπερέκταση την πλανητική μετά την 11η Σεπτεμβρίου κυρίως, και άρα υπήρχε στην κοινή γνώμη ότι επιτέλους να γυρίσουμε να φροντίσουμε τα του οίκου μας, γι' αυτό και έριξαν βάρος από τον Biden μέχρι τον Τραμπ στην προώθηση ενός μεγάλου οικονομικού πακέτου για την ανάταξη των αμερικανικών υποδομών, 1-3.
5: Αυτό ξεκίνησε ακριβώς, από τον Biden.
6: Αλλά και ο Τραμπ το είχε πει. Να γυρίσουμε λοιπόν, γιατί μπορεί να κερδίζουμε τους πολέμους, αλλά δεν έχουμε γέφυρες και τρένα. Και βεβαίως το ζήτημα λοιπόν και του οικονομικού προστατευτισμού υπό την έννοια που την όρισε ο Τραμπ, δηλαδή να μπορέσουμε να γυρίσουμε το κατασκευαστικό κεφάλαιο, το manufacturing που λένε οι Αμερικανοί, μέσα στη χώρα μας. Και αυτό ιδίως μετά το COVID, όπου είδαμε ότι δεν μπορούσαν να έχουν ούτε μάσκες ούτε ventilators οι Αμερικανοί, είχε επηρεάσει την κοινή γνώμη. Σου λέει, εδώ έχουμε χωρίσει κομμάτια της παραγωγής σε άλλες χώρες και άρα είμαστε απολύτως εξαρτημένοι. Όλα αυτά λοιπόν συγκέντρωσαν ένα κονσένσους. Το πρόβλημα είναι όμως ότι ήρθε ο Τραμπ και τα έκανε με ένα τέτοιο ακραίο τρόπο, ο οποίος απόθυσε ακόμα και τους συντηρητικούς ρεπουμπλικάνους. Δηλαδή η συμπεριφορά του ICE αυτής της δύναμης την οποία συνέπηξε ήταν από το εγχειρίδιο άλλων εποχών. Αυτό το κυνήγι και αυτή η βία,
5: οι δολοφονίες μπροστά στην κάμερα,
6: ουσιαστικά απόθυσαν ακόμα και τους συντηρητικούς ρεπουμπλικάνους. Το δεύτερο είναι ότι αυτός ο οικονομικός προστατευτισμός με την απότομη αύξηση και τη μείωση αυτών των δασμών, ο οποίος γινόταν με έναν ανταλλακτικό τρόπο και εκβιαστικό τρόπο, και αυτό είδαμε ότι στην οικονομία δεν απέφερε τα αναμενόμενα.
7: Αυτό το σκέλος θα να το συζητήσουμε στην εξέλιξη της συζήτησής μας.
5: Και σε σχέση με την Κίνα.
7: Και με την Κίνα και με την άλλη εβδομάδα να σταθούμε.
6: Και με τον Καναδά.
7: Γιατί
6: και
7: θέλω
6: και
7: να, μάθουμε σε ποια κατάσταση είναι οικονομικά σήμερα η ΗΠΑ. Αν δηλαδή λειτουργήσε η αντίληψη Τραμπ. Αλλά ωραία, τα λέτε, προχωρήστε.
6: Και το τρίτο στοιχείο επίσης είναι ότι ο Τραμπ ενέπλεξε την Αμερική σε έναν πόλεμο ο οποίος δεν ήταν πόλεμος ανάγκης, όπως ήταν για το Ισραήλ, πόλεμος υπαρξιακής ανάγκης, ήταν πόλεμος επιλογής.
5: Άρα από την αυτοσυγκράτηση πήγαμε στη δημιουργία ενός μετώπου.
6: Και μάλιστα σε ένα μέτωπο το οποίο καταλήγει κατά πολλούς Αμερικανούς να έχει γίνει ένα νέο Βιετνάμ.
7: Και όταν έταζε ότι σε αντίθεση με τους προηγούμενους εκείνος δεν θα κάνει πόλεμους.
5: Και μάλιστα δικός του πόλεμος και δικές του συνέπειες.
6: Ακριβώς. Και είναι ένας πόλεμος ο οποίος βλέπουμε ότι έχει αλυσιδωτές συνέπειες. Και δεν έχει συνέπειες μόνο για την θέση της Αμερικής στη γεωπολιτική αρένα, αλλά έχει και εσωτερικές συνέπειες. Διότι δημιουργεί μια ενεργειακή κρίση, η οποία αρχίζει να φαίνεται στον μέσο Αμερικανό καταναλωτή στην αντλία της βενζίνης, που έχει φτάσει 5 δολάρια και 6 σε άλλες περιοχές στο γαλόνι στην Αμερική.
5: Να ρωτήσω, διάβαζα έναν αναλυτή σχετικά σοβαρό, ο οποίος έλεγε ότι οι Αμερικανοί είναι μαθημένοι στα 5 και 6 δολάρια το γαλόνι, ή τέλος πάντων στα 4-4,5. Άρα δεν τους κάνει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά αυτό που συμβαίνει σήμερα. Ισχύει αυτό ή είναι υπερβολική?
6: Δεν ισχύει αυτό. Ποτέ οι Αμερικάνοι δεν συνήθισαν τέτοιες τιμές. Όποτε υπήρξαν τέτοιες τιμές, υπήρξε κοινωνική και πολιτική αναστάτωση. Και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε αλυσιδωτές συνέπειες. Δηλαδή για πρώτη φορά βλέπουμε αύξηση του πληθωρισμού, το οποίο ανάγκασε τον ίδιο τον Τραμπ να πει ότι κοιτάξτε, είναι πολύ μικρό το τίμημα που πληρώνουμε για να μην έχουμε ένα πυρηνικό Ιράν, το οποίο στο μέσο Αμερικάνο δεν λέει πολλά πράγματα. Έχουμε την αύξηση του πληθωρισμού και για πρώτη φορά έχουμε αρνητική επιρροή στην αγορά των ομολόγων. Η αγορά των ομολόγων είναι η σπονδυλική στήλη της αμερικανικής οικονομίας, γιατί σχεδόν κάθε Αμερικάνος πολίτης έχει ομόλογα. Πολλοί έχουν μετοχές, όλοι όμως έχουν ομόλογα. Η αγορά των ομολόγων επηρεάζει τον κάθε Αμερικανό πολίτη. Αυτή λοιπόν η αύξηση στα επιτόκια δεν είναι μόνο για την Αμερική αλλά και την παγκόσμια οικονομία, γιατί η αγορά των ομολόγων χρησιμοποιείται ως ο δείκτης, το benchmark που λένε οι Αμερικανοί.
5: Ωραία, λοιπόν,
7: και ο βαθμός, μισό λεπτό, Κωνσταντίνε, με συγχωρείς, και ο βαθμός δανεισμού των...
6: Ακριβώς.
7: Αυτό μας λέτε τώρα.
6: Ακριβώς.
7: Ότι έχει ανέβει το κόστος δανεισμού, στην Αμερική.
6: Ακριβώς.
5: Πάμε λοιπόν να τα βάλουμε λίγο σε μία
6: οικονομία,
5: σειρά,
6: λοιπόν,
5: ναι.
6: Και κλείνω τη.
5: Και να μας πει, πείτε και για τον κοινωνικό συντηρητισμό μια κουβέντα, για να θέσω μετά το ερώτημα σε σχέση με τις εκλογές.
6: Θυμίζω ότι ο Τζορτζ Μπους, ο πατέρας Μπους, ο οποίος είχε πετύχει την ομαλή μετάβαση από τον ψυχρό πόλεμο στη μεταψυχροπολεμική εποχή, την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, την επανένωση της Γερμανίας, δεν πήρε δεύτερη τετραετία γιατί έχασε από τον Κλίντον για την οικονομία. It's the economy, stupid. Η οικονομία λοιπόν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και ένας από τους λόγους που πάρα πολύ, να σας πω για παράδειγμα οι Ελληνοαμερικάνοι. Πολλοί Ελληνοαμερικάνοι ψήφισαν τον Τραμπ. Ποιο ήταν το βασικό επιχείρημα? Αυτός ξέρει από την οικονομία και άρα η οικονομία θα πάμε καλά. Αυτό λοιπόν έρχεται το δυνατό του σημείο
7: ξέρει
6: να γίνει.
7: Και δεν έχει και ανάγκη να απλωθεί. Ναι, γιατί ακριβώς. Υπάρχει και αυτό ότι ένας επιχειρηματίας που έχει πολλά, ναι, δεν θα βάλει.
5: Άλλο αν
7: επέκτησε
5: την περιουσία του.
6: Άλλο αν έχει γίνει
5: το, ένα δισεκατομμύριο, ναι, μέσα σε μόλις ένα έτος.
7: Με κρατική μπίζνα.
6: Ακριβώς.
7: Και θα δούμε επίσης στην εξέλιξη, και εγώ θα σας το θέσω αυτό όταν θα έρθει η ώρα, και ποιοι εκπροσωπούν σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες σε επίπεδο πρέσβεων. Ποιοι είναι, του διπλωματικού σώματος ή είναι ένα παρεάκι?
5: Καταρχάς υπάρχει, ναι, Άρη, θα μας τα πει αυτά βέβαια, ναι, και ο Κωνσταντίνος, αλλά υπάρχει μια υποεκπροσώπηση των Ηνωμένων Πολιτείων. Άνω των 100 πρεσβειών αυτή τη στιγμή Αμερικανικών στον πλανήτη δεν έχουν πρέσβη. Στη δε Μέση Ανατολή, που βλέπουμε τι συμβαίνει τους τελευταίους 7 μήνες, με εξαίρεση νομίζω τρεις χώρες, μία εκ των οποίων είναι η Τουρκία, στις υπόλοιπες δεν υπάρχει πρέσβης. Εξού και ο Τόμ Μπάρακ, ο αγαπημένος σε πολλούς στην Ελλάδα, εκτελεί χρέη Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Κλείνω την παρένθεση και θα έρθουμε μετά σε αυτό. Θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε Αρβαντόπουλε, Κωνσταντίνε, τώρα έχουμε αυτή τη σχέση, θα πηγαίνουμε τον ελληνικό στο πληθυντικό και τούμπαλιν. 2016, ο Τραμπ λαμβάνει 63 εκατομμύρια ψήφους.
6: Μάλιστα.
5: 2020, σε εκλογές που χάνει, λαμβάνει ή του κλάπησαν, σύμφωνα με τα λεγόμενα του, λαμβάνει 74 εκατομμύρια ψήφους. 2024, 77,3 εκατομμύρια ψήφους. Δηλαδή, μέσα σε 8 χρόνια
6: το πικ του
5: έχει αυξήσει κατά 14 εκατομμύρια, προφανώς σε επίρρωση αυτού που έλεγε ο κύριος Αρβαντόπουλος, ότι πήγαιναν νέοι ψηφοφόροι, όχι νέοι σε ηλικία, ψηφοφόροι που δεν είχαν ψηφίσει,
6: ναι, ψηφίσει
5: για να ψηφίσουν τον Τραμπ. Αλλά συγγνώμη, ένας ηγέτης που από τα 63 εκατομμύρια, έχοντας κυβερνήσει μία χρονιά και έχοντας χάσει τις επόμενες εκλογές, πηγαίνει στα 77,3 εκατομμύρια, είναι ένα φαινόμενο, όπως και να το κάνουμε. Και θέλω να πω, οι εκλογές δεν έχουν προσωπικά χαρακτηριστικά. Βλέπουμε, όχι, και τον ίδιο τον Τραμπ να αποτραβιέται λίγο, να θέλει να αποποιηθεί τις ευθύνες, λέγοντας είναι οι υποψήφοι Ρεπουμπλικανοί, δεν είναι δικοί μου υποψήφοι.
6: Στην αρχή έκανε το αντίθετο.
5: Σωστά.
6: Δηλαδή εμφανίστηκε σε πολλές προεκλογικές καμπάνιες και είπε ότι ψηφίστε, γιατί αν χάσουμε τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, θα με καθαιρέσουν. Δηλαδή θα γίνει άλλο ένα impeachment.
5: Σωστά.
6: Όταν είδε όμως τα ποστά της δημοφιλίας του να καταραίουν, αποτραβήχτηκε. Να. Και ουσιαστικά θα πει ότι δεν μπορούσαν αυτοί να τον κερδίσουν. Επομένως, εν κατακλείδη, πάμε σε μια εκλογική αναμέτρηση όπου το κλίμα έχει επιβαρυνθεί για πρώτη φορά. Όπως επίσης και οι συμμαχίες που είχε κάνει έχουν αρχίσει να εμφανίζουν ρογμές. Για παράδειγμα, πολλοί από τους συντηρητικούς ρεπουμπλικάνους φαίνεται αυτή τη φορά ότι ή κλείνουν προς το να ψηφίσουν τους δημοκρατικούς ή να μην ψηφίσουν καθόλου. Επομένως, έχουμε μια βεβαρημένη εκλογή. Το οικονομικό περιβάλλον είναι βεβαρημένο. Το πλανητικό περιβάλλον και η ανάμειξη της Αμερικής στην Μέση Ανατολή με αυτόν τον τρόπο έχει επιβαρύνει τη θέση της. Και αν δείτε τις δημοσκοπήσεις όσον αφορά τον πόλεμο του Ιράν, η αντιδημοφιλία αυτού του πολέμου αγγίζει συντριπτική 70-80%.
5: Ήταν ήδη πριν τον πόλεμο.
6: Τώρα
5: από
6: έχει
5: τη στιγμή
6: γίνει,
5: που εξελίχθηκε
6: ακριβώς
5: με τον τρόπο αυτό, ένας λόγος παραπάνω.
7: Είναι εκλογές που επί της ουσίας ο Τραμπ αναμετράται με τον εαυτό του. Ο εαυτός του και η εικόνα του που θα αντανακλά στο...
5: Το λες αυτό επειδή οι δημοκρατικοί ακόμα δεν έχουν σηκώσει κεφάλι με αυτή την έννοια?
7: Ένα,
5: το
7: και ότι σε επόμενες εκλογές θα δούμε, όταν πια θα γίνουν σε εθνικό επίπεδο, θα δούμε τον αντίπαλο και τι είναι αυτός ο αντίπαλος. Αλλά σε αυτή τη φάση, συμφωνώ, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το τι θα γίνει στο Κογκρέσο. Δηλαδή θέλω να πω ότι,
6: ακριβώς,
7: εκεί θα αποτυπωθεί το αν τα καταφέρνει ή όχι ο Τραμπ.
6: Ακριβώς. Ναι. Και θα δούμε αν οι δημοκρατικοί έχουν πάρει το μάθημά τους. Υπό την έννοια ότι οι δημοκρατικοί εδώ και μια δεκαετία, αν όχι περισσότερο, έχουν χάσει τα αγροτικά και τα εργατικά στρώματα. Και τα έχασαν διότι αντί να στρέφονται στα οικονομικά προβλήματα που απασχολούσαν αυτά τα στρώματα, στράφησαν σε μια κοινωνική ατζέντα η οποία ουσιαστικά απειλούσε την πρωτοκαθεδρία αυτών των λευκών Αμερικανών μέσα στην κοινωνική αρένα των ΗΠΑ. Όλη αυτή η woke ατζέντα δηλαδή απόθυσε αυτά τα στρώματα. Γι' αυτό και δείτε ότι έχασαν πολιτείες όπως ο λεγόμενος το μπλε τείχος, οι εργατικές πολιτείες
5: που παραδοσιακά ψήφιζαν δημοκρατικούς.
6: Ναι, στο Οχάιο κτλ. Επομένως θα δούμε πρώτον εάν οι δημοκρατικοί κατά τόπους, γιατί αυτές οι εκλογές όπως σωστά είπατε δεν είναι προεδρικές εκλογές και θα παίξει μεγάλο ρόλο πώς δημιουργούνται και οι τοπικές πλειοψηφίες και πώς αναπολιτεία που έχει διαφορετικά αιτήματα η κάθε κοινωνία μπορούν οι δημοκρατικοί να τα εκφράσουν αυτά. Επομένως έχει να κάνει και με τους τοπικούς υποψηφίους. Αλλά θα δούμε και γενικά εάν οι δημοκρατικοί έχουν αφουγκραστεί το τι συμβαίνει στην αμερικανική κοινωνία και μπορούν αυτό να το εκφράσουν διαμορφώνοντας μια νέα κοινωνική πλειοψηφία.
5: Εκτίμηση ψήφου αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια διαφωνία, κάτι νεότερο. Βουλή των Αντιπροσώπων σχεδόν βέβαιο ότι θα χαθεί από τους Ρεπουμπλικάνους. Γερουσία περίπου βέβαιο ότι θα διατηρηθεί.
6: Αυτό λέει η πεπατημένη, η συμβατική λογική. Αλλά δεν θα διακινδύνευα να προβλέψω τίποτα.
5: Ωραία. Να κάνουμε λοιπόν τα δύο σενάρια για να δούμε πώς αυτό επηρεάζει τον Τραμπ και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Ένα πολύ κακό αποτέλεσμα για τον Τραμπ.
6: Ναι.
5: Και απώλεια και των δύο σωμάτων. Πρώτον, τι σημαίνει για την
6: απώλεια
5: εγχώρια...
6: των δύο σωμάτων είναι διαφορετικό. Απώλεια του ενός σώματος θα τον...
5: Ναι, γι' αυτό είπα δύο σενάρια. Ναι. Πάμε στο πρώτο λοιπόν. Απώλεια των δύο σωμάτων.
6: Ναι.
5: Τι σημαίνει για την εγχώρια πόλωση, γιατί ο Τραμπ τροφοδοτείται από αυτή, ενδεχόμενη αμφισβήτηση του αποτελέσματος και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την προεδρία τα επόμενα δύο χρόνια, αφού πλέον δεν θα ελέγχει κανένα από τα δύο σώματα. Αν και το Κογκρέσο συνολικά μέχρι σήμερα το αγνοεί επιδεικτικά.
6: Εδώ ήθελα να πω λοιπόν ότι κυβερνάμε προεδρικά διατάγματα. Δηλαδή έχει αγνοήσει παντελώς το Κογκρέσο. Βεβαίως, αν χάσει και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, βρίσκεται σε πιο δεινή θέση, ιδιαίτερα από το γεγονός ότι είναι πλέον την τελευταία διετία της δεύτερης τετραετίας αυτό που οι Αμερικανοί αποκαλούν lame duck. Δηλαδή είναι σε αποδρομή. Θεωρείται σε αποδρομή. Θεωρείται δηλαδή αποδυναμωμένος πια.
5: Ναι, αλλά δεν είναι ο Τραμπ ο συμβατικός πολιτικός.
6: Ακριβώς λοιπόν. Έρχομαι λοιπόν στον αντίλογο. Ότι είδαμε ότι όταν έχασε την Προεδρία, ξεκίνησαν πόσες δικαστικές διαμάχες εναντίον του. Αυτό αντί να τον πτωήσει, τον έθρεψε.
7: Εδώ όμως θέλω το εξής να ρωτήσω και θα σας περίμενα να σας πω την ιδέα, γιατί όταν κάναμε την προηγούμενη συζήτηση είχατε εκφράσει, κύριε Μανετόπουλε, την αγωνία σας για το αν θα υποστεί βλάβη η Αμερικανική Δημοκρατία, η δημοκρατία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπέστη βλάβη.
6: Νομίζω όμως ναι.
7: Υπέστη, λέτε.
6: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι, κύριε Πορτοσάλτε, γιατί παρατηρούσαμε την πρώτη τετραετία Τραμπ και παρατηρούσαμε τα περίφημα θεσμικά αντίβαρα, τα checks and balances της Αμερικής. Και προσπαθούσαμε να δούμε κατά πόσον άντεξαν. Και πράγματι άντεξαν τα θεσμικά αντίβαρα.
7: Δηλαδή ακόμη και το ανώτατο δικαστήριο βγάζει κάτι αποφάσεις εναντίον του. Θέλω να πω ότι...
6: Εδώ έρχομαι ότι κυρίως το δικαστικό σώμα...
7: Αντέχει το δικαστικό.
6: Έχει αντέξει ακόμα και τη δεύτερη τετραετία. Αντέξει σχετικά κάποιες αποφάσεις του ανωτάτου δικαστηρίου, το οποίο όπως όλοι γνωρίζουμε...
7: Το διορίζεις, δεν είναι.
6: Διορίζει και αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία είναι υπέρ του.
7: Παρόλα αυτά όμως...
6: Παρόλα αυτά κάποιες αποφάσεις είναι εναντίον του. Το δικαστικό σώμα έχει αντέξει. Το Κογκρέσο έχει
7: ακόμη και σε αυτούς τους δασμούς δηλαδή που ονειρεύεται, ναι, και αυτούς τους φόρους που έχει.
6: Ακριβώς.
7: Το μυαλό του, όλο αυτό το άλλο πρόσαλο, παρόλα αυτά και εκεί του βάζουν κάποια εμπόδια. Τώρα
6: κάποια εμπόδια.
7: Του βάζουν όλοι, του ρουγάνε αυτά, δεν γνωρίζω, αλλά
6: το ένα
5: το δικαστικό σώμα έχει αντέξει. Να ρωτήσω κάτι, Κωνσταντίνε, σε ομοσπονδιακό επίπεδο περισσότερο από ότι σε σχέση με το συνταγματικό δικαστήριο.
6: Ναι, από αυτό που λέμε από το Appellate Court.
5: Ακριβώς. Σωστά.
6: Ναι. Το δεύτερο είναι το Federal Reserve. Δηλαδή
7: η τράπεζα
6: των Ηνωμένων Πολιτειών. Είδαμε ότι και ο προηγούμενος διοικητής, αλλά και τον τωρινό, τον βλέπω να πάει να αυξήσει επιτόκια, που είναι το σόφρον αυτή τη στιγμή, όχι να μειώσει επιτόκια όπως του ζητάει
5: απαιτεί ο Τραμπ.
6: Ναι. Βλέπω λοιπόν την ανεξαρτησία του ΦΕΔ να στέκεται. Το Κογκρέσο έχει υποστεί βλάβη γιατί ουσιαστικά ο Τραμπ κατόρθωσε να επιβάλλει την ηγεσία του όσον αφορά την σύνθεση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι εκλέγονταν στις πολιτείες, εάν δεν είχαν την ευλογία του, δεν εκλέγονταν. Και άρα έκανε ένα ρεπουμπλικανικό κόμμα το οποίο εξαρτάται πλήρως από εκείνο.
5: Ήταν προσωποπαγές.
6: Προσωποπαγές. Ναι, και το οποίο έχει οδηγήσει το Κογκρέσο και ιδίως στη Γερουσία.
5: Ωραία. Αν λοιπόν χάσει και τα δύο σώματα, πιστεύεις πραγματικά ότι αυτό μπορεί να τον οδηγήσει σε ακρότητες στο εσωτερικό σε σχέση με την αμφισβήτηση του αποτελέσματος?
6: Κοιτάξτε, έχει πει τα πάντα ο Τραμπ. Ακόμα και με το Ιράν τώρα, από το βήμα των ΗΠΑ απείλησε το Ιράν με το εξαλείψει. Το οποίο τι σημαίνει? Χρήση πυρηνικών όπλων. Δεν εξαφανίζεται άλλη χώρα.
7: Ναι, αλλά
6: από το χάρτη.
7: Είναι τόσο αλλοπρόσαλλο που πιστεύουμε αυτές τις ανοησίες. Δηλαδή είναι...
6: τι πιστεύουμε.
7: Δηλαδή αυτό είναι ότι λειτουργεί κωμικά όλο αυτό, ναι, το πράγμα. Ζητώ συγγνώμη για, ναι, την έννοια ότι εδώ αναφερόμαστε σε έναν πλανητάρχη.
5: Ακριβώς. Του Τραμπ να ζητήσει συγγνώμη.
7: Ναι, για να έχουν σιωπήσει, αντιλαμβάνονται. Δηλαδή οι έλογοι, δεν υπάρχει έλογος άνθρωπος ο οποίος να βλέπει και να μην σχολιάζει δυσμενώς τώρα.
6: Δεν είναι, ναι.
7: Είναι, μιλάω εγώ για τους λογικούς. Εντάξει.
6: Αλλά εδώ την προηγούμενη εβδομάδα απέκλεισε την τέταρτη εξουσία.
5: Τους δημοσιογράφους.
7: Ήταν δίκαιη απόφαση του δικαστηρίου και τους πήρε μίσο.
6: Ναι.
7: Αμέσως. Να το ένα πώς λειτουργήσε, ναι, το αντίπαρο.
6: Ευτυχώς,
7: ότι το έκανε, το έκανε.
6: Αλλά να πούμε το καλό, ότι ευτυχώς όλα τα άλλα μέσα, συμπεριλαμβανομένου και του Fox News,
7: συνέπλευσαν στο δικαστήριο.
6: Ναι,
7: βέβαια, να προσφύγουν στο
6: δικαστήριο. Στο πλευρό του ένα και τον άλλο. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό.
5: Ωραία, πάμε στα εξωτερικά. Στα εξωτερικά, ο Τραμπ.
7: Πριν πάμε στα εξωτερικά, να κάνουμε ένα διάλειμμα.
5: Βεβαίως.
7: Και αμέσως μετά συνεχίζουμε. Κυρίες και κύριοι, η συνέχεια μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. Καλημέρα σας.
8: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
9: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
11: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
12: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
13: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
14: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
15: Central.
16: Central.
17: Central.
15: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
18: La gente está muy loca.
15: Και το πρωί και το βράδυ.
18: All day, all night.
15: Central και
19: φύγαμε.
18: All day, all night.
15: Central στη Γαλατινή.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Φώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Καλημέρα σας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλό Σάββατο. Η γεωπολιτική πραγματικότητα, ο κόσμος και η Ελλάδα, περίοδος 2026-2027. Ξεκινήσαμε το προηγούμενη εβδομάδα με τον Κωνσταντίνο Φίλη, έκανε μια γενική περιγραφή των δεδομένων και σήμερα, όπως και το επόμενο Σάββατο, επιχειρούμε να μελετήσουμε τις ΗΠΑ σε συνδυασμό με την Κίνα. Προσκεκλημένος μας ο καθηγητής Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά.
5: Καλημέρα σας.
4: Και σε διέκοψα, Κωνσταντίνε, στο ερώτημά σου.
6: Πάμε στα εξωτερικά. Είμαστε ακόμα στο σενάριο που χάνει και τα δύο σώματα του Κογκρέσου. Δεδομένου ότι πλέον και το κεφάλαιο, το προσωπικό που είχε στην εξωτερική πολιτική, έχει απολεστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και λόγω του πολέμου στο Ιράν και λόγω των ανακολουθειών σε αυτά που έχει πει, σε σχέση με αυτά που έχει πράξει, και λόγω μιας αντικειμενικής αδυναμίας που έχουν εντοπίσει και σύμμαχοι και αντίπαλοι των Αμερικανών να επιβάλλει ή να προωθήσει την ατζέντα του σε διάφορα πεδία. Τούτων δοθέντων, αν έχει υποστεί μια συντριβή στο εσωτερικό, πώς θα επηρεαστεί η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ? Γιατί ούτε στο εσωτερικό έχει την απήχηση που είχε πριν από δύο χρόνια, αλλά και στο εξωτερικό πέρασε περίπου ένα έτος όπου σχεδόν ό,τι έλεγε οι υπόλοιποι συνηγορούσαν, ίσως γιατί ήθελαν να κερδίσουν χρόνο. Θυμίζω τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΗΠΑ του καλοκαιριού του 25, η οποία ακόμα δεν έχει τεθεί σε ισχύ, όπου οι Αμερικανοί τα έδωσαν όλα στον Τραμπ. Θυμίζω τα ένα.
5: Οι Ευρωπαίοι.
6: Θυμίζω το 1 τρισεκατομμύριο των Σαουδαράβων, άλλο 1 τρισεκατομμύριο των Εμιρυτανών και άλλο 1 των Καταρινών που θα δίνονταν. Θα επενδύονταν στην αμερικανική οικονομία, επίσης δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα. Άρα, ένας Τραμπ με λιγότερο κεφάλαιο στο εξωτερικό, προσωπικό και διπλωματικό, και πιεσμένο στο εσωτερικό, πώς θα μπορούσε να αντιδράσει στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ξεκινώντας από το Ιράν, σε σχέση με την Ευρώπη και βέβαια το πόλεμο στην Ουκρανία?
5: Κοιτάξτε, εδώ έχουμε ήδη την ηγέτιδα δύναμη της Δύσης σε μια κρίση νομιμοποίησης της ηγεσίας της. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι σύμμαχοι πλέον δεν εμπιστεύονται τις Ηνωμένες Πολιτείες και οι εχθροί ουσιαστικά κρατούν μια στάση, έτσι, αναμονής.
6: Και ενθαρρύνονται κιόλας.
5: Ενθαρρύνονται, αλλά,
6: πολλά από αυτά,
5: αλλά αφήνουν τον Τραμπ να κάνει τη βρώμικη δουλειά για αυτούς. Ουσιαστικά. Γιατί δείτε τα παραδείγματα. Ο Κάρνεϊ, ο πρωθυπουργός του Καναδά, ουσιαστικά προσπαθεί να ανασυστήσει μαζί με άλλες μεσαίες δυνάμεις τα απομεινάρια της φιλελεύθερης τάξης. Δηλαδή ο Καναδάς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αγγλία που επανεξετάζει τη στάση της απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αυστραλία, η Νότια Κορέα, η Συμμαχία των Προθήμων για την Ανασύσταση των Απομειναριών της Φιλελεύθερης Τάξης.
6: Και θυμίζω για μια εμπορική συμφωνία των Ευρωπαίων με τους Ινδούς.
5: Ναι, αυτό είναι το ένα. Κοιτάτε στη Μέση Ανατολή. Στη Μέση Ανατολή, ουσιαστικά ένα από τα αποτελέσματα του πολέμου αυτού είναι ότι έχει χάσει τους συμμάχους του Περσικού Κόλπου. Γιατί οι χώρες του Περσικού Κόλπου είχαν συστήσει το αφήγημα του ασφαλούς παραδείσου για τις επενδύσεις και τον τουρισμό, βασιζόμενοι στην ασφάλεια που τους προσέφερε η ασπίδα των ΗΠΑ. Αυτό κατέρευσε. Έχει καταρρεύσει. Κανείς πλέον από τις χώρες του Περσικού, όταν οι βάσεις που είχαν οι Αμερικανοί μέσα στις ίδιες χώρες έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα, όταν οι ίδιοι έχουν δει τις υποδομές τους να πλήττονται, όλοι έχουν ένα ερωτηματικό για την στάση των ΗΠΑ, με τελευταία τη Σαουδική Αραβία για το ζήτημα των Χούθη.
4: Που δεν κατάφερε να επιφέρει
5: αυτό που
4: η Αμερική την συντριπτική ήττα του αντιπάλου.
5: Ακριβώς. Και επίσης η Σαουδική Αραβία που ζήτησε από τους Αμερικανούς να παρέμβουν, να επέμβουν βομβαρδίζοντας Χούθη και ο Τραμπ αρνήθηκε. Επίσης, με το Ισραήλ η συμβίωση με τον Νετανιάχου δεν είναι
6: ιδανική.
5: Και επίσης βλέπουμε ότι ένα από τα αποτελέσματα του πολέμου είναι ότι για πρώτη φορά στο εσωτερικό της Αμερικής η αμερικανική κοινή γνώμη έχει αρχίσει να αλλάζει την στάση της απέναντι στο Ισραήλ. Αυτό είναι.
6: Όχι, έχει αρχίσει. Την έχει αλλάξει.
5: Συνέπεια, ναι.
6: Το έχει αρχίσει, θα πήγαινε κάποια χρόνια πίσω. Πλέον είναι.
5: Μάλιστα.
6: Εδρεωμένη αυτή η κατάσταση, τουλάχιστον αριθμητικά.
5: Όπως
6: το βλέπουμε.
5: Στο θέμα της Γρυλανδίας. Άρχιζε απειλώντας τους πάντες ότι θα προσαρτήσει τη Γρυλανδία για να καταντήσει να υπογράψει μια συμφωνία η οποία ήταν ήδη ενισχύ, διότι η Αμερική είχε βάσεις και μπορούσε να είχε περισσότερες όπως το παρελθόν.
6: Από τη δεκαετία του 50.
5: Από τη δεκαετία του 50.
6: Αυτή η συμφωνία.
5: Κοιτάτε την ειδική σχέση με τη Βρετανία. Πώς έχει πληγεί. Με τι τρόπο τους μεταχειρίζεται και τους υβρίζει.
6: Με την Νότιο Κορέα, όταν τους είπε ότι εσείς δεν με βοηθήσατε στον πόλεμο εναντίον του Ιράν και μίλησε με θερμά λόγια για τον Κιμ Γιονγκ Ουν, τον ηγέτη της Βόρειου Κορέας.
5: Και αντιθέτως τι βλέπουν οι σύμμαχοι, βλέπουν να έχει μια προνομιακή σχέση με τον Πούτιν και να μην οροδεί προουδενός ακόμα και να συναντήσει τον Κιμ Γιονγκ Ουν και να καταλήξει σε μια συμφωνία ερήμην της Νότιας Κορέας.
4: Άρα ποιος μπορεί από την πλευρά των Δημοκρατικών να εκφράσει όλα αυτά τα πολύ λογικά πράγματα που μας παραθέτεται τώρα, κύριε Βαρνητόπουλε, απλώς να τα βάλει σε μία σειρά και να πει ότι αυτός ο αλλοπρόσαλος είναι ένας τύπος που ήρθε να κάνει business για πάρτι του και εμείς τον ψηφίσαμε να λάβει την προεδρία της χώρας μας. Ναι. Αν ήμουν Αμερικανός πολίτης, αυτό δεν θα έλεγα. Αυτό μπορεί να το σηκώσει κάποιος δημοκρατικός και να πει με παιδιά την πατήσαμε με τον άνθρωπο αυτόν.
5: Ενδεχομένως να μπορέσει, αλλά θα σας υπενθυμίσω κύριε Πρωτοσάλτη ότι αυτό έγινε και ο Biden. Αυτό έκανε και ο Biden μετά την πρώτη προεδρία του Τραμπ. Και είπε στους συμμάχους, America is back. Η Αμερική επιστρέφει. Και όμως αντί να είναι ο Τραμπ μια παρένθεση, ήταν η λογική μια παρένθεση και επιστρέψαμε σε μια χειρότερη εκδοχή.
6: Επί Biden να πούμε βέβαια.
5: Πώς θα πιστούν οι σύμμαχοι όταν έχει φύγει ο Τραμπ ότι το φαινόμενο Τραμπ δεν εκπροσωπεί βαθύτατες αλλαγές στην ίδια την αμερικανική κοινωνία και την αμερικανική κοινή γνώμη.
6: Επί Biden Αμερικανοί από το Αφγανιστάν. Επί Biden είχαμε την παλινόρθωση του καθεστώτος των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστά, λοιπόν, σωστά.
6: Άρα
5: σωστά.
6: Θέλω να πω ότι για να μην τα
5: ρίχνει όλα
6: στον Τραμπ. Όχι, επιβεβαιώνει αυτό το οποίο μόλις είπες.
5: Επιστρέφουμε στην ομαλότητα. Δεν επιστρέψαν. Και ανταυτού ήρθε ο Τραμπ με μια χειρότερη εκδοχή, γιατί στη δεύτερη προεδρία δεν υπάρχουν οι ενήλικες στο δωμάτιο πια. The adults in the room. Αυτοί οι έμπειροι ρεπουμπλικάνοι οι οποίοι τον περιόριζαν στις εξαλωσύνες. Τώρα περιστοιχίζεται από τραμπιστές, από ανθρώπους δηλαδή που το μόνο κριτήριο είναι η αφοσίωσή τους στον ίδιο τον πρόεδρο. Επομένως, ακόμα
6: με
5: και αν...
6: Με εξαίρεση τον Ρούμπιο, σχετικά. Δεν μπορώ να βρω κάποιον άλλον... Όχι, το λέω αυτό γιατί, όχι μόνο γιατί αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα, προγραμματίζεται για να το πω καλύτερα, αυτό είναι δευτερευούσης. Ο Ρούμπιο, διαβάζουμε σε αναλύσεις, το ξέρει ο Κωνσταντίνος, παρακολουθεί την Αμερική περισσότερο από τον καθένα, είναι ο Υπουργός Εξωτερικών και Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, απροπώ, ο οποίος έχει υποχρεωθεί να παραμείνει σε αμερικανική επικράτεια αντί να ταξιδεύει ανά τον πλανήτη περισσότερο από κάθε άλλο
5: διπλωμάτη
6: Υπουργό Εξωτερικών. Ναι. Γιατί? Γιατί πρέπει να προλαμβαίνει και να προλαμβάνει με την παρουσία
5: ατοπήματα του Προέδρου.
6: Ενδεχόμενα ατοπήματα. Συμφωνή. Του Προέδρου.
5: Εδώ είναι λοιπόν το πρώτο ερώτημα. Ποιος δημοκρατικός θα εκφράσει μια νέα πλειοψηφία και να δούμε, θα είναι οδοδείκτης το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, να δούμε τι νέες κοινωνικές πλειοψηφίες δημιουργούνται και κατά πόσο δημοκρατικοί μπορούν να τις εκφράσουν και ποιος θα είναι αυτός που θα τις εκφράσει σε επίπεδο Προέδρου. Και το δεύτερο είναι τι θα γίνει με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό. Μία πρόβλεψη θα διακινδύνευα, ότι ο J.D. Vance, ο οποίος ακολούθησε το ιδεολόγημα του τραμπισμού, είναι τόσο κοντά στον Τραμπ ώστε να υποστεί κατά τη γνώμη μου πολιτική βλάβη. Δεν τον βλέπω δηλαδή να μπορεί να απογαλακτιστεί από τον Τραμπ και να μπορέσει να...
6: Ή να είναι υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών, ναι, το 2028.
5: Είναι πολύ σοβαρό το τι θα γίνει με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Γιατί? Γιατί αν δούμε την εξέλιξη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, είχαμε από τον Barry Goldwater μέχρι τον Νίξον και το κίνημα του Τσαγιού και τον Μπιουκάναν μια ακραία πτυχή του ρεπουμπλικάνικου συντηρητισμού, η οποία εν τέλει έγινε mainstream με τον Τραμπ. Μπορούμε λοιπόν να γυρίσουμε στον συντηρητικό ρεπουμπλικάνο όπως τον εξέφρασε ο Ρέιγκαν ή όπως τον εξέφρασαν άλλοι πρόεδροι των ΗΠΑ.
4: Το οποίο είναι ελεύθερο. Ξέρετε, δηλαδή, την κοινωνία όμως, κύριε καθηγητά, δεν μπορεί να μην έχει επηρεαστεί όπως και η Ευρώπη από εκείνο το κύμα που ο συντηρητικός απελευθερώνεται από τον καθοσπρεπισμό του και μπαίνει σε έναν ριζοσπαστισμό ο οποίος αυτό εκφράζεται δεξιά και σούπερ δεξιά. Εννοώ.
5: Αυτό εξέφρασε ο Τραμπ. Και το θέμα είναι κατά πόσον η ταλάντωση που έφερε στο πολιτικό εκκρεμές ήταν τόσο ακραία που θα γίνει αναγκαστικά μια διόρθωση. Σε όλα αυτά τα θέματα που αναφέραμε. Στη μετανάστευση, όλοι θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει μια ρύθμιση, να μην είναι μπάτες κύριε λέστε το κάθε επικράτεια. Στο ζήτημα της παγκοσμιοποίησης, γιατί η παγκοσμιοποίηση δεν είχε ρυθμίσεις ώστε να αποτρέψει τις μεγάλες ανισότητες που επέσπευσε και εκτείναξε. Στο ζήτημα του κοινωνικού συντηρητισμού, μια διόρθωση από την ακραία. Εάν αυτά συμβούν, δηλαδή αν υπάρξει ένας ρεπουμπλικάνος ο οποίος θα πάρει την ατζέντα που κατέστρεψε ο Τραμπ, να την επαναφέρει σε πιο λογική βάση, αυτό θα είναι μια μεγάλη αλλαγή.
4: Και ξανά τον δυτικό κόσμο όμως. Με τον πρόεδρο Τραμπ απειλούνται τα θεμέλια του δυτικού κόσμου σε σχέση με τους αυταρχικούς ηγέτες της Ρωσίας, της Κίνας. Και
6: δεν είναι πάντως εύκολο, Άρη, να τον επανασυνθέσει. Κατά την άποψή μου, να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο, δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί έχει προκληθεί όχι μόνο μία ρογμή
5: ή ένα ρήγμα,
6: αλλά και μία ρήξη. Και είναι θέμα εμπιστοσύνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλάμβαναν δεσμεύσεις και είχαν την ευθύνη για τη λειτουργία της φιλελεύθερης τάξης πραγμάτων με τα σοβαρά προβλήματα. Τώρα μην προσπαθούμε να ωρεοποιήσουμε καταστάσεις, αλλά πάντως ήταν λειτουργική. Τώρα πιστεύω ότι ακόμα κι αν έχουμε έναν ηγέτη ο οποίος θα βγει με μια εντελώς αντίθετη προς τον Τραμπ ατζέντα σε σχέση με τους συμμάχους, θα υπάρχει τουλάχιστον μια δυσπιστία.
5: Θα υπάρχει δυσπιστία, αλλά από την
6: και
5: άλλη...
6: δεν είμαι σίγουρος, να μας το πεις αυτό, Κωνσταντίνε, αν αυτός ο ηγέτης θα μπορούσε να αναλάβει μια τέτοια πρωτοβουλία εκφράζοντας τους συμπατριώτες του. Γιατί εμείς, Άρη, πολλές φορές κάνουμε το λάθος να βλέπουμε την Αμερική από τα δικά μας μάτια και τι θα θέλαμε εμείς να είναι, πώς θα θέλαμε να εξελιχθεί.
5: Σωστά. Θα υπάρχει δυσπιστία, δεν χωράει καμία αμφιβολία. Και δεύτερον, είναι πλέον δεδομένη η προτίμηση της αμερικανικής κοινή γνώμη για μια αναδίπλωση. Δηλαδή, αυτό το οποίο έχει γίνει τα τελευταία χρόνια είναι ότι έχει παγιωθεί, και το βλέπουμε και δημοσκοπικά αυτό, μια προτίμηση αμερικανικής κοινής γνώμης, η οποία δεν θέλει τον παρεμβατισμό αυτόν τον οποίο μας είχε συνηθίσει η Αμερική από τον πόλεμο και μετά.
4: Παρεμβατισμό εννοείται όχι στην οικονομία, στο να παρεμβαίνει στα διαφορά
5: και τη διευθέτηση των διεθνών ζητημάτων.
4: Θέλει μια αντίληψη που είχαν και πρώτου δεύτερου παγκοσμίου πολέμου.
6: Κυρίως πρώτου.
5: Ο απομονωτισμός. Αλλά τώρα δεν είναι μόνο απομονωτισμός, είναι και ευρύτερα στρώματα τα οποία δεν θέλουν έναν τέτοιο παρεμβατισμό, και υπάρχει και σκεπτικισμός πλέον. Εάν αυτό το οποίο εμείς ονομάσαμε η φιλελεύθερη διεθνής τάξη είναι κάτι το οποίο αφορά την ίδια την Αμερική και είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει η Αμερική να επενδύσει. Όλα αυτά θα επανεξεταστούν, δεν χωράει καμία αμφιβολία. Δηλαδή δεν μπορεί ό,τι έχει συμβεί να σβήσει και να πάμε στην προτέρα κατάσταση. Θα υπάρξει μια επανεξέταση των προτεραιοτήτων της Αμερικής. Αυτό όμως που βλέπουμε νομίζω ότι θα αλλάξει. Δηλαδή, εάν δούμε την εκδίπλωση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής από τη σύσταση της αμερικανικής δημοκρατίας, θα δούμε ότι ήταν ένα κράμα προώθησης συμφερόντων, αλλά με το επίχρησμα ενός ιδεαλισμού και κάποιων αξιών.
4: Εδώ υπάρχει μια χιδαιότητα.
5: Δηλαδή αυτό που είπε ο Τραμπ από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών, winner takes all, δηλαδή ο νικητής λαφυραγωγεί, αυτό δεν έχει υποθεί.
4: Με εκπροσώπους τον Γαμπρό και τον Βίτκοφ.
5: Ναι. Αυτό λοιπόν είναι μη αμερικανικό. Επομένως εδώ θα δούμε διορθώσεις, δηλαδή θα δούμε επαναφορά στην πεπατημένη.
6: Ναι, βέβαια, Κωνσταντίνε, συγγνώμη, θα τα δούμε. Ο κόσμος όμως έχει ήδη αλλάξει. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, να το πούμε αυτό, δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς, δεν είναι μόνο ότι δεν θέλουν, είναι ότι πλέον σε κάποια σημεία δεν μπορούν κιόλας. Προφανώς δεν μπορούν κιόλας, γιατί υπάρχουν νέα δεδομένα. Δεν περιμένει κανείς τους Αμερικανούς. Τα κενά καλύπτονται από μεσαίες τύπου δυνάμεις οι οποίες έχουν περιφερειακές φιλοδοξίες. Ας αφήσουμε την Κίνα για την επόμενη εκπομπή που θα έχουμε μαζί μας και τον Πλάμεν Τόντσεφ. Θέλω να πω ότι αυτός είναι χαμένος χρόνος πολύτιμος. Δεν είναι ότι θα έρθει ο επόμενος και θα επαναφέρει την κατάσταση προτέρα της μορφή με μία άνεση.
5: Αλλά δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι με όλα αυτά που έχουν συμβεί, η Αμερική παραμένει μια πανίσχυρη υπερδύναμη. Και παραμένει κυρίως.
6: Μετροθέν κύρος, βέβαια.
5: Κυρίως για δύο λόγους, γιατί έχει την πρωτοκαθεδρία στην καινοτομία. Κοιτάξτε, ας πούμε, την τεχνητή νοημοσύνη ή σούπερ νοημοσύνη, όπως την μετονόμασε ο Τραμπ από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών. Που είναι, αν θέλετε, ο σημαντικότερος συντελεστής ισχύος αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, στον αιώνα που ζούμε. Έχει τα πρωτεία. Επίσης, σε αυτήν την όσμωση της τεχνολογίας και της καινοτομίας με την αμυντική βιομηχανία. Βεβαίως ο κόσμος αλλάζει. Βεβαίως έχουμε την ανάδυση μιας άλλης δύναμης και το γεωπολιτικό εκρεμές να κινείται προς την Ασία.
4: Γιατί τα κενά πάντα καλύπτονται.
5: Γιατί τα κενά πάντα καλύπτονται. Και βλέπουμε ότι ουσιαστικά η Κίνα τι κάνει όλο αυτόν τον καιρό. Λέει ότι εγώ είμαι σοβαρή υπερδύναμη.
6: Ο σταθεροποιητής του συστήματος.
5: Ναι.
4: Ο σταθεροποιητής. Το οποίο είναι ένα μεγάλο αν αυτό.
6: Όχι, θα την κάνουμε την κουβέντα μετά.
4: Ναι, αλλά
5: είναι και μια μεγάλη υποκρισία βεβαίως.
6: Όλη υποκριτική είναι. Πάντως, σε αυτό που πες για τους επιστήμονες, Κωνσταντίνε, ξέρεις ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λέω ότι θα το καταφέρει, αλλά επειδή πλέον έχεις σπουδάσει στην Αμερική, έχεις διδάξει στην Αμερική, έχεις υπάρξει πάρα πολλά χρόνια στην Αμερική, πλέον πέραν του αμερικανικού ονείρου, το οποίο έχει ατονίσει, και θέλω να μας πεις μια κουβέντα γι' αυτό, και τα αμερικανικά ιδρύματα, τα οποία αναντήρητα παραμένουν κορυφαία, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.
5: Σοβαρότατα
6: και υπάρχει μια
5: προβλήματα.
6: Έξοδος επιστημόνων προς άλλες χώρες. Το οποίο θέλει αυτή την κατάσταση να την αξιοποιήσει η Ευρώπη. Οπότε να ακούσουμε λίγο τον κύριο Αβάντα.
5: Σοβαρότατα προβλήματα, τα οποία συνίστανται στο εξής. Το κίνημα Μάγκα κατηγόρησε τα αμερικάνικα πανεπιστήμια, κυρίως τις κοινωνικές επιστήμες, ότι είχαν φιλελεύθερη προκατάληψη. Ότι ήταν μια προκατάληψη υπέρ του φιλελευθερισμού και των δημοκρατικών. Liberal bias. Και έκανε τα πάντα για να μπορέσει είτε να τα λογοκρίνει, είτε να κόψει τα ομοσπονδιακά κονδύλια, είτε να τους επιβάλλει σε πολλά ζητήματα τις απόψεις του. Είδαμε λοιπόν ότι τα αμερικανικά πανεπιστήμια περνάνε μια κρίση, η οποία έχει ως ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος είναι το γεγονός ότι πάρα πολλοί ξένοι φοιτητές, όπως πήγαμε στην Αμερική πλέον, είτε δεν πάνε, γιατί είναι πολύ ακριβά, είτε γιατί έχουν δυσκολία να πάρουν βίζα. Και έχεις μία πτώση στις εγγραφές της τάξης του 25% όσον αφορά τους ξένους φοιτητές. Αυτό λοιπόν σε όλα αυτά τα ιδρύματα, τα οποία βασίζονται για την επιβίωσή τους στα δίδακτρα, είναι ένα τρομακτικό πρόβλημα, συνδυασμένο με την περικοπή των κονδυλίων από την ομόσπονδη κυβέρνηση για ερευνητικά και άλλα κονδύλια, και τους φέρνει στην άσχημη θέση ότι αντισέχουν να το παίρνουν. Άρα αυτό ρίχνει την ποιότητα αμέσως. Το δεύτερο είναι ότι με όλα αυτά που γίνονται και την επίθεση στην ελευθερία της έκφρασης, βλέπουμε για πρώτη φορά κάποιους καθηγητές, δεν λέω ότι είναι κύμα αυτό, αλλά βλέπουμε κάποιους να φεύγουν προς τον Καναδά ή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά πλήττουν το κύρος των αμερικανικών πανεπιστημίων. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, γιατί ένα από τα μεγάλα στοιχεία της ήπιας ισχύως, όπως λέμε, των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν ακριβώς αυτό. Το εκπαιδευτικό της σύστημα, τα πανεπιστήμια της, οι τέχνες και τα γράμματα.
6: Και το αμερικανικό όνειρο. Επειδή
5: Δίως.
6: Το έχεις πει εδώ και
5: το
6: καιρό.
5: Αμερικανικό όνειρο,
6: το αμερικανικό όνειρο φθήνει.
5: Το αμερικανικό όνειρο ήταν βασισμένο σε αυτήν την κοινωνική κινητικότητα. Εργαζόσουν σκληρά, θα ανέβαινες. Τώρα τι βλέπουμε, ότι και εκεί η μεσαία τάξη έχει συνθλιβεί. Και έχουμε μία τάξη υπερπλουσίων και από κάτω ανθρώπους οι οποίοι είναι στα όρια της προλεταριοποίησης. Άρα αυτά είναι σημαντικά ζητήματα. Γι' αυτό λέω ότι η Αμερική τα επόμενα χρόνια θα δούμε ότι θα έχει μια εσωστρέφεια για να βρει λύσεις σε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία την απασχολούν. Αλλά το κυριότερο, αν μου επιτρέπετε, είναι δύο ζητήματα. Οι δύο πόλεμοι, οι οποίοι μας αφορούν όλους. Δηλαδή, ο πόλεμος με το Ιράν, γιατί εδώ δεν υπάρχει καλό τέλος.
3: Είναι ο πόλεμος της Αραβικής Χερσονήσου, γιατί έχει μέτωπο και από τη δυτική
5: Ακριβώς.
3: πλευρά και από την ανατολική πλευρά.
5: Ακριβώς.
3: Και στα δύο είναι εκτεθειμένοι και από εκεί παίρνουμε το πετρέλαιο. Και είναι και ο πόλεμος του Βορρά μαζί με τον πόλεμο του Ισραήλ.
6: Στο πετρέλαιο Άρη, Άρη, κάνω μια αναγκαία διευκρίνηση για τους ακροατές μας. Έχει υπάρξει αποκατάσταση των εξαγωγών μέσω Ορμούς της τάξης του 80 έως και 90%. Αυτή τη στιγμή δεν λείπει πετρέλαιο από Σύμφωνα. Την αγορά όπως έλειπε πριν από λίγους μήνες ή ακόμα και λίγες εβδομάδες. Όμως η αναστάτωση αυτή και η αναταραχή έχει ήδη συνέπειες προκαλέσει από την αρχή του πολέμου. Αυτό θα βιώσουμε τους επόμενους μήνες. Όχι αυτό που συμβαίνει σήμερα, αυτό που συνέβη πριν από κάποιους μήνες και κάποιες εβδομάδες.
5: Η Αμερική αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με το Ιράν. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση.
3: Ιτήθηκε, κύριε Βαρτοπλό. Δεν μπορεί να νικήσει.
5: Δεν μπορεί να νικήσει. Αυτό ισοδυναμεί με. Ναι, ακριβώς.
3: Αν του Βακού θέλει με αντιπροσωπείες κατσαπλιάδων, θέλει ναι. να του βάλουμε οποιαδήποτε χαρακτηριστικά
5: δηλαδή,
3: θέλουμε. Όμως αντιστάθηκαν.
5: Όχι μόνο αντιστάθηκαν. Οι τέσσερις.
3: Με συνέπειες προφανώς που δεν τις ξέρουμε.
5: Τεράστιες.
3: Αλλά αντιστάθηκαν.
5: Και βλέπουμε ότι οι τέσσερις στόχοι που τέθηκαν, κανένα από του τέσσερις. Δηλαδή, πρώτον, regime change, καθεστωτική αλλαγή. Έγινε επιταχύρο. Έχουμε τους πιο σκληροπυρηνικούς. Οι φρουροί της Επανάστασης διοικούν αυτή τη στιγμή. Πιο σκληροπυρηνικοί. Με άγρια καταστολή μέσα στο ιρανικό έδαφος.
6: Είναι τρομερό, συγγνώμη Κωνσταντίνε, αυτό πρέπει να το πούμε. Ο Λαριτζανί, ο οποίος δολοφονήθηκε από τους Ισραηλινούς, δολοφονήθηκε με κύριο στόχο, για να μην πω αποκλειστικό, να μην γίνει διαπραγμάτευση με το Ιράν, γιατί ο Λαριτζανί ήταν πολύ ισχυρός και σχετικά όχι μετριοπαθής, σκληρός ήταν και αυτός με τη σειρά του, αλλά σε σχέση με αυτούς που έχουμε σήμερα, άνθρωπος με τον οποίο μπορούσε να βρεθεί λύση. Και επιβεβαιώνεται, Κωνσταντίνε, ότι η δολοφονία του είχε ακριβώς αυτό τον στόχο. Βγήκε από τη μέση μια γενιά Ιρανών και ήρθε η επόμενη, η οποία είναι πολύ
5: χειρότερη.
6: Η επόμενη, όχι σε ηλικιακά, αυτοί οι οποίοι πολέμησαν κυρίως τον πόλεμο με το Ιράκ.
5: Σωστά.
6: Και είναι πολύ σκληροί.
5: Πυρηνικό πρόγραμμα. Ήμασταν εκεί που είμαστε. Τρίτον, πυραυλικό οπλοστάσιο. Ακόμα έχουν δυνατότητα προφολής ισχύως και απειλών οι Ιρανοί.
6: Βλέπουμε και με τις αμερικανικές βάσεις τι γίνεται.
5: Αμερικανικές βάσεις στο Ισραήλ και όσα δεν ξέρουμε
3: και
5: ακόμα.
3: Και παράγουν που δεν.
5: Και παράγουν.
3: Παράγουν. Φτιάχνουν πυράβλους δηλαδή.
5: Και στοχεύουν με τη βοήθεια των Ρώσων και των Κινέζων. Είπαμε λοιπόν το πυρηνικό, το πυραυλικό, την καθεστωτική αλλαγή.
6: Και τους συμμάχους του Ιράν.
5: Και τους συμμάχους του.
6: Έτσι, δηλαδή ο τέταρτος στόχος ήταν ότι οι σύμμαχοι του Ιράν να αποδυναμωθούν. Οι πρόξεις.
5: Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν έχουμε πετύχει κανένα στόχο.
3: Και ας συγγνώμη να βάλουμε και κάτι ακόμη, ότι οι συνέπειες στην κοινωνία δεν αφορούν κανέναν, διότι αυτοί είναι εκεί μέσα στη μιζέρια τους. Θέλω να πω ότι δεν αντανακλούν. Αυτοί ζουν, είναι υποχρεωμένοι και να ζήσουν εκ των πραγμάτων, λοιπόν, να κάνουν οι άνθρωποι.
5: Τα προσπάθησαν, όλα.
3: Ναι.
5: Με βομβαρδισμούς μεγάλης ισχύως. Δύο φάσεις tit for tat, δηλαδή ανταλλαγή βομβαρδισμών και τα λοιπά. Με ναυτικό αποκλεισμό των στενών
3: οικονομικός αποκλεισμός.
5: Οικονομικός αποκλεισμός του Πέσεν δεν έπιασε. Τι έχουμε, τον Τραμπ να απειλεί με την εξαφάνιση του Ιράν. Αυτό έχει μείνει. Φαντάζομαι δεν θα κάνουν το απονεννοημένο να βάλουν χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν. Επομένως δεν υπάρχει στρατιωτική επιλογή. Και βλέπουμε ότι φτάνουν στην υπογραφή ενός Memorandum of Understanding, το οποίο ο ίδιος ο Τραμπ το απορρίπτει. Τώρα, η οποιαδήποτε συμφωνία θα είναι χειρότερη από το Memorandum of Understanding, όπως το Memorandum of Understanding ήταν χειρότερο από τη συμφωνία που επάρατος Ομπάμα είχε κάνει το 2015.
3: Πολύ προβλέψιμος όμως, κύριε Αρβαϊτόπλε, και σε αυτό που κάνει πια. Δηλαδή, γι' αυτό κάθεται η κωμωδία, ότι το είπε μία, απείλησε δύο, απείλησε τρεις. Δεν έχει νόημα τώρα. Και η απειλή δεν έχει νόημα. Έχει, δεν ξέρω, δεν είναι έτσι όπως.
5: Στους Ιρανούς πάντως δεν έχει. Σε αυτό το καθεστώς δεν έχει καμία επίπτωση. Βεβαίως υπάρχει καταστροφή της κοινωνίας, καταστροφή υποδομών στο Ιράν, δεν χωράει καμία αμφιβολία. Αλλά η υπερδύναμη όταν δεν νικάει χάνει. Όπως οι Αμερικανοί θεωρούν είτα το Βιετνάμ, είτα θα θεωρηθεί και το Ιράν. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Όπως είτα είναι το Αφγανιστάν.
5: Το Αφγανιστάν. Το δεύτερο είναι η Ουκρανία. Δεν υπάρχει πολιτική στην Ουκρανία. Δεν υπάρχει πολιτική στην Ουκρανία. Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα. Ναι. Ουσιαστικά ο Τραμπ στέλνει τον Βίτκοφ και τον Κούσνερ στον Πούτιν και μετά μεταφέρουν τις αξιώσεις του Πούτιν στο Ζέλενσκι.
6: Διαμετακομιστές.
5: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ λοιπόν είμαστε μπροστά σε δύο αδιέξοδα. Και το Ιράν βλέπουμε πως έχει επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία. Την έχει επηρεάσει. Βλέπουμε τα κλιμάτια της ζωής. Και το δεύτερο, η Ουκρανία είναι μέσα στην Ευρώπη. Και βλέπετε μια σειρά Ευρωπαίων ηγετών, οι οποίοι δεν μπορεί να είναι όλοι παράλογοι. Δηλαδή, όταν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες φοβούνται την επόμενη κίνηση, όταν όλοι κατηγορούν τη Ρωσία για cyber activities, δεν μπορεί να είναι όλοι παράλογοι. Δεν μπορεί να εύχονται δηλαδή και να μετατρέπουν την ευχή τους σε κατηγορία.
3: Ωραία. Να κάνουμε τη μετάβαση για την επόμενη εβδομάδα. Προσπαθεί να καλοπιάσει, Κωνσταντίνε και κύριε Αρβανιτόπουλε, γρήγορη απάντηση και θα τα κουβεντιάσουμε και το επόμενο Σάββατο. Προσπαθεί να καλοπιάσει τον Πούτιν για να κάνει αντίβαρο προς την Κίνα, προς τον ΣΥ. Τι είναι αυτό που τον ενώνει, η αυταρχική αντίληψη ή πάλι και εκεί όλα αυτή η πολιτική όπως την έχει στο μυαλό του, αυτή του Δίνε και Λαβίν.
6: Αν στην αρχή τη δεύτερης προεδρίας του, δεύτερης θητείας του, εκτιμούσε ότι θα μπορούσε να τραβήξει τη Ρωσία κοντά σε σχέση με την Κίνα, τα τελευταία δύο χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία έχει αποδειχθεί το ακριβώς ανάποδο. Ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό, η Ρωσία δεν έχει κανένα λόγο να αποτραβηχτεί από την Κίνα. Αντιθέτως, μέσα σε αυτή τη διετία η σχέση τους έχει σφυριλατηθεί έτσι περαιτέρω, έχει εμβαθυνθεί και η Ρωσία εξαρτάται πολύ περισσότερο από την Κίνα από ό,τι η Κίνα από τη Ρωσία. Εδώ πέρα, σε αυτή τη σχέση, υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης που είναι η Κίνα και ένας πολύ λιγότερο ισχυρός που είναι η Ρωσία. Οι δύο, κατά την άποψή μου, λόγοι που το κάνει αυτό είναι πρώτον ότι θαυμάζει σαν προσωπικότητες, δηλαδή ηγέτες τύπου Πούτιν, και μάλιστα τους θαυμάζει και τους ζηλεύει, για να μην πω τους φθονεί, γιατί μπορούν στο εσωτερικό των κρατών τους να επιβάλλουν την άποψή τους με τρόπο που ο Τραμπ δεν μπορεί να το κάνει λόγω των δικλείδων ασφαλείας που έχει το Αμερικανικό Σύνταγμα και ο τρόπος που λειτουργεί το Αμερικανικό Σύστημα. Και το δεύτερο είναι ότι του αρέσουν οι ηγέτες που είναι μάτσο, είναι ισχυροί, δίνουν μια εικόνα του ηγέτη ο οποίος είναι αποτελεσματικός, επιβάλλεται είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό. Πιστεύει ότι με αυτούς μπορεί καλύτερα να διαπραγματευτεί. Γιατί δεν υπάρχουν ενδιάμεση. Δεν υπάρχουν υπουργοί εξωτερικών, δεν υπάρχουν συμβούλοι εθνικής ασφαλείας, δεν υπάρχουν διπλωμάτες, δεν υπάρχουν εμπειρογνώμονες, μπορεί να διαπραγματευτεί άμεσα, face to face, one on one με αυτούς, συναλλακτικά με τον τρόπο που έχει μάθει να διαπραγματεύεται, χωρίς να μπαίνει σε πολυμερή σχήματα, χωρίς να χρειάζεται να σπαταλά χρόνο, γιατί περισπατάλης χρόνου είναι κατά τον Τραμπ, μέσω διαφόρων άλλων διάβλων και καναλιών επικοινωνίας.
5: Εγώ πιστεύω.
3: Μισή κουβέντα.
5: Ναι, συμφωνώ με αυτά που λέει ο Κωνσταντίνος, αλλά πιστεύω ότι ενώ η αρχική σύλληψη είναι σωστή, δηλαδή να αποσπάσουμε την Ρωσία από την αγκαλιά της Κίνας, όπως έκανε ο Νίξον και ο Κίσιντζερ αντίστροφα με την Κίνα, παρότι αυτό δεν είχε αποδώσει και τίποτα, η σύλληψη μπορεί να ανορθεί, αλλά η ουσία είναι ότι η Δύση, για λόγους που είναι πολύ περίπλοκοι να συζητήσουμε κάποια άλλη φορά, την έχει χάσει τη Ρωσία εδώ και δεκαετίες.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ραβεντόπουλε. Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, η συζήτησή μας θα συνεχιστεί και το επόμενο Σάββατο με τον κύριο Αρβανιτόπουλο και τον Κωνσταντίνο φυσικά, και θα προσθεθεί το επόμενο Σάββατο και ο κύριος Τόντσεφ, ο οποίος μελετά την Κίνα. Καλή συνέχεια στο Σάββατό σας. Το αυριανό μας ραντεβού με την ιστορία είναι η Γαλλική Αυτοκρατορία, φίλες και φίλοι, στο πλαίσιο της αφήγησης των ιστοριών του 19ου αιώνα. Καλημέρα σας.
7: Χορηγός ΔΕΗ.
8: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων.
9: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
10: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Whisky Johnny Walker Red Label σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 15,90. Και επιλεγμένη ξηρή καρπή Mr. Grand μόνο 99 λεπτά. Μην τα χάσεις.
11: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
12: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
11: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
12: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
13: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
14: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
13: Πίτσα Ρωμαίο.
14: Για αυτούς που ξέρουν.
11: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
7: Τα γεγονότα,
1: η ενημέρωση,
7: το χιούμορ,
1: η μουσική,
7: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
15: Στο χωριό.
16: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
17: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
18: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
19: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
20: Πάμε επόμενη γράμμη.
21: Ναι, εγώ είμαι.
20: Ναι.
21: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
20: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
21: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
20: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
21: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
20: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
22: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
23: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
0: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ισχυρότατες βροχοπτώσεις έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής και τα ξημερώματα σήμερα την Ανατολική Κρήτη, ενώ το νησί βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας χρειάστηκε να προχωρήσουν σε περίπου 20 επιχειρήσεις απεγκλωβισμών ατόμων στα φέρμα Ιεράπετρας, είτε μέσα από οχήματα που βρέθηκαν σε σημεία με υψηλή στάθμη νερού, είτε μέσα από οικίες και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Μια ηλικιωμένη γυναίκα για προληπτικούς λόγους διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Κλειστά είναι πολλά σημεία στο οδικό δίκτυο της Ιεράπετρας. Μίλοντας στο Sky, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου έκανε γνωστό ότι στις 11 σήμερα το πρωί θα συνεδριάσει η Επιτροπή Κινδύνου προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία, καθώς το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει στο μεταξύ από σήμερα το μεσημέρι και το μεσημέρι της Κυριακής για τα Δωδεκάνησα, κυρίως τα νοτιότερα τμήματα. Τοπικά πολυθυελώδεις βορειοανατολική άνεμη, εντάσεις 8 με νέα μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα ως το απόγευμα. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Για τον Αργοσαρονικό, δρομολόγοι εκτελούν μόνο κάποια συμβατικά πλοία. Συνολικά 34 κλήσεις έχει δεχθεί το τελευταίο 24ωρο το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για την Αττική. Οι περισσότερες αφορούν κοπές δέντρων. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ της εταιρείας Fly Dubai αποπειράθηκε να διαπράξει τρομοκρατική επίθεση, ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ανέφερε ότι επιτέθηκε στον πιλότο μέσα στο πιλωτήριο με ένα τσεκούρι και αποπειράθηκε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Νωρίτερα η Wall Street Journal είχε μεταδώσει ότι το Ομάν είχε απαγορεύσει στον συγκυβερνήτη να πετά στην χώρα καταγωγής του λόγω των ανησυχιών ότι είχε υιοθετήσει εξτρεμιστικές απόψεις. Και άνεμοι εντάσεις 8 με νέα μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα ως το απόγευμα. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Για τον Αργοσαρονικό, δρομολόγοι εκτελούν μόνο κάποια συμβατικά πλοία. Συνολικά 34 κλήσεις έχει δεχθεί το τελευταίο 24ωρο το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για την Αττική. Οι περισσότερες αφορούν κοπές δέντρων. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ της εταιρείας Fly Dubai αποπειράθηκε να διαπράξει τρομοκρατική επίθεση, ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ανέφερε ότι επιτέθηκε στον πιλότο μέσα στο πιλωτήριο με ένα τσεκούρι και αποπειράθηκε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Νωρίτερα η Wall Street Journal είχε μεταδώσει ότι το Ομάν είχε απαγορεύσει στον συγκυβερνήτη να πετά στην χώρα καταγωγής του λόγω των ανησυχιών ότι είχε υιοθετήσει εξτρεμιστικές

0: Ανέφερε ότι επιτέθηκε στον πιλότο μέσα στο πιλωτήριο με ένα τσεκούρι και αποπειράθηκε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Νωρίτερα η Wall Street Journal είχε μεταδώσει ότι το Ομάν είχε απαγορεύσει στον συγκυβερνήτη να πετά στην χώρα καταγωγής του λόγω των ανησυχιών ότι είχε υιοθετήσει εξτρεμιστικές απόψεις. Σε οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγους επεκτείνεται σταδιακά το MedWatch, η πλατφόρμα ελέγχου του Υπουργείου Υγείας. Μέχρι σήμερα στο σύστημα συμμετέχουν οι Ιατρικοί Σύλλογοι Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, ενώ επόμενο βήμα είναι η διεύρυνση της χρήσης του από τους ιατρικούς συλλόγους σε όλη τη χώρα. Έναν αιώνα και πλέον μετά την αφαίρεσή του, 48 ιερά κοιμήλια επιστρέφουν στην Ελλάδα. Σήμερα το πρωί στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη υπογράφονται τα πρωτόκολλα για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Στην τελετή θα παρευρεθούν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Βούλγαρος ομολογός του Ρούμεν Ράντεφ. Τα κοιμήλια που επιστρέφουν στη χώρα είχαν αφαιρεθεί το 1917 εν μέσω του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και από τότε βρίσκονταν στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας στη Σόφια. Στη Γαλλία, νέες κινητοποιήσεις και επεισόδια σημειώθηκαν χθες σε σχολεία σε όλη τη χώρα, με αιχμή τις άσχημες συνθήκες στα σχολεία και την υποχρηματοδότηση της παιδείας. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, 735 σχολεία επηρεάστηκαν από τις κινητοποιήσεις και καταγράφηκαν περιστατικά βίας κοντά σε 158 σχολεία. Χθες έγιναν περισσότερες από 1.700 συλλήψεις, ενώ συνολικά από τη Δευτέρα οι συλλήψεις ξεπερνούν τις 5.000. Στο Στρασβούργο, η αστυνομία επενέβη σε πανεπιστημιακό χώρο κατόπιν αιτήματος του Πρίτανη. Η Διεθνής Αμνηστία κατήγγειλε δυσανάλογη χρήση βίας εναντίον μαθητών. Μυστική σύσκεψη για τα επόμενα βήματα στον πόλεμο στο Ιράν και τους ήττες αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη πραγματοποίησαν ανώτατοι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας της κυβέρνησης Τραμπ, όπως μετέδωσε ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Η σύσκεψη έγινε στη θερινή κατοικία του Αμερικανού Προέδρου στο Καμπ Ντέιβιντ υπό τον αντιπρόεδρο Τζέι Βάνς. Συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι Υπουργοί Εξωτερικών και Πολέμου, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Βουίτκοφ, ο επικεφαλής της CIA και ο επικεφαλής των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Όπως τονίζει το Άξιος, η προηγούμενη φορά που πραγματοποιήθηκε αντίστοιχη σύσκεψη ήταν τον Ιούνιο του 2025, λίγες ημέρες πριν ξεσπάσει ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Σε ισχύ σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κολωνάκι λόγω εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου και πρώτου Επισκόπου Αθηνών Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Ήδη απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων, ενώ από τις 3 το απόγευμα θα πραγματοποιείται σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στις οδούς Κουφάλι, Καβητού, Δημοκρίτου, Σόλωνο, Σέκερη, Κανάρη και στην πλατεία Φιλικής Εταιρείας.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός έκανε το 3-3 στην Ευρωλίγκα επικρατώντας 90-67 της Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center. Όλο το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League παίζει στην πλατφόρμα sportfmtv.gr. Αναλυτικά σήμερα στις 3 το μεσημέρι παίζουν Μύκονος Μπέτσον ΠΑΟΚ, στις 4 Κολοσσός Δόξα Λευκάδας και ΑΕΚ Μαρούση, στις 5 Προμηθέας Πάτρας Περιστέρη και στις 5.30 Καρδίτσα Άρης. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση μεταδίδεται και από την τηλεόραση του Sky.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ.

0: συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά 8 με βαθμία εξασθένιση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο, στα δυτικά και βόρειο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν στα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με νέα μποφόρ, με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 24 βαθμούς. Τη Κυριακή οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Πέτρος Κυρκυλής, Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

0: Καλή σας ημέρα, παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε όλες. Η εκπομπή Δευτέρες Σκέψεις ξεκινεύθησε αμέσως με τον Ισαάκ Τριανταφυλλίδη στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον Πέτρο Κυρκυλή, εδώ, δίπλα μου, εδώ στο ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Καλή σας ημέρα και από μένα.
0: Νότης Παπαγιαννάκος, Σταντέξ, μεγάλη τιμή μας, Νότη μας, να είσαι καλά, θα είναι εδώ και σήμερα και αύριο μαζί μας, στη ρύθμιση του ήχου, η Σοφία Καλαβρού, το κορίτσι μας, στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής, και ο συνονόματος, ο Πέτρος Μωραήτης, στο τηλεφωνικό το κέντρο 210-48-00-174, ο παραδοσιακός τρόπος επικοινωνίας για όσους θέλουν να αφήσουν το μήνυμά τους, το σχολείο τους, την παρατήρησή τους, αυτό το πρωινό Σαββάτου, είναι η τρίτη μέρα του Οκτώβριου, είναι πάντα το Σωτήριο Ρέτος 2026, έχουμε και άλλους πολλούς τρόπους επικοινωνίας. skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την απόψη σου και που μπουνάτε το μήνυμά σας, και διαδικτυακός, και υπάρχει και το Viber 698-123-1003.
1: Οι πρώτες σκέψεις γεννιούνται με την είδηση, Πέτρο. Οι δεύτερες όταν αφήνουμε λίγο χρόνο να περάσει, όταν κοιτάζουμε πίσω από τον τίτλο, όταν προσπαθούμε να καταλάβουμε όχι μόνο τι συνέβη αλλά και γιατί έχει σημασία. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και σήμερα, με ειδήσεις, πρόσωπα, ιστορίες και όλα εκείνα που αξίζουν και λίγο περισσότερο χρόνο από όσο συνήθως τους δίνουμε. Δεύτερες σκέψεις μέχρι τις 12, εδώ στο Sky 100,3.
0: Να ξεκινήσουμε με ευχές. Χρόνια πολλά στο Διονύση και τη Διονυσία που έχουν σήμερα την ονομαστική του εορτή. Γιορτάζει και η πολύπαθη Αθήνα. Σήμερα με τα 1002 προβλήματα, μισούμε να την αγαπάμε, αγαπάμε να τη μισούμε. Χρόνια πολλά λοιπόν και στους Αθηναίους και τις Αθηναίες, χρόνια πολλά και στο Διονύση και τη Διονυσία. Κάθε καλό, παιδιά, όσοι γιορτάζετε σήμερα, να είστε καλά, να σας χαίρονται οι δικοί σας άνθρωποι και να σας το δείχνουν όχι μόνο σήμερα, όλες τις ημέρες του χρόνου. Επειδή γιορτάζει η Αθήνα, να ξέρετε πως είναι σε ισχύ από το πρωί οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με την περιοχή γύρω από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου, εκεί στη Σκουφά στο Κολωράκι, όπου αναμένεται να υπάρξει και αυξημένη προσέλευση πιστών σήμερα κατά τη διάρκεια ολόκληρη της ημέρας. Οπότε εκεί ενδεχομένως λιγάκι να ταλαιπωρηθείτε, δεν ξέρω αν είναι και η καλύτερη δυνατή επιλογή να πας να πιεις τον καφέ σου στο Κολωνάκι, αφού υπάρχουν και αυτές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Α, και μπορείς πάντα να χρησιμοποιήσεις το μετρό σε αυτήν εδώ την πόλη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προβλέπονται και για αύριο, να ξέρετε. Greece Race for the Cure 2026, αγώνας δρόμου για καλό σκοπό, και σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας δεν θα μπορούν να κυκλοφορήσουν τα αυτοκίνητα αύριο το πρωί, από τις 6 το πρωί μέχρι και το μεσημέρι. Άρα ούτε αύριο θα μπορείτε με το αυτοκίνητο να κάνετε τη βόλτα σας στο κέντρο της Αθήνας, θα υπάρχει αυτός ο αγώνας δρόμου. Εγώ τα λέω όλα αυτά για να κάνετε τα κουμάντα σας, παιδιά, και να μην βρεθείτε αύριο και για κάτι καπρό δυσάρεστον εκπλήξεων. Καιρός, Ισαάκ και αγαπητοί ακροατές, αρκούντος στυροπορηρός θα λέγε κανείς. Όχι και τόσο βροχερός εδώ στην Αττική, δηλαδή δεν βρέχει ιδιαίτερα τις τελευταίες ώρες, και λένε οι μετεωρολόγοι πως γενικότερα εδώ στην Αττική θα είναι μια χαρά. Ήδη βλέπω ο ήλιος έχει ξεπροβάλει εδώ και λίγη ώρα στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Φυσάει πολύ, βέβαια.
1: Ναι. Γι' αυτό έχουμε και απαγορευτικό απόπειρο, ναι, εδώ, ναι, και στα λιμάνια, ειδικά και για τον αργοσαρονικό, διάβαζα, ναι, πριν. Δεν πραγματοποιούνται έτσι. Αντίθετα, τα δρομολόγια με τα συμβατικά πλοία πραγματοποιούνται κανονικά.
0: Οι άνεμοι θα κοπάσουν από το απόγευμα, αυτό λένε οι μετεωρολόγοι. Εκεί στην Κρήτη τώρα τι έπαθανε. Πραγματικά πολύ μεγάλες οι καταστροφές που είχαμε και στα Ζωνιανά και σε άλλες περιοχές του Ρεθύμνου. Και στην Ιερά Πέτρα βλέπω έχουμε θέματα τις τελευταίες ώρες, με 23 άτομα να απεγκλωβίζονται από την πυροσβεστική υπηρεσία, πλημμύρες, φερτά υλικά σε δρόμους, σοβαρά προβλήματα που καταγράφονται σε φέρμα Μακρύ Γυαλό και Φλαμουριανά στο Δήμο Αγίου Νικολάου, στα Ζωνιανά και στις περιοχές του Ρεθύμνου, από όπου πέρασε η κακοκαιρία τις προηγούμενες ημέρες, είναι κάπως καλύτερη κατάσταση, βελτιωμένη, με τις δυνάμεις όμως να παραμένουν σε επιφυλακή, διότι τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν από αργά τη νύχτα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις προειδοποιήσεις τις οποίες εκδίδει η πολιτική προστασία σε συνεννόηση πάντα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, έχουμε πορτοκαλί προειδοποίηση για τα Δωδεκάνησα, κυρίως τα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων, από το μεσημέρι του Σαββάτου μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής, και εκεί θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Αντιλαμβάνομαι πως θα έχουμε ισχυρούς ανέμους να πνέουν εκεί στα Δωδεκάνησα και πολύ έντονες βροχοπτώσεις. Το νου σας, παιδιά, διότι στο Ρέθυμνο είχαμε σε λίγες ώρες να πέφτουν 387 χιλιοστά βροχής. 360 τόνοι νερού αναστρέμα, πολύ μεγάλος όγκος του νερού. Αυτό το νερό δεν μπόρεσε να πάει πουθενά και είχαμε και αυτές τις πολύ έντονες πλημμύρες λοιπόν σε αυτές τις περιοχές εκεί της Κρήτης, όπου ξαναλέω σήμερα αναμένεται η κορύφωση της κακοκαιρίας, Ισάκ.
1: Και ξέρεις Πέτρο, κάθε φορά μετά από μια τέτοια κακοκαιρία αρχίζουμε και την ίδια συζήτηση, πόσο νερό έπεσε, πόσο... Πέτω μας το περιέγραψες και πολύ σωστά. Αν ήταν πρωτοφανές, αν μπορούσαν να αντέξουν οι δρόμοι και τα δίκτυα, γιατί είδαμε και εικόνες πριν έπαιζε εδώ και τηλεόραση του Sky, που έχουμε τους ανταποκριτές μας και τους απεσταλμένους από την τηλεόραση που μας μεταδίδουν την εικόνα εκεί και την είδηση. Μόνο που ίσως πρέπει να αλλάξουμε σιγά σιγά και αυτή την ερώτηση και αυτή την τοποθέτηση, γιατί όταν μέσα σε λίγες ώρες βλέπεις δρόμους να γίνονται ποτάμια, ανθρώπους να εγκλωβίζονται, ολόκληρες περιοχές να μπαίνουν σε συναγερμό, δεν αρκεί κάθε φορά μιλάμε για ένα ακραίο φαινόμενο. Το πραγματικό νομίζω ζήτημα είναι αν οι πόλεις, αν τα χωριά μας, αν τα πλημμυρικά έργα και συνολικά ο τρόπος που έχουμε χτίσει είναι έτοιμα για φαινόμενα που δυστυχώς εμφανίζονται όλο και συχνότερα. Το καιρό δεν μπορούμε να τον ελέγξουμε, αυτό είναι δεδομένο.
0: Σίγουρα.
1: Τη ζημιά όμως που θα προκαλέσει, ναι. Θα μπορούμε τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να τη μειώσουμε.
0: Πρέπει, ναι. Πρέπει και είναι υποχρέωση της πολιτείας, ναι. Των δημοτικών αρχών, της περιφέρειας, της κεντρικής διοίκησης. Βέβαια, τα ακραία καιρικά φαινόμενα τείνουν να γίνουν κανονικά και επαναλαμβανόμενα καιρικά φαινόμενα. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Σε ό,τι έχει να κάνει με την περιφέρεια, σωστά εντοπίζεις το ζήτημα. Γενικότερα με την περιφέρεια υπάρχει ένα θέμα, διότι έχει διαχρονικά αντιμετωπιστεί η περιφέρεια ως ο φτωχός συγγενής ό,τι έχει να κάνει με τον εξυγχρονισμό βασικών υποδομών. Εξαίρεση δεν αποτελεί η Κρήτη, η οποία Κρήτη, να θυμίσω, πως συνεισφέρει οικονομικώς μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τις τουριστικές εισπράξεις και τον τουρισμό το 20% των συνολικών τουριστικών εισπράξεων της χώρας, δηλαδή από τα 10 ευρώ που έρχονται από τον τουρισμό σε αυτή εδώ τη χώρα, τα 2 είναι από την Κρήτη. Πολύ μεγάλο το οικονομικό αποτύπωμα γενικότερα της Κρήτης, και παρά αυτή την υψηλή παραγωγή πλούτου, διαχρονικά το νησί στερείται σύγχρονων υποδομών. Μην πούμε τώρα τι δεν έχει γίνει με τον ΒΟΑ, ένα έργο το οποίο σέρνεται εδώ και χρόνια, ή με το καινούργιο αεροδρόμιο εκεί στο Καστέλι, το οποίο ακόμη παρότι έχει δρομολογηθεί δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του. Γενικότερα και σε ό,τι έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή και την ανθεκτικότητα των υποδομών, είμαστε πάρα πολύ πίσω. Πάρα πολύ πίσω και πρέπει να κάνουμε άλματα, διότι οι φυσικές καταστροφές και αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι εδώ και ξαναλέω έρχονται με μια συχνότητα τέτοια που δεν μπορείς να τα αγνοείς, δεν μπορείς να τα προσπεράσεις.
1: Μπορείς να αλλάξεις όμως νοοτροπία και μπορείς να θέτεις πλέον διαφορετικά στάνταρ για τις υποδομές σου.
0: Αυτά σε σχέση με το μέτωπο της κακοκαιρίας που βρίσκεται πολύ ψηλά σε ό,τι έχει να κάνει με την επικαιρότητα. Όχι, μπορεί να σφαίρεται πως θα μας επισκεφθεί κάπως πιο νωρίς, ειδικά στα αστικά κέντρα φέτος. Για να δούμε, θα κληθούμε να τα αντιμετωπίσουμε και να το διαχειριστούμε και αυτό. Τώρα, Ισάκ, το ενεργειακό είναι το θέμα το οποίο καίει τους πάντες, όχι μόνο στη χώρα μας, ολόκληρη την Ευρώπη.
1: Και κάνεις και πολύ ωραία σύνδεση με τον χειμώνα που τον βλέπουμε να έρχεται, γιατί η ενέργεια δεν είναι κάτι έτσι αόριστο. Ενέργεια είναι η τσέπη μας, ενέργεια είναι το καύσιμο που θα βάλουμε, το πετρέλαιο για να ζεσταθούμε, το αυτοκίνητο να κινηθούμε και πάει λέγοντας. Είχαμε χθες μια νέα εξέλιξη στο κομμάτι το ενεργειακό. Αποφάσισε χθες η G7, οι πλουσιότερες, 7 πλουσιότερες έτσι, χώρες του κόσμου, να δώσουν στην αγορά 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και καυσίμων. Θα τα βγάλουν αυτά από τα στρατηγικά τους αποθέματα, έτσι ώστε να πέσουν στην αγορά και να πέσουν και οι τιμές. Αυτό συμφώνησαν οι χώρες της G7 σε μια προσπάθεια να φρενάρουν τη νέα εκτείναξη των τιμών της ενέργειας που βλέπαμε τον προηγούμενο καιρό. Χρειάζεται εδώ μια μικρή εξήγηση μόνο. Τα στρατηγικά υποθέματα, γιατί από εκεί θα βγουν αυτά τα 100 εκατομμύρια βαρέλια, είναι ουσιαστικά η ενεργειακή εφεδρεία που κρατούν τα κράτη, έτσι να το θυμίσουμε, για περίοδους πολέμου ή σοβαρής διαταραχής στην τροφοδοσία. Τώρα ένα μέρος λοιπόν αυτής της εφεδρείας απελευθερώνεται ώστε να αυξηθεί προσωρινά η προσφορά. Μόνο αυτή η προοπτική της κίνησης, πρέπει να σου πω, βλέπαμε χθες τα χρηματιστήρια, ήταν αρκετό για να πέσουν περίπου 3% οι τιμές. Άρα αντιλαμβάνεται έτσι μια μικρή αποκλιμάκωση της αγοράς με αυτή την είδηση.
0: Μικρή επίδραση πάντως.
1: Μικρή επίδραση. Πίσω από αυτή τη συμφωνία για τα 100 εκατομμύρια βαρέλια υπάρχει και μια πολύ έντονη αντιπαράθεση πάντως στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Όλες τις προηγούμενες μέρες η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ πίεζε τους Ευρωπαίους να ανοίξουν αυτά τα αποθέματά τους, απειλώντας μάλιστα και όχι προειδοποιώντας, ακόμα και με περιορισμό των αμερικανικών εξαγωγών δίζελ. Και αυτό είναι κάτι ιδιαίτερα επώδυνο για την Ευρώπη. Να θυμίσουμε, μετά τον περιορισμό των ρωσικών προμηθειών, εξαρτάται πολύ πλέον περισσότερο από το αμερικανικό καύσιμο.
0: Και γενικότερα το δίζελ επηρεάζει όλη την τροφοδοσία, ναι, και όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και τη δική μας και των Αμερικανών.
1: Αυτή η κίνηση περιμένουμε μέχρι μέσα στους επόμενους 4 μήνες θα ολοκληρωθεί. Θα ξεκινήσει μέσα στις επόμενες 20 μέρες μεγάλη τροφοδοσία από αυτά τα στρατηγικά αποθέματα. Θα ανακουφίσει τις τιμές. Δεν λύνει όμως σίγουρα την κρίση αυτό, Πέτρο, γιατί, ναι, τα αποθέματα είναι ακριβώς αυτό. Αποθέματα. Μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις για να κερδίσεις χρόνο, όχι όμως για να δημιουργήσεις καινούρια παραγωγή.
0: Σίγουρα. Ουσιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ για μία ακόμη φορά μας εκβίασε, έτσι ώστε να μειώσει αυτός κάπως τις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ, διότι έχει και αυτός τρομακτικό πρόβλημα με την ακρίβεια.
1: Βεβαίως.
0: Και γίνεται αποδέκτης πάρα πολλών παραπώνων από τους Αμερικανούς πολίτες, με το βλέμμα του πάντα στραμμένο στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.
1: Και όπως φαίνεται, αυτή τη δυσαρέσκεια του Αμερικανικού Εκλογικού Σώματος θα την δει ο Αμερικανός Πρόεδρος στην κάλπη.
0: Ναι. Δείτε τις τιμές λίγο και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εδώ τα δικά μας τα χαΐρια τα ξέρετε, έτσι δεν χρειάζεται να σας πούμε που βρισκόντουσαν οι τιμές προ του πολέμου στη Μέση Ανατολή και που βρίσκονται τώρα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η αμόλυβδη είναι, έχω κάνει τη μετατροπή από γαλόνι σε τιμή ένα λίτρο, έτσι για να μην μπερδευόμαστε και για να καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε. Ήταν στα 77 λεπτά το λίτρο. Η αμόλυβδη λέμε, έτσι. Λοιπόν, σήμερα είναι στο 1 ευρώ και 16 λεπτά. Δίζελ κίνησης 98 λεπτά είναι η μέση τιμή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πριν τον πόλεμο ήταν στα 98 λεπτά. Σήμερα είναι στο 1 ευρώ και 69 λεπτά. Μιλάμε για μια αύξηση 71 λεπτά το λίτρο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πολύ μεγάλη αύξηση. Ουσιαστικά οι αναλυτές υπολογίζουν πως η μέση τιμή της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από το Φεβρουάριο έχει καταγράψει άνω το 50%, το ντίζελ 71%, σε πανεθνικό επίπεδο τρομακτικές οι αυξήσεις. Και εκεί.
1: Ναι, παρασύροντας εκεί και τις πληθωριστικές τάσεις, έτσι, γιατί όταν μιλάμε για καύσιμο, μιλάμε για μεταφορές.
0: Όλα
1: μιλάμε...
0: αυτά τα βλέπουν στο σούπερ μάρκετ, στις αγορές τις οποίες κάνουν οι Αμερικανοί, οι οποίοι έχουν και ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο σε σχέση με τον μέσο Ευρωπαίο. Όμως βλέπεις τι προβλήματα υπάρχουν εκεί. Βαρύς ο ενεργειακός λογαριασμός και για μας και για τους Αμερικανούς, και να δούμε τελικά τι θα γίνει με όλη αυτή την ιστορία και με όλη αυτή την κατάσταση. Θα ακούσατε και τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση αυτή την εβδομάδα. Προφανώς ούτε στο ελάχιστο δεν μπορούν να αναχαιτήσουν αυτό το κύμα ακρίβειας και αυτή την ενεργειακή κρίση. Ενδεχομένως σε έναν βαθμό να ήταν και κατώτερα των προσδοκιών των πολιτών τα μέτρα αυτά, διότι εδώ βλέπω πως ο κόσμος ζητάει μια πιο γενναία παρέμβαση σε ό,τι έχει να κάνει με τα καύσιμα και τη βενζίνη. Υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση της Ελλάδας σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, ότι εδώ η χρήση του αυτοκίνητου είναι πολλαπλάσια σε σχέση με το εξωτερικό, κακώς κάκιστα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή το αυτοκίνητο για τους περισσότερους από εμάς είναι βασικό εργαλείο της δουλειάς μας. Οπότε αυτό τώρα καλείται να το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η αντιμετώπιση του όμως είναι πάρα πολύ δύσκολη, διότι θυμίζω από την εποχή των μνημονίων είχε γίνει από τις τότε κυβερνήσεις μια στρατηγική επιλογή να αυξηθούν τα έσοδα και να βασιστούν εν πολύ στα φορολογικά έσοδα και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, στα καύσιμα και στον ΦΠΑ, στους έμεσους φόρους. Αφού έγινε η επιλογή εκείνη υπό την πίεση των δανειστών πριν από 15 χρόνια, τώρα είναι πολύ δύσκολο μέσα σε αυτή την ενεργειακή κρίση που εξελίσσεται και σε οικονομική κρίση, διότι βλέπεις τι γίνεται με τα ομόλογα των κρατών στις αγορές, έτσι, ναι, τι πίεση υπάρχει. Δεν είναι εύκολο να πάρει μια απόφαση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μειώνω 50% τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και μετά να αρχίζουν να χορεύουν οι αγορές και να πάει το spread μας και το επιτόκιο του ομολόγου μας από το 4% στο 6% στο 7%. Ποιος θα λάβει μετά το κόστος της όποιας αυτής επιλογής αν δεν πάνε καλά τα πράγματα. Οπότε θέλω να πω, εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν, όμως είναι μια πίεση αυτή την οποία θα την υφίσταται η κυβέρνηση. Διότι ξαναλέω, τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν δεν επαρκούν, δεν καλύπτουν τον κόσμο και περιμένουμε να μάθουμε τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης, όπου καταλαβαίνω πως η κυβέρνηση έχει κάποιες εφεδρίες για αυτό τον σκοπό και κοιτάει να δει πως θα διαμορφωθεί η κατάσταση και διεθνώς με τα καύσιμα, έτσι ώστε να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί σε αυτό το κομμάτι που αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα ζεσταθούμε το φετινό χειμώνα, που είναι, αν θέλεις, κομβική σημασία.
1: Ναι, και ένα πρόβλημα που δεν το αντιμετωπίζει βεβαίως μόνο η Ελλάδα.
0: Όχι.
1: Όλη η Ευρώπη προσπαθεί αυτή τη στιγμή να λάβει μέτρα, να δει πως θα το αντιμετωπίσει, βλέποντας όλοι ότι πρέπει βασικά να αντιμετωπιστεί η ρίζα του προβλήματος, δεν είναι άλλο. Έχουμε δύο ενεργούς πολέμους, οι οποίοι βλέπουμε πόσο έχουν επηρεάσει την εφοδιαστική αλυσίδα της ενέργειας.
0: Σωστά. Εμείς θα βάλουμε μία άλλη οπτική στο θέμα αυτό, με τη βοήθεια καλεσμένου μας μετά τις 10.30. Τα ελληνικά νοικοκυριά, κυρίες και κύριοι, επί της ουσίας μπαίνουν στον φετινό χειμώνα με πολύ μεγαλύτερες ενεργειακές ανάγκες σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, και αυτό έχει την εξήγησή του. Μένουμε σε πολύ παλιά σπίτια οι περισσότεροι, είμαστε πιο ευάλωτοι άρα απέναντι στην ενεργειακή κρίση λόγω της κακής μόνωσης που έχουν όλα αυτά τα σπίτια. Χρειάζεται πάντα να καταναλώνουμε πολύ περισσότερη ενέργεια για να ζεσταθούμε σε σχέση με το μέσο Ευρωπαίο. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο προφανώς τώρα μέσα σε μερικούς μήνες δεν μπορεί να λυθεί. Όμως χάθηκαν πάρα πολλές ευκαιρίες, τουλάχιστον για να είμαστε σε καλύτερη θέση να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Έχουν τρέξει πάρα πολλά προγράμματα εξοικονομώ όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία δεν έφεραν τα προσδεκόμενα αποτελέσματα. Στα αθλητικά, να πούμε, χθες είχαμε τον Παναθηναϊκό να αγωνίζεται για την τρίτη αγωνιστική της Euroleague απέναντι στη Μακάμπι στο Ολυμπιακό στάδιο. Εκπληκτικός ο Παναθηναϊκός, κέρδισε εύκολα με 90-67 και έκανε το 3-3. Όλα έχουν μπει σε μία τάξη για μας τους Παναθηναϊκούς, σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο, παιδιά. Είναι μία πολύ ωραία χρονική συγκυρία για να είσαι Παναθηναϊκός, διότι και στο ποδόσφαιρο τα πάει εξαιρετικά η ομάδα, και στο μπάσκετ πάμε από επιτυχία σε επιτυχία, και ξέρεις, στο τέλος της χρονιάς, το αν θα έρθουν τίτλοι σε αυτά τα δύο τμήματα του Παναθηναϊκού είναι άλλη τάξη ως ζήτημα και εξαρτάται και από πολλούς παράγοντες. Αυτό όμως που παρουσιάζουν οι δύο ομάδες αρέσει στον κόσμο, και αυτό είναι το σημαντικότερο, ειδικά τη δεδομένη χρονική στιγμή που είμαστε στην αρχή της αγωνιστικής περίοδου. Περισσότερο μπάσκετ θα μπορείτε να δείτε από σήμερα, να βλέπετε από σήμερα στη νέα αθλητική πλατφόρμα το αδερφάκι μας Sport FM TV. Κυρίες και κύριοι, είμαστε στον αέρα. sportfmtv.gr, μπαίνετε και βλέπετε ζωντανά και on demand, εντελώς δωρεάν, το περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας. Ξεκινάμε με Basket League, είναι η πρώτη.
2: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Νέες δεξιότητες, νέες δυνατότητες.
5: Το Επιμελητήριο Γρεβενών υλοποιεί νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών με συμβουλευτική, κατάρτιση, βιωματικά εργαστήρια και πιστοποίηση δεξιοτήτων.
4: Ενισχύουμε την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.
5: Μάθετε περισσότερα στο grevena.ops.education.
4: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από τους Εθνικούς Πόρους.
6: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
7: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
8: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
9: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
10: Frictoria.com Data Center Services.
11: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
12: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
10: Frictoria.com Data Center Services.
12: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
10: Frictoria Data Center Services.
13: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
12: Frictoria.com Data Center Services.
13: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
10: www.frictoria.com.
14: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
15: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Whisky Johnny Walker Red Label σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 15,90. Και επιλεγμένη ξηρή καρπή Mr. Grand μόνο 99 λεπτά. Μην τα χάσεις.
16: Τα γεγονότα,
17: η ενημέρωση,
16: το χιούμορ,
17: η μουσική,
16: 24 ώρες μαζί σας.
17: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
18: Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
19: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Σε κόκκινο συναγερμό παραμένει η Κρήτη. Ισχυρότατες βροχοπτώσεις έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και τα ξημερώματα το ανατολικό τμήμα του νησιού. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, δυνάμεις της πυροσβεστικής χρειάστηκε να προχωρήσουν σε 20 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού ατόμων στα φέρμα Ιεράπετρας, είτε μέσα από οχήματα είτε μέσα από οικίες. Κλειστά είναι πολλά σημεία στο οδικό δίκτυο της Ιεράπετρας. Προβλήματα καταγράφονται και στο οδικό δίκτυο στα Χανιά και το Ηράκλειο. Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει και για τα Δωδεκάνησα, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα από σήμερα το μεσημέρι ως το μεσημέρι της Κυριακής. Σε ισχύ παραμένει απαγορευτικό από όπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Για τον αργοσαρονικό δρομολόγιο εκτελούν κάποια συμβατικά πλοία. 34 κλήσεις για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων δέχθηκε η πυροσβεστική στην Αττική το τελευταίο 24ωρο. Σε οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγους επεκτείνεται σταδιακά το MedWatch, η πλατφόρμα ελέγχου του Υπουργείου Υγείας. Αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη υπογράφονται τα πρωτόκολλα για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Στην τελετή λαμβάνουν μέρος οι πρωθυπουργοί των δύο χωρών. Αυτή την ώρα η ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Στη Γαλλία, νέες κινητοποιήσεις και επεισόδια σημειώθηκαν χθες σε σχολεία σε όλη τη χώρα, με αιχμή τις άσχημες συνθήκες στα σχολεία και την υποχρηματοδότηση της παιδείας. Μόνο χθες έγιναν περισσότερες από 1.700 συλλήψεις. Τετράδιο με στίχους τραγουδιών του Freddie Mercury πωλήθηκε έναντι τουλάχιστον 324.000 ευρώ σε δημοπρασία στο Λονδίνο. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 22 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

Μερικές φορές ένα τραγούδι γίνεται επιτυχία επειδή όλα έχουν σχεδιαστεί σωστά και μερικές φορές επειδή κάτι πάει στραβά. 2 Σεπτεμβρίου του 1984, οι Αυστριακοί Όπους γιορτάζουν 11 χρόνια πορείας με μια μεγάλη συναυλία στο Μπερβάρ της Αυστρίας και μπροστά τους βρίσκονται περίπου 5.000 άνθρωποι και στο πρόγραμμα υπάρχει ένα καινούριο τραγούδι. Αυτό που ακούτε. Γραμμένο σχεδόν για να τραγουδιέται μαζί με το κοινό. Το Live is Life. Μόνο που στην πρώτη εκτέλεση συμβαίνει το απρόοπτο, η ταινία της πολυκάναλης ηχογράφησης τελειώνει και το τραγούδι δεν καταγράφει το ολόκληρο. Οι Όπους Πέτρο αναγκάζονται να το παίξουν ξανά, στο τέλος της συναυλίας, και τότε αλλάζουν όλα. Το κοινό το έχει ήδη ακούσει μια φορά, ξέρει πια το ρεφρέν, μπαίνει στο τραγούδι, χειροκροτεί στο ρυθμό, φωνάζει μαζί με το συγκρότημα και μια τεχνική αστοχία δημιουργεί τελικά εκείνο που καμία ηχογράφηση σε στούντιο δεν θα μπορούσε εύκολα να κατασκευάσει. Αυτή την αίσθηση ότι δεν ακούμε απλώς ένα συγκρότημα, αλλά χιλιάδες ανθρώπους να συμμετέχουν στο ίδιο τραγούδι. Έχει ενδιαφέρον η εποχή. Έχουμε μια Ευρώπη που βρίσκεται ακόμη μέσα στον ψυχρό πόλεμο, χωρισμένη σε Ανατολή και Δύση, και την ίδια ώρα η pop μουσική γίνεται όλο και περισσότερο μια κοινή διεθνής γλώσσα.

0: Αυτή ήταν η ιστορία πίσω από το τραγούδι το οποίο επέλεξε ο Ισάκ Τρενταφυλλίδης, κυρίες και κύριοι, για αυτό το Σάββατο. Ωραία χρόνια, κυρία, πασοκικά χρόνια. Στα αίτησε, άστα να πάνε. Λοιπόν, και τότε βέβαια ο κόσμος αντιμετώπιζε πολύ μεγάλες οικονομικές δυσκολίες. Έτσι, το 1985, να θυμίσω, είχαμε την υποτίμηση της δραχμής και είχαμε και μια οικονομική πολιτική από την κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου με μέτρα λιτότητας, με σκληρά οικονομικά μέτρα και ένα μεγάλο κύμα μεγάλων απεργιακών κινητοποιήσεων με τον κόσμο να βγαίνει στους δρόμους και να διαμαρτύρεται. Κύκλους κάνει η ζωή γενικότερα, ναι, και σε επίπεδο οικονομίας, παιδιά, να το ξέρετε αυτό. Πολλά μηνύματα έχουν έρθει και έχουν και αυτά το ενδιαφέρον τους. Θα ξεκινήσουμε με το μήνυμα του κυρίου Γιάννη Βασάλου, ο οποίος βάζει ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Αναρωτιέται γιατί οι ΗΠΑ, οι οποίες είναι η μεγαλύτερη παραγωγός πετρελαίου, φυσικού αερίου και ντίζελ στον κόσμο, οδηγούν μέσα από τις κινήσεις τις οποίες κάνουν τον τελευταίο καιρό σε αύξηση τις τιμές αυτών των προϊόντων. Ενώ, για παράδειγμα, στη Νορβηγία, η οποία επίσης παράγει πετρέλαιο, οι τιμές δεν αυξάνονται.
1: Υπάρχει απάντηση. Ναι. Έχει να κάνει με την οικονομία και το πώς λειτουργεί μια χώρα. Οι ΗΠΑ πραγματικά, έχει δίκιο ο κύριος Ιωάννης, ότι παράγουν τεράστιες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούν να κρατούν τις τιμές χαμηλά μόνο μέσα στα σύνορά τους. Γιατί? Η ενέργεια πωλείται σε διεθνείς αγορές. Αν, για παράδειγμα, υπάρχει έλλειψη ντίζελ στην Ευρώπη, στην Ασία, η τιμή εκεί ανεβαίνει. Τότε οι αμερικανικές εταιρείες έχουν συμφέρον, καταλαβαίνετε πώς δουλεύει έτσι το καπιταλιστικό οικονομικό σύστημα, να εξάγουν περισσότερο καύσιμο στο εξωτερικό, όπου πληρώνουν τα ακριβότερα. Αυτό σημαίνει ότι μένει και λιγότερο προϊόν στην εσωτερική αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών και οι τιμές ανεβαίνουν και εκεί.
0: Άρα αυξάνεται τι.
1: Ναι. Και υπάρχει και ένα ακόμη άλλο σημείο, άλλο το αργό πετρέλαιο και άλλο το ντίζελ ή η βενζίνη. Έτσι, μπορεί οι Ηνωμένες Πολιτείες να παράγουν πολύ αργό, αλλά για να γίνει καύσιμο χρειάζονται δηληστήρια. Και αν τα δηληστήρια δουλεύουν ήδη σχεδόν στο όριό τους ή υπάρχουν προβλήματα στην παγκόσμια παραγωγή καυσίμων, όπως συμβαίνει τώρα, δεν μπορείς απλώς να ανοίξεις μια στρόφιγγα και να βγάλεις περισσότερο ντίζελ. Άρα η απάντηση είναι πως οι Ηνωμένες Πολιτείες παράγουν πολύ, αλλά συμμετέχουν στην ίδια παγκόσμια αγορά με όλους τους άλλους. Όταν υπάρχει έλλειψη ή μεγάλη ζήτηση διεθνώς, και η αμερικανική ενέργεια ακριβένει και αυτή.
0: Γεια σου, Δεσποινά μου, καλημέρα και σε σένα. Απόδοση της κυκλοφορίας στο νέο ΒΟΑΚ, στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, στις 30 Σεπτεμβρίου. Γιατί τόση απεσιοδοξία ενώ τα έργα προχωρούν? Χαιρετισμούς από το Λασίθι. Καλά, το έργο αυτό προχωρά εδώ και δεκαετίες. Ευχόμαστε να ολοκληρωθεί σύντομα. Θετικό το γεγονός ότι έστω ένα μικρό του τμήμα αυτού του έτσι πολύ φιλόδοξου project με το νέο ΒΟΑΚ, με αυτά τα οποία γίνονται γενικότερα στους δρόμους της Κρήτης, οι οποίοι είναι σε άθλια κατάσταση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι προφανώς πάρα πολύ θετικό αυτό. Γεια σου, Θεόδωρε, να είσαι καλά και στην αγροτική παραγωγή συνεισφέρει Κρήτη. Έχεις δίκιο, φίλε μου Θεόδωρε, εννοείται, δεν το συζητούμε, και σε πολλούς οικονομικούς τομείς της χώρας γενικότερα. Γεια σου, Αναστασία. Σε ευχαριστούμε για την επισήμανσή σου για τυχείο και τα δρομολόγια των λεωφορείων για τους φοιτητές. Γεια σου, Κατερίνα, από την Ηλιόλουστη Ξάνθη, μάλιστα. Η τυχερή της υπόθεσης είστε εσείς. Και έχουν έρθει 2-3 μηνύματα και στο Viber. Γεια σας, κύριε Κώστα Μπέκα. Παρότι μας λέτε ότι έχουμε πει διάφορες ανακρίβειες, ναι, ως προς τη χρήση αυτοκινήτου, παραθέτετε και κάποια στατιστικά στοιχεία του ΑΣΑ. Να τα κοιτάξω εννοείται. Η Ελλάδα είναι στην 26η θέση με μικρότερες ευρωπαϊκές χώρες πολυπάνω, είναι χιλιόμετρα οδήγησης ανακάτοικο. Ναι, δεν μου λέει κάτι αυτό το στοιχείο από μόνο του, έτσι όπως μου το παραθέτεται. Υπάρχουν και άλλες έρευνες που έχουν γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχουν δείξει πως σε ό,τι έχει να κάνει με την καθημερινή χρήση του αυτοκινήτου είμαστε στις πρώτες θέσεις μεταξύ των υπόλοιπων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό φαίνεται και στους δρόμους. Αλλά θα επανέλθω και με στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν αυτό το οποίο είπαμε στην αρχή, στην έναρξη της εκπομπής. Γεια σου, Billy the Greek, να είσαι καλά. Από την πολύ μεγάλη απεριόριστη ανάπτυξη που έχει η χώρα, 6 νομοί που κάποτε έσφιζαν από ζωή έχουν γίνει ένα απέραντο γυροκομείο. Επίσης, στην πανίσχυρη δημοκρατία μας όλοι φοβούνται και συζητούν την κάθοδο στις εκλογές ενός πρώην καταδικασμένου, αναφέρει τον κύριο Κασιδιάρη. Κανείς δεν φοβάται τον κύριο Κασιδιάρη. Ό,τι προβλέπει ο νόμος θα γίνει. Αν δεν έχει δικαίωμα να κατέβει στις εκλογές, δεν θα κατέβει στις εκλογές. Είναι πολύ απλό αυτό το οποίο θα γίνει. Αν δεν δύναται να ηγηθεί ενός κόμματος, δεν θα ηγηθεί ενός κόμματος ο κύριος Κασιδιάρης. Είναι πολύ απλό. Έτσι λειτουργούν οι δημοκρατίες. αλλά για τους 6 νομούς που κάποτε έσβησαν από ζωή και έχουν γίνει γυροκόμπιο, σίγουρα αφορά και άλλους νομούς και γενικότερα είναι ένα θέμα το δημογραφικό, το οποίο στα σοβαρά δεν το έχουμε συζητήσει, δυστυχώς, σε αυτήν εδώ τη χώρα. Αυτά και από τα μηνύματά σας που μας έχουν έρθει και στο skyradio.gr και στο Viber. Θυμίζω τον αριθμό 698-123-1003 και φύγαμε για να σας παρουσιάσουμε την έρευνα αυτή τη εβδομάδα, την έρευνα που επιλέξαμε να σας παρουσιάσουμε αυτή την εβδομάδα, κύριε Παπαγιαννάκο, παρακαλώ πολύ. Το φίλερ για την έρευνα αυτή τη εβδομάδα να πέσει. Και τα στοιχεία της Eurostat που θα ακούσετε θα είναι και η καλύτερη γέφυρα για τον επόμενο μας καλεσμένο και τη συζήτηση που θα κάνουμε. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, τα οποία δημοσιεύθηκαν τέλη Σεπτεμβρίου, περίπου το 18,1% των ελληνικών νοικοκυριών πλήττεται από ενεργειακή φτώχεια. Μιλάμε για ποσοστό υπερδιπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος διαμορφώνεται στο 8,8%, μεγάλη διαφορά. Και μιλάμε και για τη χειρότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω μας πλησιάζουν μόνο οι Βούλγαροι,
1: ναι,
0: είναι κοντά σε εμάς ό,τι έχει να κάνει με αυτές τις πολύ χαμηλές επιδόσεις μας, σε ό,τι έχει να κάνει με την ενεργειακή απόδοση των ελληνικών νοικοκυριών και την ενεργειακή αυτάρκειά τους. Τα βασικά ευρήματα της έρευνας, όπως προκύπτει μέσα από την ανάλυση των στοιχείων της Eurostat, ένα στα 5 νοικοκυριά δηλώνει αδυναμία να διατηρήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό τον χειμώνα. Έχουμε επίσης την υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας ανακατοικία σε αυτήν εδώ την χώρα, και αυτό βεβαίως συμβαίνει επειδή τα ελληνικά νοικοκυριά πληρώνουν ακριβά για ενέργεια που τελικά χάνεται λόγω των κακώς μονωμένων κτιρίων, παλιά κτίρια τα οποία είναι του 50, του 60 και του 70 και προφανώς δεν έχουν θωρακιστεί ενεργειακώς. Έχουμε την τρίτη χειρότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς το ποσοστό των πολιτών που δηλώνουν ότι η κατοικία τους αναβαθμίστηκε ενεργειακά την τελευταία πενταετία. Την τρίτη χειρότερη, έτσι, και λάβετε υπόψη σας πόσα ενεργειακά προγράμματα αναβάθμισης των κατοικιών έχουν τρέξει τα τελευταία χρόνια. Όμως έχουμε την τρίτη χειρότερη επίδοση και τα παλιά κτίρια, κρατήστε και αυτό το στοιχείο, έχει το ενδιαφέρον του, στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην ενεργειακή κρίση, καθώς πάνω από το 50% των κατοικιών χτίστηκε από το 1980 και στερείται επαρκούς θερμομόνωσης. Επίσης, ένα στοιχείο ακόμη το οποίο έχει ενδιαφέρον, Ισάκ. Όλα τα στοιχεία αυτά, να πω, μπορείτε να τα βρείτε σε ένα ρεπορτάζ το οποίο δημοσίευσε αυτή την εβδομάδα η Χρύση Αλιάγκου στην Καθημερινή, στο Φύλλο της Τετάρτης. Μπορείτε να αναζητήσετε το ρεπορτάζ της στο καθημερινή.gr. Η Ελλάδα είναι μεταξύ των 5 χωρών με την υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση ανακατοικία. Το μισό της ενέργειας των οικοκυριών κατευθύνεται για να ζεσταθούμε.
1: Ναι.
0: Για τη θέρμανση των χώρων, το 25% για συσκευές και φωτισμό, το 14% για να έχουμε ζεστό νερό, το 6% για να μαγειρέψουμε και το 5% για να δροσιστούμε, κλιματισμός δηλαδή, το καλοκαίρι.
1: Νομίζω είναι αποκαλυπτικά αυτά τα στοιχεία της έρευνας και το δεύτερο στοιχείο που μας έκανε να μπούμε στη λογική, να το ανοίξουμε λιγάκι το θέμα, ήταν αυτή η προτροπή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είχαμε πριν από λίγες ημέρες, που ζητά ξανά από τα κράτη και τα νοικοκυριά να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια. Συγκεκριμένα, ο Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης, ο κύριος Νταν Γιέργενσεν, παρουσίασε μια σειρά προτάσεων για τον περιορισμό της κατανάλωσης πετρελαίου και φυσικού αερίου, με δύο βασικούς στόχους: να πέσουν λογαριασμοί, να μειωθεί η εξάρτηση της Ευρώπης από εισαγόμενη ενέργεια. Η λογική ακούγεται απλή, Πέτρο. Χρησιμοποιούμε λιγότερη ενέργεια, πληρώνουμε λιγότερα και γινόμαστε πιο ανθεκτικοί στις διεθνείς κρίσεις. Μόνο που στην Ελλάδα αυτή η σύσταση συναντά μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Και αυτό θέλουμε να συζητήσουμε σήμερα.
0: Είναι μαζί μας ο κύριος Στέφανος Παλατζάς, είναι πολιτικός μηχανικός και πρόεδρος του Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου. Γεια σας, κύριε Παλατζά, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλά, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, τι λέτε και πόσο βαθύ είναι αυτό το πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με τα σπίτια στα οποία μένουμε, τα οποία είναι παλιά, δεν έχουν καλή μόνωση, οπότε καταλαβαίνω αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία που μας έρχεται από τις Βρυξέλλες αυτή την εβδομάδα είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί στην πράξη.
2: Η ευρωπαϊκή οδηγία δεν έρχεται τώρα, έχει έρθει από πέρσι. Είναι η αναθεωρημένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και έπρεπε να έχει ενσωματωθεί στο υλικό δίκαιο από τον περασμένο Μάη, όπως και στις άλλες χώρες. Δυστυχώς δεν έχει ενσωματωθεί ακόμα, όχι μόνο σε εμάς, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, και επομένως το να λέμε και να υπάρχει αυτή η σύσταση των, που καταναλώστε λιγότερο, είναι μια σύσταση γιατί δεν μπορεί να πει κάτι άλλο.
0: Κύριε Παλατζά, έχουμε ένα θέμα με τη τηλεφωνική μας επικοινωνία. Δεν ξέρω, μιλάτε από Bluetooth ή από κάτι τέτοιο ή όχι?
2: Να το βγάλω.
0: Ναι, βγάλτε το Bluetooth αν γίνεται, διότι έτσι δουλειά δεν θα κάνουμε. Και αδική η επικοινωνία και τη συζήτησή μας. Ναι, τώρα νομίζω θα είναι καλύτερα.
2: Καλύτερα τώρα.
0: Τώρα πολύ καλύτερα, ναι. Για πάμε.
2: Ωραία.
1: Να το κάνουμε λίγο πιο χειροπιαστό, κύριε Παλατζά, μου επιτρέπετε. Να πάρουμε μια τυπική πολυκατοικία της Αθήνας, χτισμένη δεκαετίες 60-70, υποθέτω. Χωρίς ουσιαστική μόνωση. Όταν βάζουμε λοιπόν ένα ευρώ για να την ζεστάνουμε, πόσο από αυτό το ευρώ ουσιαστικά χάνεται?
2: Σχεδόν όλο. Στην ελληνική πολυκατοικία που είναι τελείως αμόνωτη και έχει πολύ κακά κουφώματα με μονά τζάμια, σχεδόν όλο το ευρώ φεύγει. Δεν μένει τίποτα. Είναι πάρα πολύ λίγο και είναι πολύ καλό το πρόβλημα. Ξέρετε, εγώ, ο Πέτρος το ξέρει γιατί έχουμε μιλήσει πολλές φορές τέτοια εποχή, κάθε χρόνο τέτοια εποχή βγαίνω σαν γραφικός και λέω μονώστε τα σπίτια, μονώστε τα σπίτια, βάλτε περισσότερο, μείνετε. Τα μπλε, τα πράσινα, τα κίτρινα τιμολόγια από τα φθηνή. Μην ακούτε το θέμα του στάξου από πετρέλαιο σε αντίθετο.
0: Συγγνώμη κύριε Παλατζά, πάλι σας χάνουμε. Αν μπορούμε να σας καλέσουμε κανονικά στη γραμμή μας και όχι στο Viber, διότι φαίνεται πως έχουμε ένα θέμα με το ίντερνετ, δεν ξέρω. Ως προς και αυτές τις υποδομές φαίνεται πως υπάρχει πρόβλημα σε αυτήν εδώ τη χώρα, τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, σας καλούμε, κλείστε και σας καλούμε σε ένα λεπτό για να τα πούμε, για να ακούγεται και καλύτερα τα όσα λέτε, τα οποία πάντα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ο κύριος Παλατζάς πραγματικά γνώστης των θεμάτων και έχει πάει σε αρκετά θέματα σε ό,τι έχει να κάνει με την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων κόντρα στο ρεύμα και σε όλα αυτά τα οποία έχουν υλοποιηθεί και αποτελούν κεντρική πολιτική και τη σημερινή κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια. Έχει ενδιαφέρον και το μήνυμα του κυρίου Κωνσταντίνου Τσαγκάρη από το Όσλο. Τον καλημερίζουμε. Να είστε καλά, κύριε Τσαγκάρη. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία και για την ακρόαση. Λέει πως είναι λάθος αυτό το οποίο είπα άλλος ακροατής, ότι δεν αυξάνεται η τιμή στην Νορβηγία. Σήμερα είναι 3 ευρώ ανά λίτρο η βενζίνη και το πετρέλαιο. Όταν ήρθα στην Νορβηγία πριν από 15 χρόνια, το πετρέλαιο και η βενζίνη είχε 1 ευρώ. Ναι. Αντίστοιχα, δουλεύει και το ηλεκτρικό.
1: Ναι, είναι διαλογική, όπως μεταφέραμε και από τις ΗΠΑ. Χώρες δηλαδή που μπορούν να αντλήσουν πετρέλαιο μπαίνουν στη λογική της παγκόσμιας αγοράς, εξάγουν το δικό τους έτσι.
0: Δεν μπορεί να μείνει κανείς ανεπηρέαστος. Κύριε Παλατζά, τώρα νομίζω μπορούμε να τα πούμε. Μας ακούτε?
2: Σας χάνω εγώ λίγο, αλλά τώρα νομίζω σας ακούω.
0: Ωραία, και εμείς σας ακούμε. Λοιπόν, έχετε γίνει όντως ο γραφικός κάθε φορά που συζητούμε, είτε για το πώς θα ζεσταθούμε το χειμώνα, είτε πώς θα δροσιστούμε το καλοκαίρι. Εσείς βάζετε ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την κακή μόνωση των ελληνικών κτηρίων, των σπιτιών και των επιχειρήσεων.
2: Και πάντα η απάντηση που παίρνω είναι: αυτό είναι ακριβό που μας λες, δεν μπορούμε να το κάνουμε, οπότε να κάνουμε κάτι άλλο. Να βρούμε κάποιον άλλο τρόπο πώς θα ζεσταθούμε και φέτος το χειμώνα. Και δυστυχώς εκεί το σενάριο καταλήγει πάντα στην περίπτωση του επιδόματος θέρμανσης που δίνει η πολιτεία ή κάποιων προγραμμάτων σαν αυτό που τρέχει τώρα με την επιδότηση της αντλίας, όπου κάποιοι λένε στον κάθε πολίτη ότι βάλε μια αντλία και θα βρεις την υγειά σου, διότι και πολύ λιγότερο το ρεύμα είναι πιο φθηνό από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και ούτω καθεξής. Όλα αυτά βέβαια είναι μύθος, γιατί τα ίδια μας λέγανε και για το φυσικό αέριο πριν από μερικά χρόνια, αλλά όπως είδατε δεν ισχύει και δεν ίσχυε. Επειδή αυτή η έρευνα στην οποία αναφερθήκατε μιλούσε και για τα αυτοκίνητα και για τα σπίτια, επιτρέψτε μου να κάνω ένα παραλληλισμό για να καταλάβουμε πώς σκεφτόμαστε στην Ελλάδα και πώς θα έπρεπε να σκεφτόμαστε. Το αυτοκίνητο είναι μια δαπάνη πια στη ζωή μας αναγκαία. Αν εξαιρέσουμε αυτόν που είναι επαγγελματίας και κάνει επένδυση, το αυτοκίνητο είναι μια επένδυση, για μας τους απλούς πολίτες το αυτοκίνητο είναι μια δαπάνη υποχρεωτική, η οποία μάλιστα ανανεώνεται κάθε, ας πούμε, 5 χρόνια, 10 χρόνια, ανάλογα με την παλαιότητα του αυτοκίνητου μας και την κατάσταση και τα χιλιόμετρα που κάνουμε. Και φυσικά, επειδή το χρησιμοποιούμε, όπως είπατε, πολύ λιγότερο, σε εμάς έρχεται πιο νωρίς. η συντήρηση, το, η αυξημένη συντήρηση και το κόστος αντικατάστασης. Στο σπίτι προφανώς δεν μπορούμε να σκεφτούμε έτσι. Μπορούμε όμως να σκεφτούμε ως προς τη θέρμανση με τον ίδιο τρόπο, γιατί και η θέρμανση είναι μια αναγκαία δαπάνη. Και όταν κάποιος μας λέει ότι κοίταξε να δεις, βάλε μια αντλία θερμότητας και θα λύσεις το πρόβλημά σου, μας λέει τη μισή αλήθεια. Διότι και η αντλία θερμότητας, αν είναι σε ένα σπίτι αμόνωτο, θα έχει πολύ μεγάλο κόστος χρήσης και συντήρησης και θα πρέπει να αντικατασταθεί πάλι σε μια πενταετία με δεκαετία. Στο αυτοκίνητο προφανώς η εναλλακτική δεν υπάρχει. Θα μπορούσε να υπάρχει στην Ελλάδα αν είχαμε μέσα μαζικής μεταφοράς ώστε να μειώσουμε τη χρήση, ή αν περπατάγαμε ή αν είχαμε ποδηλατόδρομο να κάνουμε ποδήλατο σαν την Ολλανδία. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν όμως αυτά. Το θέμα είναι στο κτίριο, στο σπίτι μας υπάρχει εναλλακτική. Και εκεί η απάντηση είναι ναι, σαφώς υπάρχει. Αν δηλαδή φροντίσουμε να κάνουμε το σπίτι μας θερμός, το λέω πολύ απλά, να μην έχει απώλειες, τότε με αυτόν τον τρόπο η αντλία θερμότητας και μικρή θα είναι και δεν θα, πώς να το πω, δεν θα κουράζεται να μας ζεσταίνει. Ναι. Και δεν θα μας κοστίζει και πολύ.
0: Άρα το πρώτο που πρέπει να κάνει κάποιος που μένει σε ένα παλιό σπίτι, σε ένα παλιό διαμέρισμα, είναι να το μονώσει καλά.
2: Ναι, ναι, ναι. Και προσέξτε κάτι, γιατί πάλι ξαναλέω, η απάντηση σε αυτή την περίπτωση είναι πάντα το... αυτό που μου λες είναι ακριβό, δεν έχω τα λεφτά να το κάνω. Ναι. Εγώ δεν είπα
0: αλλά
2: ποτέ,
0: όλα αυτά τα ενεργειακά ακριβά είναι, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, ναι, αλλά χρειάζεται να... αυτά τα ενεργειακά ναι. μπορούν να γίνουν ένα βήμα-βήμα.
0: Ναι.
2: Ένα-ένα. Mm-hmm. Ξέρετε, αν έχεις ένα μικρό διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο έχει δύο μεγάλα κουφώματα, μια μπαλκονόπορτα και ένα κουφώμα ακόμα στο υπνοδωμάτιο, και αυτά τα δύο κουφώματα τα αλλάξεις με στοιχειωδώς καλύτερα από αυτά που έχεις, το οποίο μπορεί να σου κοστίσει περίπου ένα χιλιάρικο, όχι παραπάνω. Αυτό το χιλιάρικο σε περίπου δύο χρόνια θα το πάρεις από τη θέρμανση πίσω. Και όταν το πάρεις πίσω θα μπορέσεις την επόμενη διετία να κάνεις μια άλλη επένδυση, η οποία θα είναι ας πούμε η μόνωση του βορεινού σου τείχου.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο και μετά θα σας υποβάλει ένα ερώτημα και ο Ισάκ Τρενταφυλλίδης, κύριε Παλατσά. Όλες αυτές οι παρεμβάσεις που λέτε όμως προβλεπόντουσαν στα τελευταία εξοικονομού.
2: Ναι, μα δεν είπε κανείς ότι δεν γίνονται. Γίνονται, απλά... προσπαθούν να γίνουν στη λογική του να τα κάνω όλα και το ποσό το οποίο υπάρχει διαθέσιμο για κάθε οικιστική μονάδα, για κάθε διαμέρισμα, είναι τόσο μικρό που στην πραγματικότητα δεν τα κάνουμε όλα, κάνουμε ένα μέρος, αλλά κανείς δεν μας λέει από τους μηχανικούς που θα έπρεπε να μας το πούνε ότι κοίταξε να δεις, αυτό που κάναμε δεν είναι όλα. Ναι. Πρέπει να κάνεις και μερικά πράγματα ακόμα, φρόντισε στο μέλλον να τα κάνεις.
0: Άρα λέτε πως αυτές οι παρεμβάσεις θα έπρεπε να είχαν οριοθετηθεί ως η πρώτη προτεραιότητα για τα σπίτια μας.
2: Ναι, ναι, είναι το λεγόμενο locking effect, δηλαδή ναι. κάνουμε τσαπατσουλιές, να το πω έτσι, με αποτέλεσμα μετά να νομίζουμε ότι το έχουμε τελειώσει, το έχουμε ανακαινήσει τελείως, είναι αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο, αλλά αυτό μετά φέρνει άλλα προβλήματα στο μέλλον.
1: Κύριε Παλατζά, δύο ερωτησούλες θέλω να σας κάνω εγώ. Πρώτα απ' όλα, επειδή αναφερθήκατε στο εξοικονομώ, έχουν περάσει αρκετά προγράμματα από το εξοικονομώ. Το κτηριακό αποθέμα παραμένει όμως πολύ παλιό στη χώρα μας. Γιατί δεν έχει αλλάξει αυτή η εικόνα όσο τα περιμέναμε? Είναι θέμα χρημάτων, είναι γραφειοκρατίας, είναι σχεδιασμού, ή απλώς αυτή η κλίμακα των προγραμμάτων είναι πολύ μικρή μπροστά στο μέγεθος του προβλήματος? Και κάτι χρηστικό, ένα μικρό πρακτικό δίλημα. Ένα νοικοκυριό λοιπόν που έχει περιορισμένο ποσό, γιατί πολύ ωραία μας λέτε ότι πρέπει να γίνουν 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα. Αλλά αυτό συνήθως επειδή είναι βάση εισοδήματος είναι μακροπρόθεσμο. Με τι ξεκινάμε? Αλλάζουμε κουφώματα, βάζουμε εξωτερική μόνωση, αλλάζουμε σύστημα θέρμανσης? Ποια είναι η προτεραιότητά μας?
2: Ναι, ναι. Να απαντήσω πάλι στο δεύτερο, μια και είναι πιο γρήγορο και το έχω πει πολλές φορές. Το πρώτο πάντα είναι η μόνωση. Μονώνουμε. Αν δεν έχουμε μονωμένο κέλυφος, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο.
0: Ναι.
2: Το μονώνουμε σε κάποιες περιπτώσεις περιλαμβάνει και τα κουφώματα. Διότι τα κουφώματα είναι. Τα πιο αδύναμα σημεία του κελύφους μας. Δηλαδή φανταστείτε ότι αν ο τείχος μας είναι αμόνωτος και χάνει δύο μονάδες θέρμανσης και θερμότητας, το κούφωμά μας που είναι δίπλα είναι τέσσερις φορές πιο πολύ από τον τείχο και χάνει τέσσερις φορές περισσότερη θερμότητα. Άρα καμιά φορά μπορεί να είναι και λίγο πιο καλό αν έχουμε περισσότερα κούφωματα να αλλάξουμε πρώτα κούφωματα και μετά να κάνουμε μόνωση. Αλλά αυτά τα δύο είναι τα δύο κυρίαρχα για να ξεκινήσουμε οπωσδήποτε και ξαναλέω. Βήμα-βήμα, όχι σώνει και καλά με το άλλο. Τώρα, όσον αφορά τη γενικότερη αξιολόγηση των προγραμμάτων εξοικονομώ, είναι όλα αυτά μαζί που είπατε και είναι και αυτό που είπατε στο τέλος. Δηλαδή, το εξοικονομώ ξεκίνησε σαν ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης. Δηλαδή, ξεκίνησε το 2012, προκειμένου να καλύψει το 10% του κτηριακού αποθέματος και να δώσει την πληροφορία και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες να αρχίσουν να ανακαινίζουν τα σπίτια τους. Ναι. Αυτός ήταν ο λόγος. Δεν ήταν ο λόγος να καλύψουμε όσο περισσότερους μπορούμε και να τους κάνουμε ανακαίνιση. Δεν χρειάζεται άλλωστε. Ουσιαστικά τα επιδοτούμενα προγράμματα θα έπρεπε να καλύπτουν μόνο τα χαμηλά εισοδήματα και τα ευάλωτα νοικοκυριά. Ναι. Οι υπόλοιποι θα μπορούσαν να κάνουν τις ανακαινήσεις τους, μια και σας είπα ότι αυτοχρηματοδοτείται, θα μπορούσαν να κάνουν τις ανακαινήσεις τους είτε με άτοκα δάνεια είτε με φοροαπαλλαγές. Δεν υπήρχε λόγος να πάνε κρατικά λεφτά εκεί. Από την άλλη μεριά είναι σίγουρο ότι και το πόσο, όταν λοιπόν έχεις μια λογική που λέει εγώ θέλω να καλύψω όσο περισσότερο μπορώ, τότε θα σας πω ονομαστικά ένα πρόγραμμα εξοικονομώ του Χατζηδάκη, το οποίο είχε προβλέψει 50.000 ευρώ ανακατοικία, έδινε μια πολύ μεγάλη άνεση στο να κάνεις πραγματικές παρεμβάσεις στο κτίριό σου και να βάλεις ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Φανταστείτε ότι εμείς με εξοικονομώ προγράμματα την εποχή του εξοικονομώ του 2021 φτιάξαμε πρακτικά κτίρια με αυτή την, δηλαδή ανακαινήσαμε παλιά κτίρια σε επίπεδο παθητικού κτιρίου με αυτά τα λεφτά. Όταν μετά όμως ήρθε άλλος υπουργός, ο οποίος η μόνη του σκέψη ήταν εγώ με 50.000 τώρα το διαμέρισμα κάνω 30.000 νοικοκυριά. Αν το κάνω 25.000 θα κάνω 60.000 νοικοκυριά. Καλύτερα δεν είναι? Όταν κάνω έτσι τέτοιες απλές, απλοϊκές και ανεύθυνες επιλογές, τότε αυτό συμβαίνει, αυτό που συμβαίνει σήμερα που έχουν απαξιωθεί αυτά τα προγράμματα.
0: Μάλιστα. Πολύ σύντομα μια απάντηση στο ερώτημα της Ιφηγένειας. Ρωτάει πώς μπορεί να αξιολογήσει την κατάσταση του σπιτιού της που πρέπει να απευθυνθεί.
2: Πρέπει να απευθυνθεί σε μηχανικούς οι οποίοι είναι καταρτισμένοι και είναι στη χειρότερη περίπτωση οι ενεργειακοί επιθεωρητές. Star FM
3: 93. Σύγχρονη δόμηση. Πλήρης ανακαίνιση. Άψογα υλικά. Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
1: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
2: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά. 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
4: Central.
5: Central.
6: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day, all night.
4: Σεντράλ και
9: φύγαμε.
10: All day, all night. All night.
4: Σεντράλ στη Γαλατινή.
11: Frictoria.com Data Center Services.
12: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
13: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
11: Frictoria.com Data Center Services.
13: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
11: Data Center Services.
12: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
13: Frictoria.com Data Center Services.
12: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
11: www.frictoria.com.
14: Τα γεγονότα.
9: Η ενημέρωση.
14: Το χιούμορ.
9: Η μουσική.
14: 24 ώρες μαζί σας.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
15: Κατά τη διάρκεια της νύχτας, δυνάμεις της πυροσβεστικής χρειάστηκε να προχωρήσουν σε περίπου 20 επιχειρήσεις από εγκλωβισμό ατόμων στα φέρμα Ιεράπετρας, είτε μέσα από οχήματα είτε μέσα από οικίες. Μία ηλικιωμένη για προληπτικούς λόγους διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Κλειστά είναι πολλά σημεία στο οδικό δίκτυο της Ιεράπετρας, ενώ προβλήματα καταγράφονται στο οδικό δίκτυο και στα Χανιά κατά Ρέθυμνο. Μιλώντας στο Sky, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής ΕΦΗ Παπαβραμοπούλου έκανε γνωστό ότι για αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένο να συνεδριάσει η Επιτροπή Κινδύνου προκειμένου να επικαιρο τα στοιχεία, καθώς το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Σε ισχύ παραμένει στο μεταξύ απογορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Για τον Αργοσαρονικό, δρομολόγοι εκτελούν μόνο ορισμένα συμβατικά πλοία. Τοπικά πολύ θυελλώδης, βορειοανατολική άνεμη, εντάσεως 8 με 9 μποφόρ, πνέουν σήμερα ως το απόγευμα στο Αιγαίο. Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει από σήμερα το μεσημέρι ως και το μεσημέρι αύριο για τα Δωδεκάνησα, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα. Συνολικά 34 κλήσεις έχει δεχθεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για την Αττική το τελευταίο 24ωρο. Οι κλήσεις αφορούν κοπές δένδρων και αφαιρέσεις αντικειμένων. Τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να συνυπάρχουν και να εκτίθενται μαζί, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, μιλώντας πριν από λίγο στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η αρχή της ακεραιότητας του μνημείου διαπερνά την προσπάθεια για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Υπογράμμισε ότι ο Παρθενώνας αποτελεί μια αυτοτελή και μοναδική περίπτωση, γι' αυτό και δεν μπορεί να φυλακιστεί στα όρια νομικών τεχνικών ζητημάτων. Αφορά στην αποκατάσταση ενός οικουμενικού μνημείου, το οποίο παραμένει βία διαμελισμένο. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται το απόγευμα στο Αιγαίο. Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει από σήμερα το μεσημέρι ως και το μεσημέρι αύριο για τα Δωδεκάνησα, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα. Συνολικά 34 κλήσεις έχει δεχθεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για την Αττική το τελευταίο 24ωρο. Οι κλήσεις αφορούν κοπές δένδρων και αφαιρέσεις αντικειμένων. Τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να συνυπάρχουν και να εκτίθενται μαζί, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, μιλώντας πριν από λίγο στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η αρχή της ακεραιότητας του μνημείου διαπερνά την προσπάθεια για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Υπογράμμισε ότι ο Παρθενώνας αποτελεί μια αυτοτελή και μοναδική περίπτωση, γι' αυτό και δεν μπορεί να φυλακιστεί στα όρια νομικών τεχνικών ζητημάτων. Αφορά στην αποκατάσταση ενός οικουμενικού μνημείου, το οποίο παραμένει βία διαμελισμένο. Ο Πρωθυπουργός

0: Η της ακεραιότητας του μνημείου διαπερνά την προσπάθεια για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Υπογράμμισε ότι ο Παρθενώνας αποτελεί μια αυτοτελή και μοναδική περίπτωση, γι' αυτό και δεν μπορεί να φυλακιστεί στα όρια νομικών τεχνικών ζητημάτων. Αφορά στην αποκατάσταση ενός οικουμενικού μνημείου, το οποίο παραμένει βία διαμελισμένο. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Αντίθετα, πιστεύει ότι ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης και της ηθικής. Το αεροδρόμιο του Βίλνιου στη Λιθουανία έκλεισε προσωρινά και μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ απογειώθηκαν εσπευσμένα σήμερα έπειτα από αναφορές περί πτήσης ύποπτου ντρόουν από τη Λευκορωσία προς τη Λιθουανία. Οι αρχές της χώρας συνέστησαν στους κατοίκους του Βίλνιους να είναι προετοιμασμένοι να αναζητήσουν καταφύγιο αν χρειαστεί. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ της εταιρείας Fly Dubai αποπειράθηκε να διαπράξει τρομοκρατική επίθεση, ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ανέφερε ότι επιτέθηκε στον πιλότο μέσα στο πιλωτήριο με ένα τσεκούρι. Σε οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγους επεκτείνεται σταδιακά το MedWatch, η πλατφόρμα ελέγχου του Υπουργείου Υγείας. Μέχρι σήμερα στο σύστημα συμμετέχουν οι Ιατρικοί Σύλλογοι Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, ενώ επόμενο βήμα είναι η διεύρυνση της χρήσης του από τους Ιατρικούς Συλλόγους σε όλη τη χώρα. Περίπου 45 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των καλών λιμένων της Κρήτης. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η Λέμβος, την οποία επέβαιναν, εντοπίστηκε από διεξχόμενο δεξαμενόπλαιο. Στη Γαλλία, νέες κινητοποιήσεις και επεισόδια σημειώθηκαν χθες σε σχολεία σε όλη τη χώρα με αιχμή τις άσχημες συνθήκες στα σχολεία και την υποχρηματοδότηση της παιδείας. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, 735 σχολεία επηρεάστηκαν από τις κινητοποιήσεις. Μόνο χθες έγιναν περισσότερες από 1.700 συλλήψεις. Σε ίσχυε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κολωνάκι λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου και πρώτου Επισκόπου Αθηνών, Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Ήδη απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων, ενώ από τις 3 θα πραγματοποιείται σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στις οδούς Σκουφάλη, Καβιτού, Δημοκρίτου, Σόλωνο, Σέκερη, Κανάρη και την πλατεία Φιλικής Εταιρείας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός έκανε το 3-3 στην Ευρωλίγκα, επικρατώντας με άνεση 90-67 της Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center. Όλο το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League παίζει στην πλατφόρμα sportfmtv.gr. Αναλυτικά σήμερα στις 3 το μεσημέρι παίζουν Μύκονος Μπέτσον, ΠΑΟΚ, στις 4 Κολοσσός, Δόξα Λευκάδας και ΑΕΚ Μαρούση, στις 5 Προμηθέας Πάτρας Περιστέρη και στις 5.30 Καρδίτσα Άρης. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση μεταδίδεται και από την τηλεόραση του Sky. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά 8 με βαθμία εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο, στα δυτικά και βόρειο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν στα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με νέα μποφόρ, με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 24 βαθμούς. Την Κυριακή οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας, Ισάκ Τριανταφυλλίδης και Πέτρος Κυρκυλής.

είμαστε, επιστρέψαμε. Είναι η εκπομπή Δεύτερη Σκέψη. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, παιδιά. Kings of Leon, καινούριο τραγούδι. Cold Blue Dawn. Αγαπημένοι Kings of Leon, το τραγούδι τους αυτό μιλάει για τα όνειρα, τις παιδικές τους αναμνήσεις και την ομοίη πραγματικότητα της ζωής. Και έχει κυκλοφορήσει και με ένα πρωτοποριακό βίντεο, το οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το The Weather Channel. Χρησιμοποιούν διάφορες δορυφορικές εικόνες της NASA. Από εκεί βλέπει κανείς φυσικούς γεωλογικούς σχηματισμούς της γης, ποτάμια, βουνά. Καιρός φθινοπορεινός και αυτή η μελαγχολία που έχει αυτό το τραγούδι των Kings of Leon νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτό το Σαββατοκύριακο, παρότι ο ήλιος έχει ξεπροβάλει εδώ στην Αττική, στα λιμέρια τα δικά μας. Αυτή την ώρα 20 βαθμούς Κελσίου εδώ στο Νέο το Φάληρο. Πιο πολύ κρύο και πιο πολύ βροχή κάτω στην Κρήτη και στα Χανιά. Βλέπω έπεσε πάρα πολύ βροχή χθες το βράδυ, 318 χιλιοστά.

0: όσα είπα Μισάκ νωρίτερα με τον κύριο Παλατζά κέντρισε το ενδιαφέρον πολλών ακροατών. Βλέπω πάρα πολλά μηνύματα που έχουν καταφτάσει αναφορικά με την κατάσταση των κτηρίων τους και τις παρεμβάσεις που έχουν κάνει πάρα πολλοί ακροατές τα προηγούμενα.
1: Και φαίνεται πολύ κόσμος και αντιλαμβάνεται το πρόβλημα, αλλά και ψάχνει και χρηστικές πληροφορίες, γιατί θέλει πραγματικά να επενδύσει. Βλέπει ότι υπάρχει έτσι, μετρήσιμο αποτύπωμα αν προβείς σε τέτοιες ενέργειες να θωρακίσεις το σπίτι σου ενεργειακά, με το αντίστοιχο κόστος βέβαια.
0: Ναι, λέει για παράδειγμα ο Σοφοκλής πως το 2016 έδωσε 1.500 ευρώ επιπλέον για μόνωση του σπιτιού του στα πλαίσια της ανακαίνησης της κατοικίας του. Μιλάμε για μια μονοκατοικία 100 τετραγωνικών του 1955. Έβαλε υπερβολική μόνωση για τους τεκνίτες που το έκαναν. Σχολίαζαν δηλαδή ότι ήταν υπερβολικό σε αυτά τα οποία ζητούσε. Δεν μπήκε σε κάποιο πρόγραμμα εξοικονομώ, απλά θυσίασε τις καλοκαιρινές του διακοπές για εκείνη τη χρονιά. Το αποτέλεσμα, ξοδεύει 70% λιγότερη ενέργεια σε σχέση με αντίστοιχα σπίτια. Για παράδειγμα, 400 με 500 ευρώ το χειμώνα για θέρμανση με φυσικό αέριο και σταθερή θερμοκρασία στους 22 με 23 βαθμούς. Γεια σου Σοφοκλή μου, να είσαι καλά. Η κυρία Φόφη Μαγκούτα από την Ομόνια λέει την περίπτωση τη δική της, μας αναφέρει στο μήνυμά της στις 10:54 πρώτα λεπτά. Η δική της πολυκατοικία είναι του 62, έχει μόνο μία εγκατάσταση φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο και τα συνεργεία που επινέβησαν σε τρία διαμερίσματα κατήργησαν ενδιάμεσους τοίχους για να καταστήσουν το κτίριο ελκυστικό σε αλλοδαπούς βορειότερων κλιμάτων. Η πολυκατοικία μας έχει προς ανατολισμό Ανατολή-Δύση. Μάλιστα. Την καλημέρα μας και στο Μανώλη Κοτάτη που μας ακούει από την όμορφη Χίο μαζεύοντας βαστίχα.
1: Λοιπόν. Τώρα αυτό το μήνα λίγο στο κατήργησαν κάποιους τοίχους, μου κάνει ένα λίγο καμπανάκι εμένα, ελπίζω όλα αυτά να γίνονται με την επίβλεψη έτσι, μηχανικών, γιατί δεν αφαιρούμε έτσι εύκολα τοίχους από πολυκατοικίες. Και ένα μικρό μόνο σχόλιο στον ενεργειακό για να συνεχίσουμε και στην θεματολογία μας. Ξέρεις, αυτές τις ελληνικές πολυκατοικίες σκεφτόμουν υπάρχει και αυτό το δεύτερο εμπόδιο. Πολλοί ιδιοκτήτες, διαφορετικές οικονομικές δυνατότητες, δεν έχουν όλοι οι ίδιες, συνελεύσεις που συχνά δεν μπορούν να συμφωνήσουν ούτε στα βασικά. Και αναρωτιέμαι αν πραγματικά μπορούμε να κάνουμε έτσι μαζική ενεργειακή αναβάθμιση με το σημερινό μοντέλο της πολυκατοικίας.
0: Ναι, δεν έχεις άδικο. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεθούν όλοι οι ένοικοι ή όλοι οι ιδιοκτήτες στην ίδια σελίδα. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό τώρα να συμβεί, έχεις δίκιο. Και δεν υπάρχει και σωστή πληροφόρηση, ενημέρωση προς τους πολίτες, είτε από τα αρμόδια υπουργεία, είτε και από τους ίδιους τους μηχανικούς πολλές φορές. Υπάρχει ένα ζήτημα εκεί το οποίο θα το βρίσκουμε μπροστά μας ξανά και ξανά. Σε συγχαίρει όταν έχεις αποτολαγωνίσει για το τραγούδι που επέλεξε σήμερα.
1: Ναι,
0: το Live is Life. Του άρεσε πάρα πολύ, όπως και η ιστορία την οποία μας είπες και την οποία δεν γνωρίζαμε. Γιώργο Τσιφουτίδη, δεν έχουμε όλο το χρόνο σε μια εκπομπή που είναι λιγότερο από 2 ώρες, δηλαδή ειδικά τα Σάββατα παρατέταρτο χαιρετάμε, 12 παρατέταρτο. Δεν έχουμε όλη την ώρα τώρα να αναλύσουμε τι έγινε τη δεκαετία του 80. Είπαμε για το 84-85, τότε που κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι. Τι έγινε το 81, το 82, το 87. Σωστά τα καταγράφεις εσύ, αλλά δεν έχουμε το χρόνο να κάνουμε ανάλυση τη δεκαετία του 80 και δεν έχει κανένα νόημα δηλαδή τώρα.
1: Η λογική άλλωστε τη στήλη μας είναι ένα τραγούδι πότε βγήκε, όταν το ακούγαμε, τι συνέβαινε έτσι γύρω μας όταν κοιτάζαμε. Αυτό.
0: Ναι. Σημασία έχει να βλέπουμε τι γίνεται τώρα και τι γίνεται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης όπου αντιμετωπίζουν πολλαπλάσια προβλήματα και πολλές παράλληλες κρίσεις. Αναφέρομαι στη Γαλλία, η οποία τις τελευταίες ημέρες συγκλονίζεται από το κίνημα του Λυκείου.
1: Ναι, στη Γαλλία αυτό που πραγματικά ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες, έτσι, έξω από ορισμένα λύκεια της Παρισινής περιφέρειας, έχει πλέον εξελιχθεί σε ένα πανεθνικό κύμα μαθητικών κινητοποιήσεων. Περίπου 1 στα 4 λύκεια της χώρας έχει επηρεαστεί. Οι μαθητές μιλούν για καθηγητές που δεν αντικαθίστανται, για υπερφορτωμένες τάξεις, για σχολικά κτίρια σε κακή κατάσταση, για εξαντλητικά προγράμματα και την πίεση του συστήματος εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Και αυτή η συζήτηση βέβαια δεν αφορά μόνο το σχολείο πλέον και στη Γαλλία. Υπάρχουν και επεισόδια, υπάρχουν και μαζικές συλλήψεις, υπάρχουν και καταγγελίες για αστυνομική βία, για μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση για το ποιος βρίσκεται πραγματικά πίσω από τις κινητοποιήσεις. Θέλαμε λοιπόν να δούμε λίγο αυτό το θέμα περισσότερο και μαζί μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι η κυρία Λαμπρινή Ξένου, είναι ακαδημαϊκός στη Γαλλία και διδάσκουσα δημόσιο δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Paris Est Créteil. Καλή σας ημέρα, κυρία Ξένου, πώς είστε?
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Θέλω πρώτα να μας μεταφέρετε λίγο την εικόνα από τη Γαλλία, αν αφήσουμε για λίγο στην άκρη τις εικόνες των επεισοδίων. Τι ακριβώς είχε κάνει τόσους μαθητές να πούν αυτή τη στιγμή ως εδώ, όπως το είδαμε και σε πλακάτ που κρατούσαν, αλλά και συνθήματα που φώναζαν?
2: Και Κοιτάξτε, η Γαλλία, όχι μόνο για το, όσον αφορά το σχολείο, αλλά όσον αφορά γενικότερα το δημόσιο τομέα, είναι ένα καζάνι που βράζει εδώ και πολλά χρόνια. Τα αιτήματα τα οποία ζητούν τώρα οι φοιτητές δεν είναι τωρινά. Είναι το 90, αν δείτε τι έγινε στη Γαλλία. Έτσι ακριβώς ξεκίνησε από μαθητές και κέρδισαν. Δηλαδή, τότε το Υπουργείο έδωσε πολλά εκατομμύρια φράγκα για καλύτερες σχολικές υποδομές. Ο δημόσιος τομέας, από το σχολείο, το νοσοκομείο, τις φυλακές, πάει πολύ άσχημα. Και αυτό έχει να κάνει βασικά με οικονομικά κριτήρια. Ξεκινάει από οικονομικά. Δεν υπάρχουν σωστές υποδομές σε σχολεία που είναι στα περίχωρα, σε κάποια προάστια του Παρισιού, όπως είναι το Σαντενί, ας πούμε, όπου εκεί δεν υπάρχουν χρήματα από τους τοπικούς παράγοντες ώστε τα κτίρια να είναι όπως πρέπει, κατηγορούν και υπάρχουν βίντεο που τα δείχνουν πλέον, γιατί υπάρχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρουραίους, ποντίκια, κάνουν ουρές για να μπουν στην τουαλέτα τα παιδιά, οι αίθουσες έχουν πάνω από 35 μαθητές, δηλαδή οι δυσκολίες είναι αντικειμενικές. Τώρα, οι βαθύτερες αιτίες του προβλήματος πιστεύω ότι είναι πέραν του οικονομικού.
1: Ναι. Έχει ενδιαφέρον πάντως, κυρία Ξένου, ότι το κίνημα φαίνεται ότι ξεκίνησε από λύκεια των προαστίων του Παρισιού, αλλά στη συνέχεια εξαπλώνεται σε ολόκληρη τη χώρα και σε πολύ διαφορετικά σχολεία, αν μου επιτρέπετε. Έχουμε κοινά προβλήματα σε όλο το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα, ή είναι από την ίδια κινητοποίηση κρύβονται πολύ διαφορετικές πραγματικότητες?
2: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν προβλήματα σε όλη τη Γαλλία, το εκπαιδευτικό σύστημα. Δηλαδή, αυτό το οποίο κατηγορούν τα παιδιά, τον αλγόριθμο αυτόν που αποφασίζει, γιατί στη Γαλλία στα πανεπιστήμια μπαίνουν όλοι. Όλοι οι φοιτητές μπαίνουν στα πανεπιστήμια. Ναι, όσοι πάρουν τον μπακαλωρεά, το απολυτήριο. Το πρόβλημα είναι ότι όταν μπει στο πανεπιστήμιο, το 60% των ανθρώπων που μπαίνουν στο πανεπιστήμιο δεν βγαίνουν από το πανεπιστήμιο και χάνουν ένα, δύο ή τρία χρόνια από τη ζωή τους. Ο αλγόριθμος αυτός λαμβάνει υπόψη από ποιο λύκειο έρχεται ο κάθε υποψήφιος, σε ποια περιοχή βρίσκεται, αν είναι πρώτος ή τελευταίος. Τα κριτήρια δηλαδή δεν τα θεωρούν αντικειμενικά και έχουν δίκιο στη βάση τους. Δηλαδή, εγώ αυτό που βλέπω σαν πανεπιστημιακός το πρώτο έτος που είμαι σε ένα προάστιο του Παρισιού είναι αλήθεια. Δηλαδή μπαίνουν παιδιά τα οποία δεν ξέρουν να διαβάζουν. Αν, δηλαδή, μου είχε κάνει εντύπωση όταν ήμουν ακόμα νέα βοηθός καθηγητή και έκανα τα βοηθητικά μαθήματα και ζήτησα μία μέρα από έναν φοιτητή να διαβάσει ένα μικρό άρθρο του συντάγματος. Δεν μπορούσε το παιδί αυτό να διαβάσει. Γιατί έρχονται από οικογένειες με οικονομικά προβλήματα, κάποιοι από μετανάστες που δεν μιλάνε καλά τη γλώσσα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι με κάποιο παιδί του κέντρου του Παρισιού, που οι γονείς του μπορεί να είναι δικηγόροι, δικαστές κτλ., δεν πάνε στα ίδια σχολεία, δεν έχουν τις ίδιες βιβλιοθήκες. Και το πρόβλημα των δασκάλων, η Γαλλία έχει μεγάλο πρόβλημα. Δεν θέλουν πλέον οι άνθρωποι που τελειώνουν τη φιλοσοφική, την αντίστοιχη, τη δική μας, να γίνουν δάσκαλοι, γιατί η μισθή είναι πάρα πολύ χαμηλή. Άρα, αν λείψει ένας δάσκαλος από το μάθημα, και κάποιες φορές μπορεί να λείψουν για μήνες οι άνθρωποι, γιατί έχουν ένα πρόβλημα υγείας, ας πούμε, δεν μπορούν να τους αντικαταστήσουν. Ναι.
0: Για το επάγγελμα του δασκάλου, αυτό είναι ένας προβληματισμός που υπάρχει, το ξέρετε, και εδώ στη χώρα μας. Το επάγγελμα αυτό έχει πάψει να είναι ελκυστικό και στην Ελλάδα. Καταλαβαίνω πως το ίδιο ισχύει και στην Γαλλία. Άρα, εδώ οι μαθητές που έχουν βγει στους δρόμους βάζουν ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τον τρόπο εισαγωγής τους στα πανεπιστήμια, κυρία Ξένου. Ζητούν να αλλάξει.
2: Μεταξύ άλλων, ναι. Ξέρετε. Είναι ένα μεταξύ άλλων, γι' αυτό και αφορά όλους τους μαθητές. Δηλαδή και στο κέντρο του Παρισιού που μένω εγώ και είμαι δίπλα στο καλύτερο λύκειο της Γαλλίας, ας πούμε, το Henri IV, που δεν έχουν αυτά τα ίδια προβλήματα που έχουν στα περίχωρα, λένε πάω, γιατί και εμένα με αφορά αυτός ο τρόπος, αλλά πάω και γιατί είναι συμμαθητής μου αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Ξέρετε, οι Γάλλοι έχουν κάνει τη γαλλική επανάσταση. Δηλαδή έχουν την αίσθηση της αδελφοσύνης, την αίσθηση ότι πρέπει να είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλο.
0: Ναι. Άρα καταλαβαίνω πως έχουν κινητοποιηθεί και μαθητές από τα αστικά κέντρα, έτσι? Δεν μιλάμε μόνο
2: βεβαίως,
0: για...
2: Και φοιτητές.
1: Στη Γαλλία υπάρχει πολύ ισχυρή παράδοση, μας το αναφέρετε και πλην, μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων. Ήθελα λίγο να εκμεταλλευτώ και την ιδιότητά σας και την εμπειρία σας που ζείτε εκεί το εκπαιδευτικό σύστημα. Να σταθούμε λίγο στη γενιά αυτών των παιδιών. Είναι μαθητές που μεγάλωσαν με την πανδημία, έτσι, με συνεχείς οικονομικές και πολιτικές κρίσεις. Στη Γαλλία η πολιτική κρίση έχει πάψει να είναι πλέον εξαίρεση. Με την κλιματική αγωνία, αν μου επιτρέπετε, αλλά και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως και όλοι οι νέοι σε όλο τον πλανήτη. Βλέπετε σε αυτή την κινητοποίηση και μια γενιά περισσότερο πολιτικοποιημένη ή μια γενιά περισσότερο δύσπιστη απέναντι στους θεσμούς?
2: Βλέπω μια γενιά φοβισμένη. μια γενιά αγχωμένη. Μια γενιά που δεν ξέρει που πάει. Γιατί, ξέρετε, οι νέοι άνθρωποι, παρά το ότι υπάρχει το ίντερνετ, είναι άνθρωποι οι οποίοι ακόμα είναι έχουν μια αθωότητα. Σκέφτονται. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει, ξέρετε, ναι. Εγώ θυμάμαι στα δικά μου χρόνια στην Ελλάδα που ήμουν φοιτήτρια, υπήρχαν έντονη παρουσία των κομμάτων. Νομίζω ότι ξεπερνάει την υπόθεση των κομμάτων. Ακόμα και αν αυτή τη στιγμή υπάρχουν κόμματα στη Γαλλία που θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτό το κίνημα, θα έλεγα ότι είναι παιδιά τα οποία είναι πολύ έξυπνα. Ειλικρινά πολύ έξυπνα. Και τα βρίσκω και πολύ πιο φιλόδοξα από ότι ήμασταν εμείς. Βλέπω τους φοιτητές μου στο τρίτο έτος που έρχονται με αγωνία και μου λένε: πείτε μου τι μάθημα να πάρω για να κάνω αυτό το μάστερ, για να μπω στην αγορά εργασίας και να κάνω αυτή τη δουλειά. Και τους λέω: βρε παιδιά, χαλαρώστε, ας πούμε. Δεν χρειάζεται τόσο πολύ να τέτοιο σχέδιο να έχετε από τα 20 για το τι θα κάνω στα 30. Πώς θα ξέρετε όλα αυτά? Δηλαδή, απλά παίζουν με το φόβο τους. Και κοιτάξτε, θα σας πω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Τον Ιούνιο ζήσαμε στο Παρίσι και σε όλη τη Γαλλία κάτι φοβερό με το θέμα της θερμοκρασίας. Δεν μπορούσαμε να ζήσουμε. Η Γαλλία αυτή τη στιγμή δεν είναι προετοιμασμένη για τις θερμοκρασίες αυτές. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει κλιματιστικό εδώ. Έχετε λοιπόν παιδιά που σας λένε: μα εγώ δεν μπορώ να δουλέψω. Λοιπόν, θυμούσαν την ώρα που περνούσαν εξετάσεις του μπακαλωρέα και δεν αλλάζανε το Υπουργείο, δεν άλλαζε την ώρα της εξέτασης που ήταν 2, 12 με 3. Να λάβουν υπόψη ότι αυτά τα παιδιά δεν είναι σε κανονικές συνθήκες.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, αισθάνονται ότι δεν ακούγονται. Καταλάβετε.
3: Άμα δεν γίνονται και αυτά τα απλά πράγματα που μας λέτε, είναι λογικό να αισθάνονται έτσι τα παιδιά.
2: Οι κυβερνήσεις δυστυχώς κλείνουν τα αυτιά τους σε αυτά τα θέματα. Δυστυχώς. Και οι νέοι, ξέρετε, δεν καταλαβαίνουν. Δεν θα σκεφτούν πολύ. Θα κατέβουν στο δρόμο. Και για μένα καλά κάνουν.
3: Είναι ακομάτιστες αυτές οι διαμαρτυρίες?
2: Ναι. Συναντήθηκαν χτες με τον Υπουργό Παιδείας. Ήθελε να τους ακούσει μετά από τόσες μέρες.
3: Μάλιστα.
2: Που κινητοποιούνται, όμως δεν ήταν ευχαριστημένοι και την Τρίτη ξεκινάνε πάλι. Το μόνο που είπε ο Υπουργός είναι ότι θα φτιάξει μια πλατφόρμα που θα λέγεται πλατφόρμα συγκέντρωσης, την οποία θα δίνει τη δυνατότητα στον κάθε μαθητή και γονέα να εκφραστεί. Το πρόβλημα είναι ότι ταυτόχρονα υπάρχουν και απειλές. Δηλαδή, εκτός ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι θα σταλθούν γράμματα στους γονείς, λέγοντάς τους ότι αν τα παιδιά τους δεν συμμορφωθούν θα αποκλειστούν από τα σχολεία και ακόμα και η ευθύνη αστική των γονιών θα δεσμευτεί ώστε να πληρώσουν για τους βανδαλισμούς που γίνονται στα σχολεία.
3: Έχουν γίνει τώρα... όπως βανδαλισμοί, κύριε, ναι, να ξέρουμε,
2: ναι,
3: έχουν γίνει.
2: Ναι, έχουν γίνει, ναι, έχουν γίνει. Αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν μαθητές που λένε ότι εμείς δεν τους κάνουμε. Έρχονται εξωσχολικοί και τα κάνουν.
3: Έχουν παρισφρήσει προφανώς και ταραχοποιεί στοιχεία τώρα σε αυτές τις διαδηλώσεις. Άμα είναι τόσο κόσμο ο οποίο έχει κατέβει, καταλαβαίνω πως δεν είναι και εύκολο να περιφρουρήσει τώρα τόσο μεγάλες διαδηλώσεις που κάνουν τα παιδιά. Μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι μεγαλύτερο αυτή η διαδήλωση? Τι εκτιμάτε, ποιο είναι το κλίμα εκεί, όπως εσείς το αφουγκράζεστε? Σας το ρωτώ αυτό γιατί τώρα η Γαλλία βρίσκεται ούτως ή άλλως σε μια βαθιά κοινωνική, οικονομική και πολιτική κρίση.
2: Έχουμε προεδρικές εκλογές του χρόνου, σε λίγους μήνες δηλαδή. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, πολλοί θέλουν να αναμειχθούν για να δείξουν ακριβώς ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν και όλη του η κυβέρνηση δεν είναι η κατάλληλη και περιμένει, ο λαός περιμένει, γιατί οι φοιτητές είναι πάρα πολλοί, μιλάμε για εκατομμύρια, και αντίστοιχα οι οικογένειες, άρα οι γονείς που ψηφίζουν. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, ξέρω όμως ότι οι δάσκαλοι έχουν μπει για να κάνουν περιφρούρηση, δηλαδή θα δείτε βίντεο με δασκάλους που πάνω στους αστυνομικούς και λένε: σας παρακαλούμε, μην τους χτυπήσετε, είναι παιδιά. Ένας μαθητής εχθές έχασε το ένα του μάτι σε κάποια πόλη της Γαλλίας από κάποιο όπλο με καουτσούκ, τα L5 που χρησιμοποιούν οι αστυνομικοί. Τώρα, την προηγούμενη Τρίτη είχαμε γενικότερη απεργία στο δημόσιο τομέα. Το πώς θα εξελιχθεί δεν το ξέρω. Ξέρω όμως ότι αυτό που ζουν τα παιδιά στα σχολεία το ζούμε και στα νοσοκομεία. Το ζούμε και στα πανεπιστήμια. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Δεν είμαι προφήτης. Ξέρω όμως ότι θα είναι δύσκολο για την κυβέρνηση να τους μαζέψει πλέον. Κλείνει σχολεία. Παίρνει δραστικά μέτρα. Δραστικά όμως, όχι με την έννοια του αποτελεσματικού, με την έννοια λίγο του έρχομαι με τη βία να επιβάλλω τη γνώμη μου. Δεν ξέρω πώς τι θα γίνει. Ειλικρινά δεν έχω ιδέα.
1: Υπάρχει, πραγματικά η χώρα βρίσκεται σε μια έτσι περίοδο μεγάλης πολιτικής έντασης εν όψει και των εκλογών, μας είπατε, το 2027 και με τα εθνικιστικά αντανακλαστικά του γαλλικού έτσι, εκλογικού σώματος να τα βλέπουμε πάρα πολύ έντονα και με την ακροδεξιά σε όλες τις δημοσκοπήσεις να δείχνει ότι προχωρά να διεκδικήσει και το Ελιζέ. Και υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, ένα κατεξοχήν κοινωνικό και εκπαιδευτικό ζήτημα, όπως πολύ ωραία μας το αναφέρατε, να πετατραπεί γρήγορα και σε ένα κομμάτι έτσι, πεδίο κομματικής σύγκρουσης, αλλά και αυτή η αυθόρμητη μαθητική διαμαρτυρία να αποτελέσει πολιτική εκμετάλλευση. Αυτό εγώ διαπιστώνω και διαβάζω έτσι σιγά σιγά από ό,τι μεταφέρουν στα γαλλικά μέσα.
2: Έχει ένας βουλευτής της ακροαριστεράς, γιατί κατηγορούν τον ακροαριστερά ότι προσπαθεί να μπει στο κίνημα. Είναι αλήθεια ότι έχουμε δει βουλευτές του La France Insoumise, γιατί η ακροαριστερά. Ταυτοχρόνως ο πρόεδρος της, ο Jean-Luc Mélenchon, λέει όχι, εγώ είμαι κατά της βίας. Ένας βουλευτής λοιπόν φέρεται ότι είπε.
4: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
6: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
7: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Whisky Johnny Walker Red Label σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 15,90. Και επιλεγμένη ξηρή καρπή Mr. Grand μόνο 99 λεπτά. Μην τα χάσεις.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
10: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
9: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
10: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
7: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
11: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
7: Πίτσα Ρωμαίο.
11: Για αυτούς που ξέρουν.
9: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
4: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
12: Εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Μια Κυριακή από τη ζωή της Τζούλιας Τσιακίρη. Είναι μεταφράστρια, η ιδρύτρια και διευθύντρια του ανεξάρτητου εκδοτικού οίκου, το Ροδακιό. Τα γράμματα είναι εξουσία. Οπότε πράγματι οι γυναίκες που διαβάζουν αποκτούν εξουσία, κάτι που για τους άντρες ίσως μπορεί να μην είναι πολύ συμπαθητικό.
14: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Σε κόκκινο συναγερμό παραμένει η Κρήτη. Ισχυρότατες βροχοπτώσεις έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και τα ξημερώματα τα ανατολικά του νησιού. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, δυνάμεις της πυροσβεστικής χρειάστηκε να προχωρήσουν σε περίπου 20 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού ατόμων στα φέρμα Ιερά Πέτρας, είτε μέσα από οχήματα είτε μέσα από οικίες. Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για τα Δωδεκάνησα. Σε ισχύ παραμένει απαγορευτικό απόπλο από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Για αργοσαρονικό δρομολόγιο εκτελούν ορισμένα συμβατικά πλοία. Τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να συνεπάρξουν και να εκτίθενται μαζί, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, μιλώντας στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Νέα στοιχεία φέρνει στο φως ο Sky από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως προκύπτει από την έρευνα, σε κινητά τηλέφωνα εντοπίζονται μεταξύ άλλων διαδικτυακές αναζητήσεις για αντίδοτο στην προποφόλη αλλά και για τη μυδρίαση. Σε οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγους επεκτείνεται σταδιακά το MedWatch, η πλατφόρμα ελέγχου του Υπουργείου Υγείας. Υπόθεση απάτης με αντικείμενο αγοροπλωσία αυτοκινήτου κατήγγειλε στην αστυνομία ένας άνδρας στην Πάτρα. Σύμφωνα με την καταγγελία του, κατέβαλε στον πολιτή 22.000 ευρώ μέσω Ιταλικής τράπεζας. Ωστόσο, όπως είπε, το αυτοκίνητο δεν παραδόθηκε ποτέ. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 11 και 36 πρώτα λεπτά. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Λίγο πριν το τέλος, οι δεύτερες σκέψεις με τον Ισάκ Τριανταφυλλίδη και τον Πέτρο Κυρκυλή στα μικρόφωνα. Γεια σου, Χάρη από το Μάντσεστερ. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε μας, και σε σένα. Γεια σου, Θοδωρή Αμπαζή, ο φοιτητής που δεν μπορούσε να διαβάσει. Πώς πήρε τον μπακαλωρέα? Έστρωσε τον ποπό του κάτω και το πήρε τον μπακαλωρέα. Αυτό το οποίο έλεγε η κυρία Ξένου, η καλεσμένη μας, είναι πως μετά αντιμετώπισε ο άνθρωπος, λόγω και του κοινωνικού του περιβάλλοντος στο οποίο βρισκόταν, δυσκολίες ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις ενός πολύ καλού πανεπιστημίου, στο οποίο προσπαθούσε να περάσει και να ακολουθεί στο βηματισμό και των άλλων μαθητών. Δεν είναι εύκολο όταν προέρχεσαι από μια φτωχή συνοικία της Γαλλίας να τα βάλεις όλα σε μια τάξη, να δουλεύεις παράλληλα, να βγάζεις κάποια λεφτά για να τα φέρεις βόλτα και να μπορείς να είσαι και τυπικός στις υποχρεώσεις σου ως φοιτητής. Ο Θοδωρής Αμπαζής του είχε στείλει το μήνυμα αυτό. Λοιπόν, άλλα μηνύματα δεν βλέπω. Νομίζω τα περισσότερα τα έχουμε διαβάσει, ναι. Οπότε, είναι και το μήνυμα του Βάσκ. Γεια σου, Βάσκ, να είσαι καλά, φίλε μας. Καλημέρα, ο Πέτρος είπε από το Ηράκλειο. Εσύ είσαι. Να υπογράφεις ως Πέτρος, όχι ως Βάσκ, γιατί μπερδευόμαστε κι εμείς. Είναι δυνατόν μέρος της Ευρώπης, στην πιο ζεστή χώρα, να καταναλώνουμε μόνο το 5% της ενέργειας για δροσιά? Πόσο τρελοί και παρανοϊκοί είμαστε επιτέλους? Νομίζω πως είναι συγκριτικά τα στοιχεία και σε σχέση με το τι καταναλώνουμε για τις υπόλοιπες δουλειές. Για δροσιά θα καταναλώσεις 2-3 μήνες το καλοκαίρι, μπορεί να λέω και πολύ. Δηλαδή, εδώ στην Αθήνα ίσως να μην χρειάζεται και 2-3 μήνες. Ένας μήνας να είναι υπεραρκετός. Ας πούμε το φετινό καλοκαίρι, εγώ 1-2 φορές το άνοιξα το air conditioning στο σπίτι. Δεν χρειάστηκε παραπάνω, που ήταν και ήπιο το καλοκαίρι. Άρα γι' αυτό είναι τόσο χαμηλό το ποσοστό. Air conditioning έχουν οι περισσότεροι στα σπίτια τους. Αυτό είναι κάτι το δεδομένο. Δεν είμαστε Γερμανία. Έχουμε οι περισσότεροι air conditioning. Δεν ξέρω αν για οικονομικούς λόγους πολλοί απέφυγαν το φετινό το καλοκαίρι. Μπορεί να υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Αλλά δεν προκύπτει από κάποια έρευνα, από κάποιο στοιχείο. Αυτά. Και από το μήνυμα του συνονόματου από το Ηράκλειο της Κρήτης, όπου καταλαβαίνω πως το καλοκαίρι εκεί τα air condition δουλεύουν στο full. Τώρα, κάθε ώρα τέτοια ημέρα, κάθε Σάββατο, παιδιά, μαζεύουμε τις πιο χαρακτηριστικές, τις πιο παράξενες, τις πιο υπερβολικές, τις πιο αξιοσημείωτες, αν θέλετε, δηλώσεις αυτής της εβδομάδας σε πολιτικό επίπεδο πάντα. Σας τις σερβίρουμε ευθύς αμέσως.
1: Καλημέρα, καλημέρα!
2: Ήρθε επιτέλους η ώρα,
3: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία είμαστε πολλοί και πολλές.
4: Ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος.
5: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίρηδες.
6: Υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
7: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Και μάτιλο φόρος.
6: Κάθε Σαββατοκύριακο πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα.
8: Η δήλωση του κυρίου Σιάρα και η δήλωση του κυρίου Κουλκόδη είναι σε μια προσπάθεια να αντιπαλέψουν μια υπερβολή από την άλλη μεριά.
9: Ο πάφος της εξουσίας που καπνίζεται σας έχει κάνει να χάσετε κάθε επαφή με την πραγματικότητα.
10: Δεν θα μπει στη νίκη ένας ομοφυλόφιλος. Δεν θα μπει.
11: Πώς τους έλεγες?
10: Θα σου πω, δεν κρύβονται.
12: Αλλά ζωνία στην κυβέρνηση υπάρχει, κύριε Μπακογιάννη.
13: Κάτω, ο κόσμος το έχει τον πάντο και εμείς κρυφό καμάρι.
12: Καλά μια τα βλέπετε εσείς?
14: Πώς δεν τα βλέπουμε, τι είμαστε, στραβοί είμαστε.
15: Εμείς αυτή την αλαζονία θα τη στείλουμε στο φροντούλα από τις ιστορίες.
16: Ο Νίκος Ανδουλάκης είναι what you see you get.

0: Παπαδοπούλου.
1: Η φράση ήταν: όσοι από τους πολίτικους χρησιμοποιούν τη λέξη μπάζωμα, αυτή είναι για τα μπάζ. Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση.
2: Η χώρα χρειάζεται υπουργό δικαιοσύνης, όχι υπουργό κατά της δικαιοσύνης.
3: Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών μυθού.
4: Καμία υποχώρηση δεν υπήρξε σε σχέση με την έρευνα και την πώληση του ηλεκτρονικού καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
5: Επιστημονικά έχω καταθέσει την αποχή, δεν παίρνω τίποτα πίσω.
6: Η Ελλάδα δεν έκανε ποτέ ούτε μία υποχώρηση στο σχεδιασμό της.
7: Είμαι ο πρωθυπουργός που η κυβέρνησή του έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια.
8: Θεωρώ χρέος μου πρώτα απ' όλα να προφυλάξω την κοινωνία από άλλη μία εξαπάτηση, γιατί ο Τσίπρας είναι απατεώνας.
9: Ο Τσίπρας όταν το ρωτάς λέει: άμα ανεβαίνει το καθόλου, εγώ χαίρομαι.
10: Πρέπει να χαίρεται πάρα πολύ το δυσδιάστημα.
11: Βγάλαμε κάτω τα προβλήματα ένα προς ένα και βγάλαμε τις λύσεις. Το πρόγραμμά μας λοιπόν είναι σαν κέντημα. Υπάρχουν στολές σε σχολεία στην Ευρώπη.
12: Μα,
11: μπορεί να είναι μπλε, μπορεί να είναι γαλάζιο.
13: Προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προσ

0: Και παρότι Βουπίτη, να ξέρει, η ΣΑΚ δεν έχω πάει και σε αυτό το κεμπαμπτζίδικο εκεί στα Μερίσια, οπότε δεν μπορώ να σα το προτείνω. Ναι. Ευκαιρία τώρα, αφού πήγε ο υπουργό. Λοιπόν, τι άλλο ξεχωρίζει εσύ από τόσα
1: από όσα ακούσαμε πρώτα απ' όλα, μικρό σχόλιο. Η πολιτική επικοινωνία σήμερα αποτυπώνει πω έχει μια παράξενη αντίφαση. Όλοι θέλουν να πούν κάτι που θα μείνει, μόνο που μερικέ φορέ μένει ακριβώ εκείνο που μετά θα προτιμούσα να το είχαν πει διαφορετικά. Mm. Προσωπικά πάντω μένω λίγο περισσότερο στη λέξη υποχώρηση του Άγγελου Συρίγου, όχι γιατί είναι η πιο εντυπωσιακή ατάκα τη εβδομάδα, αλλά γιατί υπόθηκε από έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο και επέμεινε σε αυτή ακόμη και μετά τη δημόσια διάψευση της κυβέρνησης.
0: Ναι. Εγώ θα ήθελα να σχολιάσω το εξής, ότι κάποιοι υπουργοί και κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν παντελή έλλειψη συναίσθησης, δεν έχουν την παραμικρή επαφή με την πραγματικότητα. Είναι κάτι που το ξέρουμε. Δεν περιμένεις να το ανακάλυψεις αυτό στον 8ο χρόνο της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν περιμένεις τώρα να το ανακάλυψεις, ή ζεις σε άλλη χώρα, ή και εσύ δεν έχεις επαφή με την πραγματικότητα και δεν παρακολουθείς και τι γίνεται τέλος πάντων στη χώρα σου. Οπότε αυτό είναι βαθιά προβληματικό. Το πιο προβληματικό όμως, που αφορά και το μέλλον αυτής εδώ της χώρας, είναι ότι πρώτον, αυτή ενδεχομένως να είναι και η καλύτερη που έχει στη διάθεσή του Κυριάκος Μητσοτάκης. Δηλαδή από πίσω φύρα, παιδιά. Δεν υπάρχουν χρυσές εφεδρίες. Αν υπήρχαν, θα ήταν αυτοί οι οποίοι θα στελέχωναν τώρα την κυβέρνηση. Το ότι δεν υπάρχουν καλύτεροι από αυτούς είναι πρόβλημα μεγάλο από μόνο του. Και το δεύτερο, επειδή ακούσαμε πολλά παλαβάκια από την αντιπολίτευση αυτή την εβδομάδα, όπως άκουσες Ισακ Τριανταφυλλίδη, και από την αντιπολίτευση δυσκολεύεσαι πολλές φορές από κάπου να πιαστείς. Λοιπόν, αφού σε διώχνουν τις κυβέρνησεις με τις μπαρούφες που λένε, δυσκολεύεσαι να πιαστείς και από τον πολιτικό λόγο κάποιου που εκπροσωπεί ένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Ερχόμαστε στο πολύ μεγάλο πρόβλημα που το έχω επισημάνει καμιά δεκαριά φορές, θα βαρεθώ να το λέω. Σοβαροί άνθρωποι δεν ασχολούνται με την πολιτική σήμερα, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει και το πολιτικό σύστημα και θα πρέπει να προβληματίσει τους πάντες. Σοβαρός άνθρωπος δεν θα κυλιστεί στο βούρκο τη σημερινή εποχή, διότι βούρκος έχει γίνει η πολιτική ζωή στην χώρα μας, και γι' αυτό ακούτε και δηλώσεις κάθε εβδομάδα σε αυτήν εδώ τη στήλη, τα λόγια στον αέρα, που παραπέμπουν περισσότερο σε επιθεώρηση παρά σε ενημερωτική εκπομπή.
1: Μαζεύουμε.
0: Τα μαζεύουμε και φεύγουμε με απολύτως συνοπτικές διαδικασίες. Τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό πρωί σε όλους και σε όλες.
1: Καλή σας ημέρα, να είστε καλά και να αφήνετε πάντα και λίγο χρόνο για δεύτερες σκέψεις.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιά. Hondo Center.
5: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
6: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
5: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
6: istegastiko.gr είπες? Βάζω μπροστά το σπίτι στο χωριό.
7: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Μιλάνο.
10: Ζάγκρεπ.
9: Βαλίνη.
10: Βρυξέλλες.
9: Σόφια.
10: Ρίγα.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και εμείς με το Euronet Ευρώπη στον Sky, όπως κάθε Σάββατο αυτήν την ώρα εδώ στη συχνότητά μας με την Κορίνα Γεωργίου.
1: Νίκος Ανδρίτσος στο άλλο μικρόφωνο, είμαστε μαζί σας και αυτό το Σάββατο και θα είμαστε για τα επόμενα περίπου 15 λεπτά για να σας ενημερώσουμε για ό,τι συμβαίνει στο ευρωπαϊκό πεδίο, στην ευρωπαϊκή επικαιρότητα και φυσικά κάτι το οποίο πρωταγωνιστεί είναι ο παγκόσμιος συναγερμός που έχει σημάνει στην αγορά της ενέργειας, στις τιμές της ενέργειας. Μιλάμε για εκτόξευση των τιμών παγκοσμίως και αυτό παίρνει σήμα κινδύνου και η Ευρώπη φυσικά παράλληλα, και γι' αυτό υπάρχουν πληροφορίες ότι οι Ευρωπαίοι αναζητούν μια κοινή απάντηση σε αυτό το πρόβλημα μετά από μια πρωτοβουλία του Εμμανουέλ Μακρόν ουσιαστικά.
0: Την οποία κοινή απάντηση απέτυχαν να δώσουν κατά τη συνεδρία των Υπουργών Ενέργειας που έγινε στο Δουβλίνο. Το μόνο που μας έμεινε από αυτή τη συνεδρία, η Κορίνα, ήταν μια σύσταση της Κομισιόν και ουσιαστικά μια επανάληψη των μέτρων τότε που είχαν για την μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, που ουσιαστικά ήταν ο περιορισμός του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες, αλλά και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Ήταν μεταξύ των μέτρων που περιλαμβάνονται στις νέες συστάσεις της Κομισιόν. Αυτό εννοείται ότι δεν αρκεί. Είχαμε και την επιστολή του Έλληνα Πρωθυπουργού, όπως και της Τζόρτζια Μελόνι προς την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, αναφορικά με τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια ανακούφιση και ως προς τα νοικοκυριά αλλά και ως προς τις επιχειρήσεις, διότι όταν μιλάμε για ενεργειακό κόστος, εκτός από τη τσέπη όλων ημών των Ευρωπαίων που δοκιμάζεται έτσι και αντιστοίχως το κόστος ζωής που επιβαρύνεται, έχει να κάνει και με την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Οπότε είναι πολλαπλές οι προκλήσεις και την ίδια ώρα, όπως πολύ σωστά είπες, έρχεται και η πίεση από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να σταματήσει τις εξαγωγές ντίζελ προς την Ευρώπη, και όλοι αντιλαμβανόμαστε τι θα προκαλούσε κάτι τέτοιο επιπρόσθετα με το πρόβλημα που υπάρχει στο Ορμούζ, να έχεις και κάτι τέτοιο σε επίπεδο ντίζελ. Διότι κρατάμε και το άλλο δεδομένο που είναι πολύ σημαντικό, ότι ενώ εισάγουμε μεγάλες ποσότητες ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ίδια ώρα η Ευρώπη εξάγει αμόλυδη βενζίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε εδώ είναι και οι δύο πτυχές του ζητήματος αυτού, αν και κατά πόσον θα έχουμε ένα τέτοιο είδους εμπορικού πολέμου που θα έχει άξονα τα ενεργειακά αυτή τη φορά. Σωστά. Και είναι σίγουρο ότι θα πονέσει πάρα πολύ.
1: Και βέβαια είχαμε και τις ελληνικές ανακοινώσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αύξηση της επιδότησης στο ντίζελ μόνο. Πάντως θα ξεκινήσει ένα κρίσιμο 15ήμερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου και αυτό θα αφορά στο ενεργειακό κόστος. Η πρώτη παρέμβαση στα καύσιμα έχει ήδη αποφασιστεί. Το βάρος μεταφέρεται στο πετρέλαιο θέρμανσης και παράλληλα η Αθήνα περιμένει τις πρώτες ευρωπαϊκές συζητήσεις πάνω στις προτάσεις που έχει ήδη καταθέσει για μεγαλύτερα περιθώρια στήριξης. Αυτό είναι το ένα θέμα. Όμως, κάτι άλλο το οποίο πάντοτε παρακολουθούμε είναι το ευρωβαρόμετρο και θα σας παρουσιάσουμε τα στοιχεία που αφορούν στην στήριξη του κοινού για την Ευρωπαϊκή Γεωργία και τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τους γεωργούς. Έτσι λοιπόν, όπως προκύπτει, το 95% των Ευρωπαίων θεωρεί τη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές σημαντικές για το μέλλον της Ευρώπης, ενώ το 93% δηλώνει ότι ο σταθερός εφοδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρόφιμα είναι κρίσιμης σημασίας. Ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό Ευρωπαίων θεωρούν ότι η κοινή γεωργική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνει πράξη τις προτεραιότητές της. Τώρα, όσον αφορά στις καταναλωτικές συνήθειες, η ποιότητα και η προέλευση των τροφίμων είναι οι σημαντικότερες παράμετροι για τους Ευρωπαίους. Επίσης, όσο περισσότερο αναγνωρίζεται η στρατηγική σημασία της γεωργίας, τόσο ευρύτερη είναι η στήριξη για την κοινή γεωργική πολιτική. Το 70% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η κοινή γεωργική πολιτική ωφελεί όλους τους Ευρωπαίους, επισημένοντας με συντριπτική πλειοψηφία τα επιτεύγματά της όσον αφορά στον σταθερό εφοδιασμό τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανά πάσα στιγμή. Μιλάμε για ποσοστό 93%. Επίσης, το ποσοστό που αφορά στην εξασφάλιση λογικών τιμών τροφίμων για τους καταναλωτές και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων ανέρχεται σε 92%.
0: Τώρα, σε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, η Κομισιόν ενέκρινε μία δέσμη μέτρων για τη δίκαιη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού με σκοπό να εγγυηθεί σαφή κοινωνικά δικαιώματα για όλους και όλες παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο επιλέγουν να ζήσουν και να εργαστούν. Η δέσμη μέτρων θα δώσει στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες τη δυνατότητα να αποδεικνύουν και να διεκδικούν τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλισης υγείας τους και τα προσόντα τους να γίνονται κατανοητά παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αναγνωρίζονται επίσημα εκεί όπου το επάγγελμά τους είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο. Νέοι κανόνες και εργαλεία θα προστατεύουν καλύτερα τις μετακινούμενες και τους μετακινούμενους εργαζόμενους από καταχρηστικές πρακτικές και θα εξαλείψουν τις χρονοβόρες και πολύπλοκες διοικητικές διαδικασίες που εμποδίζουν τις επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν ανθρώπους με προσόντα ή να παρέχουν υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εθνικές διοικήσεις θα συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά στην επιβολή των δικαιωμάτων των εργαζομένων και στην καταπολέμηση της απάτης, αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Θα δούμε και ένα άλλο θέμα που αφορά στα data centers, τα κέντρα δεδομένων και στην προσπάθεια να είναι βιώσιμα και να έχουν καλή ενεργειακή απόδοση. Η Κομισιόν λοιπόν πρότεινε ένα κοινό σύστημα αξιολόγησης για τα κέντρα δεδομένων ώστε να αυξήσει τη διαφάνεια ως προς την ενέργεια που χρησιμοποιούν και να προωθήσει τη βιώσιμη ενσωμάτωσή τους στο ενεργειακό σύστημα της Ευρώπης. Φυσικά, όπως όλοι ξέρουμε, τα data centers, τα κέντρα δεδομένων, είναι αναγκαία για το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης. Επενδύει άλλωστε και σε αυτό η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Η αύξηση της υπολογιστικής ικανότητας στην Ευρώπη είναι σημαντική για την τεχνολογική ανεξαρτησία και την ψηφιακή κυριαρχία της Ευρώπης. Γι' αυτό το λόγο, τα επόμενα 5 με 7 έτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να τριπλασιάσει την ικανότητά της όσον αφορά στα κέντρα δεδομένων. Εν τούτης, η ανάπτυξη αυτή δημιουργεί ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, εκτός του ότι χρησιμοποιούν πολύ περισσότερη ενέργεια, το έχουμε τονίσει και σε πολλά ρεπορτάζ, η αύξηση των κέντρων δεδομένων θα ασκήσει πρόσθετη πίεση στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και βέβαια στους φυσικούς πόρους όπως το νερό και θα προκαλέσει αύξηση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Προκειμένου να περιοριστούν αυτές οι επιπτώσεις, είναι αναγκαίο τα κέντρα δεδομένων να είναι πολύ αποδοτικά ως προς την ενέργεια και το νερό και να ενσωματώνονται με βιώσιμο τρόπο στο ενεργειακό σύστημα. Αυτό άλλωστε είναι και το μεγάλο στοίχημα της εποχής, γιατί τα data centers είναι εδώ και είναι απαραίτητα.
0: Αλλά θέλουν και πολλή ενέργεια, σωστά. Οπότε δένει και με την πρώτη συζήτηση που κάναμε σχετικά με το κόστος της ενέργειας που αυξάνει διαρκώς.

0: Τώρα, σε μια άλλη εξέλιξη, η Κομισιόν δρομολόγησε επίσημα τη νέα συμμαχία της Ευρώπης για τις αξιακές αλυσίδες της ναυτιλιακής βιομηχανίας, ανταποκρινόμενη στη δέσμευση που ανέλαβε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Βιομηχανικής Ναυτιλιακής Στρατηγικής που εγκρίθηκε πρόσφατα. Η ναυτιλιακή βιομηχανία Κορίνα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της οικονομικής ασφάλειας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης και έχει καθοριστική σημασία για τις αλυσίδες εφοδιασμού, την αμυντική ετοιμότητα και την καθαρή και ψηφιακή μετάβαση. Η συμμαχία αποσκοπεί να φέρει σε επαφή κατασκευαστές του ναυτιλιακού τομέα, πλοιοκτήτες και άλλους χρήστες, τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειές τους, επενδυτές αλλά και κοινωνικούς εταίρους. Στόχος είναι να συμβάλλει στην ενίσχυση της ναυτιλιακής, βιομηχανικής και τεχνολογικής κυριαρχίας της Ευρώπης σε προσδιορισμένες πρωτοπόρες αγορές, ιδίως σε τμήματα που έχουν δυναμική και βελτιώνουν την ναυτιλιακή παραγωγική ικανότητα της Ευρώπης. Η συμμαχία επίσης θα βοηθήσει να δημιουργηθούν επιχειρηματικές προοπτικές για την κλιμάκωση και την ανάπτυξη της παραγωγής σε τμήματα και τεχνολογίες της αγοράς που σχετίζονται με την κατασκευαστική βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να καλυφθούν οι ανάγκες της ναυτιλίας, των λιμένων και άλλων τμήματων του ναυτιλιακού τομέα. Επιπλέον, η συμμαχία αυτή θα προωθήσει στοχευμένες επενδύσεις, συνέργειες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και βιομηχανική συνεργασία για κοινή δράση και συγκεκριμένα έργα, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις προκλήσεις της αγοράς, του εμπορίου και της ανταγωνιστικότητας με έναν πιο ολοκληρωμένο τρόπο.
1: Θα στραφούμε σε ένα άλλο ζήτημα που αφορά στην ασφάλεια των προϊόντων. Η Κομισιόν λοιπόν και οι αρχές εποπτείας της αγοράς παρουσίασαν τα αποτελέσματα της σάρωσης του 2026 για την ασφάλεια των προϊόντων. Η σάρωση αυτή κάλυψε σχεδόν 1.700 διαδικτυακές καταχωρήσεις για προϊόντα παιδικής φροντίδας και γυμναστικής. Αξιολόγησε λοιπόν κατά πόσον οι διαδικτυακές αγορές πληρούν τις απαιτήσεις βασικής πληροφόρησης του κανονισμού για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, όπως για παράδειγμα αν τα προϊόντα αναφέρουν κάποιο υπεύθυνο πρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα στοιχεία επικοινωνίας του. Τα αποτελέσματα της άρρωσης ήταν ευτυχώς βελτιωμένα σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, καθώς η ασφάλεια των καταναλωτών δείχνει να προστατεύεται επαρκώς και οι επιχειρήσεις συμμορφώνονται όλο και περισσότερο με τους ενωσιακούς κανόνες για την ασφάλεια των προϊόντων. Τώρα, ακούστε, το 91% των αγορών έχουν καταχωριστεί στη διαδικτυακή πύλη Safety Gate και έχουν ορίσει το απαιτούμενο σημείο επαφής για τις αρμόδιες αρχές, ενώ πέρυσι το ίδιο ποσοστό ήταν στο 53%, σχεδόν διπλασιάστηκε το ποσοστό. Το 100% των αγορών έχει επίσης ορίσει ένα ενιαίο σημείο επαφής για τους καταναλωτές, έναντι 64% πέρυσι. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθούν να παρατηρούνται κενά.
2: Νέες δεξιότητες, νέες δυνατότητες.
3: Το Επιμελητήριο Γρεβενών υλοποιεί νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών με συμβουλευτική, κατάρτιση, βιωματικά εργαστήρια και πιστοποίηση δεξιοτήτων.
2: Ενισχύουμε την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.
3: Μάθετε περισσότερα στο grevena.ops.education.
2: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από τους Εθνικούς Πόρους.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
8: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
5: www.frictoria.com.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Απαιτείται νέο δημοψήφισμα Θεωρητικά η Βρετανική κυβέρνηση δεν είναι υποχρεωμένη να διεξαγάγει δεύτερο δημοψήφισμα προκειμένου να υποβάλει αίτηση για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαδικασία θα μπορούσε να ξεκινήσει μέσω της κυβέρνησης, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάζει στη συνέχεια την αίτηση και να αποφασίζει αν θα προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις.
0: Ναι,
1: θα έχει ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα.
0: Οι πρώτες αντιδράσεις όμως ήρθαν από έναν πρόεδρο και έναν πρωθυπουργό, τον Εμμανουέλ Μακρόν και τον Πέντρο Σάντσεθ, οι οποίοι εκείνη την ημέρα που έγιναν γνωστές οι σχετικές πληροφορίες από το Λονδίνο είχαν συνάντηση στη Μαδρίτη. Ο Γάλλος πρόεδρος, ο Μακρόν, είπε στα αγγλικά, παρακαλώ, «Welcome back». Καλώς ήλθατε πίσω, με ένα χαμόγελο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που έγινε την περασμένη Τετάρτη στη Μαδρίτη, και συνέχισε στα γαλλικά λέγοντας: αν οι Βρετανοί θέλουν να επιστρέψουν και αν ο Πρωθυπουργός κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ καλό νέο τόσο για τη χώρα του όσο και για τους Ευρωπαίους. Αντίστοιχος ενθουσιασμός και από τον Ισπανό Πρωθυπουργό, ο οποίος επίσης δήλωσε ότι η Βρετανία θα γινόταν δεκτή με ανοιχτές αγκάλες. Παρακαλώ. Πάντως η Κομισιόν κράτησε μια πιο θεσμική στάση. Εκπρόσωπός της δήλωσε ότι εναπόκειται στη Βρετανική κυβέρνηση να καθορίσει πώς επιθυμεί να αναπτύξει τη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραμένουμε ανοιχτοί, αναφέρουν οι Βρυξέλλες, σε διάλογο σχετικά με τις επιλογές που μπορεί να προτείνει.
1: Και βέβαια, να πούμε κλείνοντας, πως το ερώτημα δεν είναι μόνο αν θα μπορούσε το Ηνωμένο Βασίλειο να επιστρέψει, αλλά και με ποιους όρους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα αποτελέσει, αν ανοίξει και πάλι τελικά όντως αυτή η συζήτηση, το αντικείμενο διαπραγμάτευσης ανάμεσα στις δύο πλευρές.
0: Θα έχει πάντως ενδιαφέρον και αυτή η ευρωπαϊκή υπόθεση. Εμείς, μέχρι εδώ, κυρίες και κύριοι, για σήμερα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο.
1: Την ίδια ώρα εδώ στον Sky, Sky 100,3. Νίκος Χατζιωνίδης στη ρύθμιση του ήχου ήταν μαζί μας. Εμείς σας περιμένουμε το επόμενο Σάββατο. Να περάσετε υπέροχο το Σαββατοκύριακο. Πολλά φιλιά και από τους δύο. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να συνυπάρχουν και να εκτίθενται μαζί, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, μιλώντας νωρίτερα στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η αρχή της ακεραιότητας του μνημείου διαπερνά την προσπάθεια για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Υπογράμμισε ότι ο Παρθενώνας αποτελεί μια αυτοτελή και μοναδική περίπτωση, γι' αυτό και δεν μπορεί να φυλακιστεί στα όρια νομικών τεχνικών ζητημάτων. Αφορά, όπως είπε, στην αποκατάσταση ενός οικουμενικού μνημείου, το οποίο παραμένει βία διαμελισμένο. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα δικούς της θησαυρούς. Αντίθετα, πιστεύει ότι ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης και της ηθικής. Σε κόκκινο συναγερμό παραμένει η Κρήτη. Ισχυρότατες βροχοπτώσεις έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και τα ξημερώματα το ανατολικό τμήμα του νησιού. Τη νύχτα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής χρειάστηκε να προχωρήσουν σε περίπου 20 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού ατόμων στα φέρμα Ιερά Πέτρας, είτε μέσα από οχήματα είτε μέσα από οικίες. Κλειστά είναι πολλά σημεία στο οδικό δίκτυο της Ιερά Πέτρας. Προβλήματα καταγράφονται στο οδικό δίκτυο και στα Χανιά και το Ρέθυμνο. Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει από σήμερα το μεσημέρι ως και το μεσημέρι αύριο για τα Δωδεκάνησα. Τοπικά πολύ θυελώδης βορειοανατολική άνεμη, ένταση 8 με νέα μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα ως το απόγευμα, ενώ η ισχύ παραμένει απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Για τον αργοσαρονικό δρομολόγιο εκτελούν μόνο ορισμένα συμβατικά πλοία. Νέα στοιχεία φέρνει στο φως ο Sky από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως προκύπτει από την έρευνα, σε κινητά τηλέφωνα εντοπίζονται μεταξύ άλλων διαδικτυακές αναζητήσεις για το αντίδοτο για την προποφόλη, ένα ισχυρό αναισθητικό βραχίας διάρκειας, αλλά και οδηγίες για την ιδρίαση. Υπενθυμίζεται ότι η άρση του απορρίτου διατάχθηκε για 6 κινητά τηλέφωνα που είχαν κατασχεθεί στο πλαίσιο της έρευνας, μεταξύ των οποίων οι συσκευές του Γιώργου Μαζονάκη, των 2 κατηγορούμενων γιατρών και εργαζομένων στο ιατρείο. Το αεροδρόμιο του Βίλνιου στη Λιθουανία έκλεισε προσωρινά σήμερα το πρωί και μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ απογειώθηκαν εσπευσμένα. Έπειτα από αναφορές, περιπτήσει εντάσεις 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα ως το απόγευμα, ενώ η ισχύ παραμένει απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Για τον αργοσαρονικό δρομολόγιο εκτελούν μόνο ορισμένα συμβατικά πλοία. Νέα στοιχεία φέρνει στο φως ο Sky από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως προκύπτει από την έρευνα, σε κινητά τηλέφωνα εντοπίζονται μεταξύ άλλων διαδικτυακές αναζητήσεις για το αντίδοτο για την προποφόλη, ένα ισχυρό αναισθητικό βραχίας διάρκειας, αλλά και οδηγίες για την ιδρίαση. Υπενθυμίζεται ότι η άρση του απορρίτου διατάχθηκε για 6 κινητά τηλέφωνα που είχαν κατασχεθεί στο πλαίσιο της έρευνας, μεταξύ των οποίων οι συσκευές του Γιώργου Μαζονάκη, των 2 κατηγορούμενων γιατρών και εργαζομένων στο ιατρείο. Το αεροδρόμιο του Βίλνιου στη Λιθουανία έκλεισε προσωρινά σήμερα το πρωί και μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ απογειώθηκαν εσπευσμένα.

0: για την ιδρύαση. Υπενθυμίζεται ότι η άρση του απορρίτου διατάχθηκε για 6 κινητά τηλέφωνα που είχαν κατασχεθεί στο πλαίσιο της έρευνας, μεταξύ των οποίων οι συσκευές του Γιώργου Μαζονάκη, των 2 κατηγορούμενων γιατρών και εργαζομένων στο ιατρείο. Το αεροδρόμιο του Βίλνιου στη Λιθουανία έκλεισε προσωρινά σήμερα το πρωί και μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ απογειώθηκαν εσπευσμένα, έπειτα από αναφορές περί πτήσης ύποπτου ντρόουν από τη Λευκορωσία προς τη Λιθουανία. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ της εταιρείας Fly Dubai αποπειράθηκε να διαπράξει τρομοκρατική επίθεση, ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγους επεκτείνεται σταδιακά το MedWatch, η πλατφόρμα ελέγχου του Υπουργείου Υγείας. Δύο νέες περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτησης βάρος ηλικιωμένων καταγράφηκαν στην Αιτωλεοκαρνανία. Οι απατεώνες προσπίθηκαν τους λογιστές και έπεισαν τα θύματα τους να συγκεντρώσουν χρήματα και τη μαλφή με πρόσχημα την ύπαρξη οφειλών προς την εφορία. Συνολικά κατάφεραν να αρπάξουν χρήματα και κοσμήματα αξίας άνω των 70.000 ευρώ. Περίπου 45 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σήμερα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης. Νέες διαδηλώσεις για το δικαίωμα στη στέγαση έχουν προγραμματιστεί για σήμερα στη Μαδρίτη και σε άλλες ισπανικές πόλεις. Σε ίσχυε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κολωνάκι λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου και πρώτου Επισκόπου Αθηνών Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη.
1: Αμοιβαία κεφάλαια.
2: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
3: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Whisky Johnny Walker Red Label σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 15,90. Και επιλεγμένη ξηρή καρπή Mr. Grand μόνο 99 λεπτά. Μην τα χάσεις.
4: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε. Αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
5: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
4: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
6: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
0: Sky.
10: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ. Στο βολέι.
10: Ποιο βολέι?
11: Ποιο ματς?
10: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετρολόγος Χριστίνα Σούζη.
13: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
14: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά 8 με βαθμία εξασθένηση. Και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο, στα δυτικά και βόρειο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν στα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ, με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 24 βαθμούς. Την Κυριακή οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιορίσουν.

0: εξασθενήσουν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
4: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
5: Τι κάνεις?
6: Καλά, μια χαρά.
5: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
7: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
8: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
9: Εμείς έχουμε όραμα.
10: Όπα!
11: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταίες δεκαετίες.
12: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
13: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
14: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
15: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα του Μητσοτάκη.
16: Ομολογώ την ενοχή. Είμαι αυνόητος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλώς ήρθατε, ναι, λέει ο άλλος. Σωστά, τι να τρως, ρε.
1: Ναι.
0: Την ώρα του μαθήματος. Ναι. Να μην ξαναγίνει. Καλώς ήρθατε, τέλος πάντων, στο Σαββατιάτικο Τινάνε, την εκπομπή ενισχυτικής διδασκαλίας. Την εκπομπή που θα ξεκινήσει με αυτό, με το θέμα που εμένα τουλάχιστον με ιντρίγκαρε πιο πολύ από όλα τα θέματα της εβδομάδας, και δεν ήταν άλλο από τον ξυλοδαρμό της νηπιαγωγού σε εκείνο το νηπιαγωγείο στα Λιώσα. Λιώσα είναι το ζωή, γιατί ακούω κάτι ήλιον. Λιώσα. Εν πάση περιπτώσει, εντάχει, αν θυμάστε, η κυρία αυτή απαράδεκτη, η νηπιαγωγός, την έχουν καταγγείλει όλες οι επιφανείς προσωπικότητες των μέσων μαζικής ενημέρωσης, οπότε δεν μπορώ και εγώ να κάνω πίσω. Απαράδεκτη εντελώς, πήγε να βάλει όρια σε παιδιά, αν είναι δυνατόν. Το έκανε με έναν τρόπο κάπως πιο φωνακλάδικο και ιστερικό, αλλά να πούμε ότι είναι φανερό ότι έχει λυγίσει. Έχει σπάσει. Και έχει σπάσει και έχει λυγίσει με έναν τρόπο τον οποίο καταλαβαίνουν μόνο όσοι έχουν παιδιά, ένα. Δεύτερον, μόνο όσοι έχουν δει πολλά παιδιά χωρίς όρια μαζεμένα μαζί. Και έσπασε και λύγησε, δεν έκανε τίποτα, τις φωνές έβαλε. Έβαλε τις φωνές σε παιδιά, πω, πώς θα μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά, τα ψυχικά τραύματα στις αθώες ψυχούλες τους που τους έβαλε, που δεν ήθελε η δασκάλα, τους έβαλε φωνές επειδή κατέστρεφαν το σχολείο. Το οποίο είναι για καταστροφή το σχολείο, παιδιά, γιατί αν τα σχολεία, και όχι αυτό το σχολείο, όλα τα σχολεία, αν δεν ήταν για καταστροφή, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Παιδείας θα έδινε όπλα στους καθηγητές και στους δασκάλους, στους εκπαιδευτικούς γενικά, προκειμένου να εμποδίζουν την καταστροφή, να μπορούν να πάρουν τον βάνδαλο και τον καταστροφέ και να του πούνε όπως είσαι. Όπως είσαι, ώστε να περιοριστούν οι βανδαλισμοί και οι καταστροφές. Το Υπουργείο τα έχει για καταστροφή έτσι κι αλλιώς, για να φτιάχνει και καινούρια. Με λίγα λόγια, τα έκανε όλα λάθος αυτή η κυρία. Πήγε να βάλει όρια σε παιδιά, ήθελε να προστατεύσει τη δημόσια περιουσία. Τραγικό κατά τη γνώμη μου. Το αποτέλεσμα, έφαγε ξύλο. Έφαγε ξύλο. Και στην αρχή ένας από τους γονείς εκεί του νηπιαγωγείου μας είπε ότι δεν ήταν ακριβώς ξύλο, γιατί το ρίξανε γυναίκες. Γυναίκες δεν μετράνε, αλλά τελικά ήταν άντρας. Άντρας αυτός που την πλάκωσε στο ξύλο, άρα μετρούσε. Μετρούσε. Όμως, παιδιά, πρέπει να μπούμε στη θέση του ανθρώπου αυτού. Έτσι, και δεν το λέω εγώ αυτό, το λέει ο ίδιος.
2: Θέλω να έρθετε στη δικιά μου θέση. Σαν μπαμπάς, άξι, σαν γονιός, να μου στέλνουν κάποιοι γείτονοι το βίντεο όπου η διευθύντρια του σχολείου φωνάζει, ορίζει πάνω στα παιδιά με άσχημο τρόπο, με άσχημο τρόπο, που ούτε ο ίδιος εγώ δεν το έχω κάνει στα δικά μου παιδιά.
0: Αυτό είναι πολύ πιθανό και είναι το πρόβλημα για πολλά παιδάκια. Δεν τους έχουν βάλει ποτέ τις φωνές, δεν τους έχουν πει ποτέ όχι. Τους έχουν πει όχι άμα θέλεις, Αναξίμανδρε Ιώσιπε, άμα θέλεις, Δημήτριε, πώς είναι ένας άνθρωπος, τον Παΐσιε, άμα θέλεις, Ηλιοστάλαχτε Βουρβουνδόνα, άμα θέλεις, άμα δεν θέλεις, εντάξει, να σου πω βέβαια εγώ ότι αυτό που θέλεις να κάνεις δεν είναι σωστό. Όλα αυτά λέγονται με το παιδάκι να έχει πάρει πιάτα και να είναι έτοιμο να τα πετάξει. Δεν είναι σωστό. Για να δούμε, είναι σωστό. Κράγκ, τα πετάει κάτω. Μια χαρά σωστό είναι, μια χαρά περνάμε. Κέφι. Λοιπόν, αυτός είναι ο γονιός που έδινε να μπούμε στη θέση του, γιατί παιδιά, ποιος δεν έχει δίρει, ας πούμε, μια νηπιαγωγό που φώναξε το παιδί του. Στην καθημερινή εκπομπή μου στείλε κάποιος ευαίσθητος συμπολίτης, ήθελα να ξέρα τι θα έκανες αν ήταν το δικό σου παιδί, λέει. Και του απάντησα ότι αν ήταν το δικό μου παιδί και του φώναζε έτσι η δασκάλα και ήταν έξω φρενών, θα το άρπαζα και θα του έλεγα τι έκανες ρε στη δασκάλα, τι της έκανες και φωνάζει έτσι. Γιατί το πρώτο θα ήταν αυτό, ότι κάτι της έκανε, δεν είναι. Εάν διαπίστωνα ότι δεν της έκανε τίποτα και ότι είναι παλαβή η δασκάλα, δεν θα την πλάκωνα στο ξύλο, θα μαζευόμουν με άλλους γονείς που αν ήταν παλαβή όλοι θα το είχαμε διαπιστώσει, θα πηγαίναμε, θα στέλναμε ένα γράμμα στο πλήγιο και λέγαμε αυτή είναι παλαβή. Θέλω να πω και θα μας βοηθούσαν και οι συνάδελφοί της, γιατί κανείς δεν θέλει παλαβό δίπλα του. Αλλά το πρώτο πράγμα που κάνουμε όταν δούμε δάσκαλο, καθηγητή, νηπιαγωγό να ουρλιάζει στο παιδί μας είναι να αναρωτηθούμε τι του κάνει το παιδί μας, που είναι το πιο πιθανό να κάνει κάτι το παιδί μας, έτσι. Να πούμε, αλλά να συνεχίσει ο ευαίσθητος γονιός που πλάκωσε στο ξύλο τη δασκάλα.
2: Να φτάνω στο σχολείο, να της λέμε, άνοιξε την πόρτα, δώσε μας το παιδί μας. Το βλέπω να σπαράζει, να κλαίει, να ουρλιάζει και αυτή να λέει, όχι, περίμενε να σχολάσει το παιδί αν το πάρεις.
0: Αν είναι δυνατόν, παιδιά, ήθελε η άλλη να τηρήσει τον κανονισμό. Μιλάμε για χούντα. Είναι να μην τη δείρεις. Ήθελε ο άλλος να τηρήσει τον, οι άλλοι θέλουν να το πάρουν εκείνη την ώρα. Τους τη βάρεις. Το είδαν να κλαίνουν, σου λέει, πρέπει να το πάρουμε τώρα. Κανονισμός το απαγορεύει. Δεν πας το παιδί να το πάρεις όποτε θέλεις. Δεν είναι, α, περνούσα και είπα να πάρω το παιδί μου. Δεν λειτουργούν, τουλάχιστον όχι παντού. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σε περιοχές κάποιες ειδικοί κανόνες, μπορεί να υπάρχουν και να μην τους γνωρίζω. Ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά συμβαίνουν, παιδιά, επειδή η κυβέρνηση, και αυτή η κυβέρνηση, μάλλον αυτό είναι διαχρονικό, είναι η διαχρονική πολιτική του Υπουργείου Παιδείας. Απροστάτευτη εκπαιδευτική απέναντι στις ορέξεις γονιών και μαθητών. Ό,τι γουστάρουν οι γονείς και οι μαθητές. Η εκπαιδευτική, το Υπουργείο τους Εκπαιδευτικούς τους αντιλαμβάνεται περίπου ως το υπηρετικό προσωπικό μαθητών και γονιών. Τι θέλει ο γονιός, τι θέλει ο μαθητής, βεβαίως, αμέσως. Τι θέλει να περάσει στην τάξη, βεβαίως, μα είναι στούρνος. Δεν μπορεί να γράψει το όνομά του. Δεν πειράζει να περάσει την τάξη αφού αυτό θέλει. Αυτή είναι η αντίληψη που έχει το Υπουργείο και αυτή είναι η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας στην εκπαίδευση. Οπότε στην πραγματικότητα η νηπιαγωγός, εκτός από θύμα του τραμπούκου γονιού, είναι και θύμα του Υπουργείου και της πολιτικής αυτής που επιτρέπει στους τραμπούκους να σηκώνουν χέρι. Δεν σηκώνουν χέρι σε όλα τα σχολεία, αλλά οι πιέσεις που δέχονται οι εκπαιδευτικοί από βλαμμένους γονείς, και σε ένα σύνολο 300, 400, 500 ανθρώπων, δεν υπάρχουν 50 βλαμμένοι. Και λίγους λέω. Αυτοί μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Μπορούν να κάνουν τη ζωή του εκπαιδευτικού αβίωτη. Επειδή έτσι. Επειδή το παιδί τους είναι κάτι διαφορετικό. Είχα σε μια ανάρτηση και πρέπει να το βρω. Θα το βρω τώρα, θα ψάχνω να το βρω καθώς θα ακούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μια κυρία μου έστειλε εμπειρία της με το παιδί της. Λοιπόν, το βρήκα, το διαβάζω αμέσως. Υπέροχο σκηνικό από το Γενικό Λύκειο της κόρης μου πριν από 2 χρόνια. Μαθήτρια εμφανίζεται στην τάξη με ένα πράγμα σαν κιλότα. Όχι σόρτς. Μιλάμε τέρμα, τέλος πάντων φαινόσαντο όλα. Η διευθύντρια ψύχρεμα την παίρνει κατά μόνας και τη στέλνει σπίτι να αλλάξει. Λέει, παιδάκι μου, εδώ δεν είναι το Αλκατράζ στη Συγκρού, είναι σχολείο. Κακός βέβαια της το είπε, γιατί τελικά ήταν το Αλκατράζ στη Συγκρού. Θα εξηγήσω. Τη στέλνει να αλλάξει. Η αντίδραση του παιδιού ήταν, πάω, αλλά θα δείτε τι θα πάθετε. Και μια ώρα μετά, περήφανη μάνα μπήκε σαν μενάδα στο σχολείο για να βάλει τη διευθύντρια στη θέση της. Ποιος κέρδισε? Ή αυτή με την κοιλότα? Και αυτό με την κοιλότητα δεν φταίει, ένα βλαμμένο είναι. Δεν είναι το παιδάκι, είναι παιδάκι και θέλει να κάνει βλακίες όπως όλοι όταν ήμασταν παιδάκια και να προκαλούν και ένα τέτοιο. Λογικό, παιδάκι. Η μάνα. Κέρδισε η μάνα, κέρδισε ο κακός γονιός. Και γιατί κέρδισε ο κακός γονιός? Γιατί το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει δώσει στην εκπαιδευτικό, στη διευθύντρια εν προκειμένου, τη δυνατότητα με το που θα μπει η μάνα της πει: κυρία μου, περάσετε έξω τώρα. Γιατί αν δεν περάσετε έξω τώρα, θα φύγετε από αυτό το σχολείο και εσείς και η κόρη σας και θα ψάχνετε να βρείτε άλλο σχολείο να πάει. Αυτή έπρεπε να ήταν η δύναμη του εκπαιδευτικού. Και να αξιολογείται, δεν λέω να τον αξιολογούμε, αλλά να του δώσουμε και μια εξουσία, κάτι της. Όχι για εκείνον, για τα παιδιά μας. Την εξουσία η εκπαιδευτική δεν θα την έχουν για τους εαυτούς τους. Πολλοί βολεύονται και να μην έχουν. Σου λέει, αλλά τώρα που να τρεχάσουμε με την κοιλότητα, με την κοιλότητα τι με νοιάζει εμένα. Κόρη μου είναι. Σου λέει, πού να μπλέκεις τώρα. Δηλαδή αυτή είναι η νηπιαγωγός που λέμε έμπλεξε. Αν ήταν κάποια άλλη όπως θα τη θέλανε κάποιοι συμπολίτες. Από ό,τι έχω καταλάβει, ευτυχώς οι πολύ λιγότεροι, θα έλεγε πάνε το σχολείο, το διαλάνε. Τι με νοιάζει, εμένα δικό μου είναι, να σπάστε το. Και θα ήταν όλοι ευχαριστημένοι. Κυρίως οι ευαίσθητοι, αυτοί που πώς μπόρεσε και μίλησε έτσι στα παιδιά. Έβλεπα κάτι του κομμωτηρίου, σχολιάστριες και σχολιαστές, που λέγανε αυτοί δεν είναι για νηπιαγωγός. Η μόνη του σχέση με παιδιά είναι ότι τα έχουν δει σε φωτογραφία αυτοί. Μπορεί να έχουν και κανένα ανήψη. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν κάνει για νηπιαγωγός. Ότι δεν έχουν χάσει αυτοί ποτέ την ψυχραιμία τους στη δουλειά τους, που κυρίως έχει να κάνει με οθόνες και χαρτιά. Και δεν θα τη χάσει ποτέ. Όχι με παιδί. Ακριβώς, αυτό λέω. Μιλάμε τώρα φοβερά πράγματα. Ακούσαμε, εν πάση περιπτώσει, όπως είπαμε, είναι η πολιτική του Υπουργείου, δηλαδή Παιδείας. Δεν είναι δυνατόν πουχού, μιλάμε για πιο μεγάλες τάξεις, να είναι πρακτικά αδύνατον να διώξει μαθητή από το σχολείο. Γενικώς. Να τον διώξει. Να πει, βρες άλλο σχολείο να πει. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Μα η ψυχική υγεία του παιδιού θα τραυματιστεί και τα, η ψυχική υγεία των γύρω. Τι αδιάφοροι. Ο ένας, ο Τσόγλανος έχει αξία μόνο για την ελληνική πολιτεία. Ο Τσόγλανος έχει αξία μόνο για την ελληνική πολιτεία. Να το πούμε έτσι. Να το λέμε μεταξύ μας, μην είμαστε έκπληκτοι μετά γιατί και πώς. Γιατί η ελληνική πολιτεία, το Υπουργείο Παιδείας λέει ο Τσόγλανος. Αυτόν θα προστατεύσουμε, αυτού την ψυχική υγεία. Οι υπόλοιποι να πρόσεχαν. Και επειδή ο Κυριάκος ένα τα έχει κάνει θάλασσα στο περιεχόμενο της παιδείας, θάλασσα. Δεν τα έχει κάνει θάλασσα με την έννοια ότι δεν έχει προσπαθήσει κιόλας. Θάλασσα τα κάνεις άμα θέλεις να κάνεις κάτι καλά και δεν τα καταφέρνεις. Εδώ είναι αδιάφορο. Σου λέει, α, τι με νοιάζει εμένα, τα δικά μου τα παιδιά σε ιδιωτικά πάνε, των φίλων μου σε ιδιωτικά πάνε. Ας γίνει ό,τι θέλει. Εγκαινιάζει όμως. Α, να το πούμε αυτό, εγκαινιάζει. Πάμε στον Ασπρόπυργο, εγκαινίασε εκεί. Μπράβο, πες Κυριάκο.
1: Χρειάστηκαν 27 χρόνια, όπως είπε η κυρία Διευθύντρια, για να μπορέσει η ελληνική πολιτεία να φτιάξει εδώ πέρα στον Ασπρόπυργο ένα υπερσύγχρονο σχολείο για να στεγάσει παιδιά τα οποία μέχρι και πέρυσι βρισκόντουσαν σε κοντέινερ. Αλλά σήμερα είναι μια ωραία καινούρια μέρα.
0: Μπράβο.
1: Για τον Ασπρόπυργο, για τα παιδιά του γυμνασίου που χαίρονται το σχολείο αυτό, για τους εκπαιδευτικούς.
0: Βέβαια. Γιατί τώρα τα παιδιά επιτέλους, τα παιδιά του Ασπρόπυργου θα μπορούν να πατώνουν στην αξιολόγηση της Πίζα, θα μπορούν να είναι λειτουργικά αναλφάβητα, αλλά σε καινούριο κτίριο παιδιά που κάνει όλη τη διαφορά. Γιατί το καινούριο είναι καθαρό, έχει έτοιμους τείχους για μουτζούρωμα, για βανδαλισμό και τέτοια. Τα κοντέινερ είχαν τελειώσει. Είχαν και δεν έχει την ίδια αξία παιδιά. Τώρα πας να βανδαλίσεις κοντέινερ. Αηδία. Αφού είναι χάλια έτσι κι αλλιώς, τι να βανδάει. Ενώ το άλλο, το καθαρό, το περιποιημένο, θέλεις να το ταγκάρεις. Σε φτιάχνει λίγο, μπράβο στον Κυριάκο που φροντίζει και θα φροντίσει και για άλλους παιδιά.
1: Αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προεδρήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια.
0: Οπότε θα μπορούμε να πατώνουμε στις αξιολογήσεις της Πίζα με σε νέα σχολεία σε όλη την επικράτεια, παιδιά. Μα καλά, ρε Βουλαρίνε, είναι σε χαλάει που κάνει καινούρια σχολεία. Τι με χαλάει καθόλου. Μα μια χαρά μου αρέσει να κάνει καινούρια σχολεία. Με χαλάει ότι ο καημός του είναι να κάνει καινούρια σχολεία. Ότι ο καημός του είναι το περιτύλιγμα και όχι το περιεχόμενο. Αυτό με χαλάει. Με χαλάει που στο μυαλό του Κυριάκου 1 το κτίριο είναι πιο σημαντικό από το τι συμβαίνει μέσα στο κτίριο. Αυτό, παιδιά, με χαλάει πάρα πολύ, πρέπει να σας πω. Και έχοντας μεγαλώσει σε εποχή που τα σχολεία δεν ήταν super duper wow, πηγαίνοντας σε δημοτικό το οποίο ήταν τριτάξιο, ενώ είχε τρεις αίθουσες, ήταν ένα σπίτι, δεν ήταν σχολείο, ήταν ένα σπίτι, μια μονοκατοικία που το είχαν κάνει σχολείο, τρεις τάξεις πρωί, τρεις τάξεις απόγευμα. Δεν έπαθε τίποτα κανείς από όσους πήγαμε εκεί, διότι η ουσία ήταν το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο το τότε θα ήταν καλύτερο σε μια καλύτερη σχολείο. Βεβαίως. Αλλά το καλύτερο σχολείο με χειρότερο περιεχόμενο είναι χειρότερο από το σχολείο που πήγα εγώ. Και ας ήταν μόνο τρεις τάξεις. Θέλω να πω, ωραίες υποδομές, πολύ ωραίες. Ποιος δεν τις θέλει. Και άμα θες να μου τσουρώσεις κιόλας θέλεις και την υποδομή σου δεν πάει. Δεν είναι. Αλλά το περιεχόμενο. Τι μας νοιάζει το περιεχόμενο. Με το περιεχόμενο δεν κυκλοφορεί και χρήμα να πούμε. Ενώ φτιάχνοντας καινούρια κτίρια συνεχώς γίνεται και δουλίτσα. Οπότε θα κοιτάξουμε τώρα το περιεχόμενο. Όχι, περιτύλιγμα μόνο. Και ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις.
3: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω το κεμπάπ το δηλαδή.
0: Εγώ έβαλα μπιπ, γιατί άλλοι συνάδελφοι το παίζουν έτσι. Εγώ θέλω λεφτά. Αν ακούει το κεμπαμπτζίδικο, άμα θέλει να παίζω το tape του κανονικά, με λεφτάκια. Του Άδωνη του δίνει το χώρο, κάτι του προσφέρει. Τώρα είναι ωραίο αυτό στον υπουργό να προσφέρεται κάτι και ο υπουργός να διαφημίζει. Κάποιος μπορεί να πει ότι δεν είναι, είναι κάπως προβληματικό ένας υπουργός να διαφημίζει γενικά. Και ο Άδωνης το κάνει πάρα πολύ, παιδιά. Διαφημίζει με την καλή του την καρδιά, δεν λέω ο άνθρωπος. Αλλά είναι προβληματικό. Δεν νομίζετε. Δεν δημιουργεί συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού. Μπορεί να πει κάποιος. Αλλά και να το πει τι έγινε, γιατί υπάρχει επιτροπή ανταγωνισμού. Υπάρχει. Πράγμα που το κάνει ακόμα πιο αστείο.
4: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε
7: Star FM 933. Ο πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε ελίτ στρώμ.
9: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επιπλό Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28-109.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σε κόκκινο συναγερμό παραμένει η Κρήτη. Αυτή την ώρα παρατηρούνται έντονα καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Καλούνται επίσης να μεταβούν σε υψηλότερα σημεία, καθώς παρατηρήθηκε εκ νέου συσσόρευση υδάτων στην ευρύτερη περιοχή και όγκος φερτών υλικών στο οδόστρωμα. Ισχυρότατες βροχοπτώσεις έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και τα ξημερώματα την Ανατολική Κρήτη, κυρίως την Ιερά Πέτρα. Σε ισχύ παραμένει απαγορευτικό απόπλο από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, οι αργοσαρονικό δρομολόγοι εκτελούν ορισμένα συμβατικά πλοία. Τα γλύπτα του Παρθενώνα πρέπει να συνυπάρχουν και να εκτίθενται μαζί, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, μιλώντας στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Σε οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγους επεκτείνεται σταδιακά το MedWatch, η πλατφόρμα ελέγχου του Υπουργείου Υγείας. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ της εταιρείας Fly Dubai αποπειράθηκε να διαπράξει τρομοκρατική επίθεση, ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Στην Ισπανία, τουλάχιστον 11 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο τραυματισμένοι, αφού κατέρευσε η οροφή ενός μπαρ στην περιφέρεια Λαριόχα. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τυχόν εγκλωβισμένους. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 22 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και Αμέρικα. Από μα την Παναγία, παιδιά. Γιατί το τραγουδούσα από μέσα μου και πήγα να πω φίλες, φίλοι και Αμέρικα.
1: Αμέρικα.
0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος του, από τα τέσσερα, το δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του σημερινού μαθήματος ενισχυτικής, της σημερινής εκπομπής ενισχυτικής διδασκαλίας. Είμαστε στη φάση που ο Αλέξης μας έχει πάει για φωτογράφηση στο Άγιο Όρος, έχει φωτογραφηθεί, ωραίες φωτογραφίες μπορώ να πω, ταπεινά έχει πάει εκεί με αυτό το ξωμάνικο που είναι 700 ευρώ πόσο κάνουν, κάτι σακούλες, κουπιδοσακούλες που τις φοράνε από πάνω και είναι κάτι γυαλιστερά. Και τέλος πάντων, και δεν μπορώ με τον Τσίπρα, γελάω πάρα πολύ, παιδιά, συγγνώμη. Όμως η στάση του αυτή, όσο να είναι, προκάλεσε κριτική, έτσι. Να ακούσουμε έναν κριτή, επικριτή μάλλον, του Αλέξη του Τσίπρα. Είναι ο Τσίπρας Αλέξης, παρακαλώ.
2: Δηλαδή, άμα σας πω να πάμε να έρθουμε ένα κεράκι, θα πάμε?
3: Νομίζω δεν θα έχει νόημα να το κάνουμε, ακόμα και αν το θέλαμε, να το κάνουμε όπως σας κάνουμε. Είναι αυτό το οποίο δεν μπορώ καθόλου.
0: Δεν το μπορούσε μάλλον, για να πω πιο σωστά. Αλλάζει ο άνθρωπος όμως, και εμένα δεν μ' άρεσε το σπανακόριζο ο μικρός, τώρα τρελαίνομαι. Οπότε και ο Τσίπρας μπορεί να μην του άρεσε η κάμερα στην εκκλησία, αλλά τώρα είδε τη χάρη της και σου λέει: «Βρε, φέρε εδώ κάμερα». Εδώ η κάμερα είναι το λιγότερο. Εδώ έχει αφήσει περιστέρια να φύγουν σε αγιασμούς υδάτων. Τα έχει κάνει όλα. Δεν είναι. Μόνο στη Ντίνο στα τέσσερα δεν έχει πάει, αλλά και αυτό δεν αποκλείεται. Άμα δει ότι τον περνάει κανένας Νίκος, τον πλησιάζει, τον βλέπουμε στην Ντίνο. Το τάμα μου και τέτοια. Και η πίστη, και τι έγραψε. Βογκά στον Άδη και όχι. Κάτι, όχι. Έχει γράψει κάτι που είναι από ένα τραγούδι κάποιου Πάπα Κωνσταντίνου από τους δύο, δεν ξέρω πιανού. Κάτι με τη Σιμονόπετρα και τον Άδη.
4: Δεν έχω ιδέα.
0: Ούτε και εγώ που να έχω ιδέα. Τι είμαι, έντεχνος να ακούω, να ξέρω τις Σιμονόπετρες και τον Άδη, για όνομα του Θεού. Δεν μπορεί μπροστά σε κάμερες, ίσως γιατί εκεί είναι με τον Κοτάκη, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν κάμερα τηλεοπτική. Ενώ στο Άγιο Όρος του αρέσει να πηγαίνει με φωτογραφική κάμερα. Για να πιάνει, είναι κάπως πιο ατμοσφαιρικό. Ενώ κάποιοι το κάνουν έτσι, δεν είναι, ρε Αλέξη, κάποιοι θεομπαίχτες. Πες τι κάνουν, ρε Αλέξη, θεομπαίχτες.
3: Είναι αυτό το οποίο δεν μπορώ καθόλου. Κάποιοι που κάνουν τους μεγάλους σταυρούς και ανάβουν τα κεριά μπροστά στις ταφλάς και στις κάμερες. Και ας μην πούμε τι κάνουν από πίσω.
0: Ας μην το πούμε, όχι τι κάνουν από πίσω. Όχι ότι κρίνουμε, έτσι η εκπομπή είναι συμπεριληπτική. Ο καθένας κάνει και από μπρος και από πίσω ό,τι θέλει. Δεν θα κάτσουμε τώρα να ασχοληθούμε. Συνέχισε, Αλέξη μου, που τα λες πάρα πολύ ωραία. Συνέχισε.
3: Εγώ δεν είμαι θρησκευόμενος και δεν θέλω να κρύβομαι. Δεν θέλω να λέω ψέματα στον κόσμο. Ακόμα και αν ήμουν όμως, δεν θα επέλεγα να το κάνω μπροστά στα αυτά της δημοσιότητας.
0: Αλλά επειδή δεν είναι, κάνει ό,τι γουστάρει. Άμα ήταν θρησκευόμενος τα αλήθεια, θα ντρεπόταν. Να πάει το σου λέει, θα πέσει φωτιά να με κάψει. Αλλά επειδή δεν είναι, σου λέει, πάμε να κάνουμε μια φωτογράφηση Άγιο Όρος, γιατί και τι έγινε, να πούμε. Και μπράβο στον Αλέξη, εγώ στηρίζω, έτσι, παιδιά, στηρίζω. Γενικά, αν έχετε καταλάβει, με τον Αλέξη και γενικά με διάφορους, με τους παπατζίδες, έχω μια σχέση απέχθειας και θαυμασμού. Δηλαδή, μα συγχαίρω, μάλλον είναι απατεώνας, δηλαδή είναι θεομπαίχτης, δεν σ' αρέσει, ντρέπεσαι για λογαριασμό του. Απ' την άλλη, λίγο αυτό που δεν ντρέπεται εκείνος καθόλου και πρέπει εσύ να ντραπείς για εκείνον, κάπως ένα δέος μου προκαλεί. Λίγο ντροπή να μην έχει. Εδώ εγώ μιλάω όλη μέρα, πλέω πέντε βλακίες, μετά τη σκέφτομαι, λέω, πω, τι είπα, Παναγία μου, πώς το είπα αυτό το πράγμα. Και είναι κάτι μικρό, δεν είναι ούτε, αλλά ντρέπομαι λίγο που το έχω πει. Τίποτα. Μπορεί να πει ότι να είναι, δεν ντρέπεται καθόλου. Και δεν μ' αρέσει, αλλά και λίγο έτσι το θαυμάζω. Αλλάζω πάλι θέμα, πάω πάλι στο μεταφυσικό. Μένω, έτσι. Μένω στο μεταφυσικό, στην κυβέρνηση. 120 δόσεις ανακοίνωσε ο Κυριάκος ένα. Πριν από 20 κάτι μέρες είχε πει για 72. Μετά σου λέει, ένιωσε χουβαρντά, σου λέει, τις κάνουμε 120 για τον κόσμο. Από την καλή μου την καρδιά. Λέει, είναι 120 δόσεις για όσους χρωστούν στο δημόσιο, αυτούς που χρωστούν στο δημόσιο και δεν πληρώνουν. Όμως τι σκέφτηκαν, ρε παιδιά, οι Κυριάκοι, γιατί ακούγεται πολύ ωραία. Εγώ όταν το άκουσα, λέω, 120 δόσεις, πολύ καλή ιδέα. Θέλω να πω, θέλω το κράτος το οποίο ζω να μαζεύει λεφτά. Μ' αρέσει. Και ειδικά από αυτούς που δεν πληρώνουν. Λέω, μια ευκαιρία, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν θα μπορούν. Αυτοί που δεν θέλουν να πληρώσουν και 300 δόσεις να τους βάλει, δεν θέλουν. Άμα δεν θέλεις, δεν είναι. Άμα έχεις και δεν πληρώνεις, δεν είναι θέμα δόσεων. Ναι. Έτσι, οι δόσεις πάντοτε για ποιους μπαίνουν για αυτούς που δυσκολεύονται. Σου λέει, δεν μπορώ, δεν κάνω, δεν έχω. Οπότε πρέπει τι εσύ να κάνεις, αν θες να πάρεις τα λεφτά, όχι από καλοσύνη σε αυτούς που δεν πληρώνουν, για από καλοσύνη στα οικονομικά του κράτους, λες να πάρω λεφτά, να τους δώσω 120 άμα είναι. Άμα είναι να πάρω κανένα, μαζέψω κανένα φράγκο, 120. Και έτσι νόμιζα ότι είχαν σκεφτεί οι Κυριάκοι, οι δύο, ο ένας και ο δύο, ο Μητσοτάκης και ο Πιερακάκης. Αλλά φυσικά έκανα λάθος. Ήταν πολύ απλοϊκή η σκέψη μου. Δεν θα μπορούσαν δύο τόσο μεγάλα μυαλά να σκεφτούν κάτι τόσο απλοϊκό. Βάλτε τους 120 δόσεις να μπορέσει ο κόσμος να πληρώσει. Βάλανε και κόλπο μέσα. Βάλανε όρο, Νίκο. Το ξέρεις τον όρο?
4: Όχι.
0: Δεν ξέρεις το. Λοιπόν, 120 δόσεις για όποιον δεν έχει να πληρώσει το δημόσιο, τις δίνουμε. Αλλά δικαίωμα να μπει σε αυτή τη ρύθμιση των 120 δόσεων έχουν μόνο.
4: Με ένα μάτι, τι.
0: Με ένα μάτι θα ήταν καλά. Όσοι τα τελευταία δύο χρόνια είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους.
4: Άμα είμαι.
0: Θέλω να πω, ποιος το σκέφτηκε αυτό. Αυτό είναι. Είναι σαν να φτιάχνεις κλινική αποτοξίνωσης, να φτιάχνεις ένα πρόγραμμα για αποτοξίνωση από τα ναρκωτικά και να βγαίνει η κυβέρνηση. Να μην φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα για τους τοξικοεξαρτημένους να αποτοξινωθούν. Αλλά δικαίωμα ένταξη σε αυτό το πρόγραμμα έχουν μόνο όσοι τα έχουν κόψει τα ναρκωτικά.
4: Δύο χρόνια καθαρή.
0: Δύο χρόνια καθαρή. Άμα δεν είσαι δύο χρόνια καθαρή. Μα εγώ που είμαι το. Α, όχι, εσύ δεν. Τι είσαι τώρα, κάνεις ναρκωτικά τώρα. Όχι, δεν μπορείς να μπεις στο πρόγραμμα, απεξάρτηση εσύ. Όχι. Καθάρισε πρώτα και μετά έλα να μπεις στο πρόγραμμα απεξάρτηση. Είναι τέτοιο επίπεδου ιδέα. Δηλαδή, το σκέφτομαι στο Υπουργικό Συμβούλιο να είναι και οι δύο Κυριάκοι ο ένας δίπλα στον άλλο, να κάθονται και άλλοι υπουργοί και να λέει, ξέρω εγώ, κάποιος, να κάνουμε τις 120. Να κοιτιώνται οι Κυριάκοι και να λέει ο ένας, να τους κάνουμε, αλλά να βάλουμε και κάτι. Τι να κοιτάνε. Θα τους βάλουμε. Να πρέπει να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους, θα μαθαίνουν να μπουν. Φαντάζομαι τους άλλους στο Υπουργικό Συμβούλιο που θα τους κοιτούσαν έτσι τους Κυριάκους. Με δέος εννοώ, από θαυμασμό, γιατί αυτό δεν το σκέφτεσαι εύκολα. Πρέπει να είσαι χοντρός φάρσερ. Δεν είναι. Αυτά είναι φάρσες που δεν τις πιάνει εύκολα ο απλός άνθρωπος. Να πει, άκου τι σκέφτηκαν, παιδιά. Και θα καμάρωσαν κιόλας. Να είπανε, μπράβο. Πες, δεν το δίνω. Ή ακόμα καλύτερα, δηλαδή, αν θέλανε, θα ήταν πιο βοηθητικό αν λέγανε στις 120 δόσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής όπως όσοι έχουν ανάμεσα. Ή όσοι είναι ανάμεσα σε ένα 70 και ένα 85. Πιο πολλούς θα μαζεύει έτσι.
4: Με το αλλά... γράμμα Α.
0: Ναι, μπράβο. Ή όσοι το όνομά του αρχίζει από το γράμμα Ξ. Ή θα κάνουμε κλήρωση. Θα γίνει μια τεράστια λοταρία και όσοι οι 10.000, 20.000 πρώτοι που θα κληρωθούν, αυτοί θα βγουν σε 120. Πολλοί πες προσεχάνε. Αυτό θα είχε μεγαλύτερη λογική από το για να μπει στη ρύθμιση των χρεών για όσους έχουν χρέη στο δημόσιο και δεν πληρώνουν το δημόσιο, θα πρέπει να σε εντάξεις τις υποχρεώσεις σου απέναντι στο δημόσιο τα δύο τελευταία χρόνια. Δηλαδή, είναι περίεργο κάπως. Βέβαια, στο εντάξει τις υποχρεώσεις σου περιλαμβάνεται και κάποια ρύθμιση, αλλά και πάλι. Δηλαδή, θέλω να πω, αν κάποιος χρωστάει και θέλει να πληρώσει, λέμε για αυτούς που θέλουν, το ξαναλέω. Αυτός που δεν θέλει, 500 δόσεις να του βάλεις, δεν θα πληρώσει. Αν κάποιος όμως θέλει να πληρώσει, θέλει όσο το δυνατόν περισσότερες δόσεις και 120 θα ήταν ένα καλό κίνητρο. Σου λέει, εντάξει, το επιτόκιο είναι στο Θεό. Αλλά τέλος πάντων, μέρα τα έχουμε όλα δικά μας, να μην χρωστούσες στο τέλος.
4: Δυσκολευόταν πριν.
0: Ναι.
4: Σίγουρα θα καθυστερούσε κάποιες δόσεις.
0: Εννοείται. Ή λέει ψέματα. Δηλαδή, ίσως θέλει να πιάσει τους ψεύτες. Να διευκολύνει τους ψεύτες. Αυτούς που λέγανε, εντάξει, τα πληρώνω τώρα αυτά. Τα άλλα τα αφήνω. Θα δούμε τι θα γίνει. Δηλαδή, ρε Κυριάκη. Τέλος πάντων, οι 120 δόσεις ήταν πρόταση της αντιπολίτευσης, αλλά η αντιπολίτευση είναι μακριά, παιδιά. Είναι πολύ πίσω. Είναι 15 μονάδες πίσω και δεν την ακούει ο Κυριάκος 2.
5: Στις 120 δόσεις, στην ουσία, δεν ήρθατε στις δικές τους προτάσεις, γιατί αυτό λένε.
6: Δεν νομίζω ότι είναι προτάσεις της αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι είναι προτάσεις σε κάποια πράγματα της κοινωνίας και των εμπόρων και των ανθρώπων της αγοράς. Εμείς μαζί τους μιλάμε.
0: Η αντιπολίτευση είναι πολύ πίσω. Πού να την ακούμε τι λέει. Εμείς είμαστε 30, αυτοί είναι 15. Δεν ακούγονται, φωνάζουν, δεν ακούμε τίποτα. Τους λέμε φωνάξτε βρε πιο δυνατά, δεν ακούμε. Και έτσι δεν είχαμε ακούσει. Φυσικά ήταν πρόταση της αντιπολίτευσης και κακώς ο Κυριάκος 2 δεν το αναγνωρίζει, γιατί θα μπορούσε να πει ναι, ήταν πρόταση της αντιπολίτευσης, αλλά το κόλπο με αυτούς που πρέπει να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του είναι δικό μας. Οπότε δηλαδή το ζουμί, το ωραίο πράγμα από τη ρύθμιση είναι πάλι ανήκει στους Κυριάκους. Οπότε θέλω να πω, δεν είχε λόγο να μην αναγνωρίσει έστω και κάτι λίγο στην αντιπολίτευση. Διαφήμιση.
7: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω το κεμπάπ, το μπλ***, δηλαδή.
0: τόσο θα γίνει άμα πήγε. Τέλος πάντων, ο Άδωνης πολλές διαφημίσεις και πολύ γυαλιστερός. Πρέπει να βάζει πολλές κρέμες, παιδιά. Να πούμε. Είναι, όπου τον βλέπεις, εγώ στην αρχή νόμιζα ότι ήταν ο άνθρωπος υδρώνει εύκολα. Τον βάζουμε στη ζέστη, σε χαλάσει το, με αυτό το πουλμανάκι που κάνει τις περιοδίες του, έχει χαλάσει το air condition και βγαίνει υδρωμένος. Μετά λέω, ρε εσύ, αυτός θα βάζει αλυφές, από που πήγαινε και διαφήμιζε την άλλη που τις έφτιαχνε. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, θυμάσαι πως τελειώνει το Devil's Advocate με τον Keanu Reeves και τον Al Pacino που είναι ο σατανάς. Λέει, ματαιοδοξία, η αγαπημένη μου αμαρτία. We'd like to know a little bit about you for our files. Αυτά τα λέτε στο παράδειγμα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή? Εγώ. Είναι απαράδεκτα αυτά. Πώς τολμάτε, κύριε? Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Κοντζάμι υπουργός υγείας, άνθρωπος που ασχολείται με τα ελληνικά, να μην ξέρετε ότι δεν παίρνουμε τον μπάφο, αλλά τον κάνουμε ή τον καπνίζουμε. Για όνομα του Θεού. Δηλαδή, πού ζείτε? Άκου, λέει, αν έχετε πάρει κανένα μπάφο, τι διάολο. Τέλος πάντων, ξενερουά, έτσι να πούμε, sorry Άδωνη, αλλά δεν παίρνουμε μπάφο, για όνομα του Θεού.
4: Πίνουμε. Κάποιοι λένε και πίνουμε.
0: Πίνουμε, πίνω, σωστό, και πίνω μπάφο, είναι σωστό. Παίρνω δεν είναι. Δεν έχει στην ιστορία της ελληνικής γλώσσας η φράση «έλα να πάρουμε ένα μπάφο» δεν έχει υποθεί ποτέ. Έτσι. Οπότε λογικό, ξεσηκώθηκε ο κόσμος, σου λέει τι είναι αυτό το πράγμα, που παίρνουμε μπάφο. Μα και εγώ όταν τα άκουσα λέω είναι απαράδεκτο αυτό. Η Ακρίτα θύμωσε πιο πολύ από όλους, παιδιά. Και λογικό, η γυναίκα είναι σεναριογράφος από νόπερας, είναι με τις γλώσσες. Δημοσιογράφος. Το δημοσιογράφος δεν το λέω συχνά γιατί βάζω αυτά τα πιο καλά. Δεν θέλω να πω για τη γυναίκα να μου λέω ότι είναι δημοσιογράφος. Και τη ζήτησε λογοκρισία στον υπουργό.
8: Πρέπει να βγάλει ανακοίνωση η ΕΣΥΕΑ και να παροτρύνει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο, ιδιωτικές εταιρείες είναι τα κανάλια, να του κόψουν την κάνουλα της πληροφόρησης και της ενημέρωσης. Να τελειώνουμε με αυτό.
0: Να τελειώνουμε με αυτό. Άκου, πουλάει και λέει ότι θέλει, λέει η συνοδοιπόρος του Πολάκη. Να τελειώνουμε. Μα λέει πράγματα που με εκνευρίζουν εμένα, δεν γουστάρω. Να βγάλει η ΕΣΥΕΑ ανακοίνωση. Που θα μπορούσε κιόλας η ΕΣΥΕΑ, απορώ πως δεν το έχει κάνει. Θυμίζω ότι η ΕΣΥΕΑ είναι το συνδικαλιστικό όργανο το οποίο έχει διαγράψει τον Άρη τον Πορτοσάλτε, ναι, επειδή ο άνθρωπος έλεγε ότι στο δημοψήφισμα είναι καλύτερο να ψηφίσουμε ναι. Η γραμμή της ΕΣΥΕΑ όμως θα φαίνεται ήταν όχι. Και οπότε διαγράφει, γιατί είπε την άποψή του. Μιλάμε για φοβερά πράγματα. Οπότε είναι λογικό ότι απευθύνεται στην ΕΣΥΕΑ η Ακρίτα. Σου λέει αυτοί είναι ικανοί να το κάνουν, δεν θα κολώσουν. Εν πάση περιπτώσει, και δεν είναι και λογοκρισία, παιδιά, να το πούμε.
8: Δεν είναι λογοκρισία αυτό. Είναι αυτοπροστασία του κλάδου μας και αυτοπροστασία της αξιοπρέπειάς μας, της επαγγελματικής πια.
0: Μάλιστα. Ποιος κλάδος πρώτα απ' όλα είναι, γιατί έχω μπερδευτεί, είναι των βουλευτών, είναι των σεναριογράφων, σαπουνοπερών, των δημοσιογράφων, όποιος θέλει. Εν πάση περιπτώσει, είναι αυτοπροστασία, δεν είναι λογοκρισία. Όλες οι λογοκρισίες είναι αυτοπροστασία των λογοκριτών, παιδιά, να πούμε. Δεν υπάρχει κάθε λογοκρισία, αυτοπροστασία είναι. Αυτοπροστατεύεται ο λογοκριτής και λέει αυτός δεν θα μιλάει. Ακόμα και αν είναι εκλεγμένος, δεν πειράζει αυτός να μην μιλάει, γιατί δεν γίνεται πια.
8: Δεν μπορούμε να καθόμαστε και να τρώμε κουβάδες με μην πω τι έχουν μέσα στα μούτρα και εμείς αυτό να το δεχόμαστε. Δεν γίνεται πια.
0: Εντάξει, μην ξαναμιλήσετε. Πώς κάνετε έτσι? Είναι, ας πω, ο καθένας βέβαια περιορέξιος, κολοκυθόπιτα. Είναι άσχημο το ότι αυτό με τον μπάφο του Γεωργίου, θα εξηγήσω ποιο είναι το άσχημο. Δεν είναι ότι είπε τη λέξη μπάφο που βγήκαν διάφορες παρθένες και λέγανε «Α, είπε μπάφος» στον αέρα. Το άσχημο και το προβληματικό είναι, καταρχήν έκανε όντως πλάκα και ειρωνεύτηκε την ερώτηση. Είναι άσχημο όταν ένας πολιτικός έχει την άνεση να ειρωνευτεί με αυτόν τον τρόπο μια ερώτηση δημοσίως. Δείχνει ότι δεν τον νοιάζει και τίποτα. Και είναι άσχημο να μην τον νοιάζει και τίποτα έναν υπουργό. Και αυτό είναι άσχημο. Δεν είναι βέβαια για λογοκρισία που θα ήθελε η συντρόφισσα Έλενα, αλλά καλό δεν είναι. Υπάρχει όμως νομίζω κάτι που ενοχλεί τους συντρόφους πολύ περισσότερο από τους μπάφους. Και είναι αυτό.
9: Ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα. η βαλίτσα που λέει συνέχεια αξιωματούχος δεν είναι βαλίτσα που έχει μέσα ούτε φανέλες, ούτε φυλάδια, ούτε διαφημιστικά, ούτε λεφτά του θέλουν του ανθρώπου. Και το ξέρουμε αυτό, γιατί έχουν ανοίξει τα αρχεία Βενεζουέλα, ξέρουμε ότι χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα φιλικά στην Ευρώπη. Το λένε τα δικά του έγγραφα. Ότι στέλναν λεφτά, ξέρουμε ότι είχαν στείλει λεφτά στους Ποδέμος, προφανώς είχαν στείλει λεφτά και στον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Χαμός μετά από αυτή τη δήλωση του Άδωνη δεν έγινε. Δεν κουνήθηκε φίλο, παιδιά. Βγήκε ο Υπουργός Υγείας και είπε ότι πρώην Πρωθυπουργός και αρχηγός ενός κόμματος που στις δημοσκοπήσεις είναι καταϊδρωμένο αλλά δεύτερο, πήρε λεφτά από ξένη χώρα, ότι χρηματίστηκε από ξένη χώρα. Και δεν κουνήθηκε φίλο, ρε παιδάκι μου. Ούτε όχι ότι δεν απάντησε ο Αλέξης μας. Ο Αλέξης μας δεν μας είχε απαντήσει και που έχει βρει τα λεφτά τώρα για να κάνει το κόμμα. Οι δημοσιογράφοι τίποτα, σαν να μην υπόθηκε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Κάπου πάει ο νους μου. Δεν θα σας κρύψω ότι κάπου πάει ο νους μου, αλλά δεν είμαι και βέβαιος. Θέλω να πω, είναι περίεργο όμως, θα το αναγνωρίζετε κι εσείς. Είναι, βγαίνει ο Υπουργός Υγείας και λέει χρηματίστηκε και το λέει βασιζόμενος σε ρεπορτάζ που έγινε, που έκανε ο Ιάσον Πιπίνης, σε μαρτυρίες αξιωματούχων της Βενεζουέλας και λέει ο Τσίπρας χρηματίστηκε από ξένη χώρα. Ο Τσίπρας δεν απαντάει ούτε καν μια κάτι να βγάλει, να πει ψεύδεται ο κύριος Γεωργιάδης. Με το γνωστό του τρόπο να πει διάφορα αυτά που λένε για τον Γεωργιάδη όταν μιλάει. Οι δημοσιογράφοι, τίποτα. Μούγκα. Έρχονται τα μήνυόν τους στις εκπομπές και δεν τους ρωτάνε. Ρε, εσύ είπε κάτι για τον πρόεδρό σου, ότι χρηματίζεται από ξένη χώρα. Αυτό θα πρέπει να είναι το πρώτο θέμα, μέχρι κάποιος να απαντήσει. Και η απάντηση είναι, ή θα βγει ο Αλέξης να πει. Το πρώτο πράγμα καταρχήν αγωγή. Σου λέει κάποιος ότι χρηματίστηκες από ξένη χώρα και εσύ κάθεσαι και τον κοιτάς. Θέλω να πω. Κάτι κάνεις, αντιδράς κάπως. Περίεργα, πολύ περίεργα όλα αυτά τα πράγματα και το ψάχνουν και οι δημοσιογράφοι περισσότερο. Και όχι μόνο Πιπίνης και άλλοι. Ψάχνουν να δουν τι είναι αυτό. Είναι φοβερή η καταγγελία. Δεν έχει ξυλόλιο. Εντάξει, το αναγνωρίζω. Δεν έχει ξυλόλιο, οπότε τι να την κάνει ο δημοσιογράφος την έρευνα, άμα δεν υπάρχει ξυλόλιο στη μέση. Δεν είναι, άμα δεν υπάρχει κάτι μεταφυσιολογικό, κάτι περίεργο. Τι να, χρηματίστηκε ο πρωθυπουργός από ξένη χώρα. Σιγά, λέω, τι μπορεί να σκέφτονται. Οπότε αυτό είναι το.
10: Κατά αυτά τα λέτε στο παράδειγμα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή.
0: Όχι, κυρία μου, είμαι μεγάλος άνθρωπος πια. Δεν είμαι για αυτά. Έχουν περάσει τα χρόνια, Άδωνη. Αλλά είπαμε, δεν παίρνουμε μπάφο, κάνουμε, καπνίζουμε ή πίνουμε. Έτσι, Άδων, την επόμενη φορά, για να το ξέρεις, δεν είναι, μη σου πει κανένας να πάρουμε κανένα μπάφο, μην πας. Άμα σου πει έλα να πάρουμε μπάφο, μην πας, άλλο πράγμα θα θέλει.

0: Λοιπόν, MedWatch. MedWatch, το καινούριο app του Υπουργείου Υγείας, το οποίο μας λέει ποιοι γιατροί μπορεί να είναι απατεώνες. Δηλαδή είναι αυτούς που ξέρει το Υπουργείο ότι είναι απατεώνες, αλλά δεν θέλει να τους πειράξει καθόλου το Υπουργείο και σου λέει κάνε σου κανόνισε την πορεία σου. Εγώ σου λέω ότι αυτοί είναι απατεώνες. Από εκεί και πέρα, άμα θες, εσύ πας. Δεν απαγορεύω τους απατεώνες. Γενικά είναι η στάση της κυβέρνησης. Παντού ισχύει αυτό, από ό,τι έχω καταλάβει στην κυβέρνηση. Δεν απαγορεύονται οι απατεώνες. Το πολύ πολύ να σου πούμε ότι αυτός μπορεί και να είναι. Μέχρι εκεί. Βέβαια, πώς γίνεται κάποιος να μπορεί και να είναι και να έχει την άδεια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Πώς δεν γίνεται. Απατεώνας χωρίς την άδεια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τι απάτη να κάνει. Θα τον καταλάβουν αμέσως. Ενώ με τη σφραγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών η απάτη, έχει και άλλα έσοδα, άλλη χάρη, έχει. Κινείται πιο πολύ το πράγμα. Λέγομαι γιατρός. Ο ιατρείο, κανονικό εδώ, εγκεκριμένο από τον Ιατρικό Σύλλογο. Τέλος πάντων, το MedWatch μίλησε γι' αυτό ο νέος εκπρόσωπος τύπους του Υπουργείου Υγείας, ο συναγωνιστής Πουλής. Αν θυμάστε, ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο συγκρούονταν ο Πολάκης. Του έκανε διαφορμηνίστητε, τις κέρδισε όλες, τις έχασε, τα έχασε όλα ο Πολάκης. Τον δίωξε ο Πολάκης, του έκανε πολλά άσχημα πράγματα του Πουλή ο Πολάκης. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης τον πήρε στο εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας. Λάθος κατά τη γνώμη μου. Ο άνθρωπος υπέφερε πολύ πραγματικά, αλλά αυτός δεν είναι λόγος να εκπροσωπήσει το Υπουργείο Υγείας. Δεν να πω, είναι δύο ξέχωρα πράγματα το ένα από το άλλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ό,τι θέλει κάνει. Υπουργοί, κυβέρνηση είναι χωρίς αντιπολίτευση, κάνουν ό,τι γουστάρουν. Αφού δεν έχουν αντιπολίτευση, εν πάση περιπτώσει, βγήκε ο εκπρόσωπος ο νέος του τύπου του Υπουργείου και μας είπε για το MedWatch.
1: Το MedWatch, θέλω να σας πω, δεν είναι κάτι το οποίο το φτιάξαμε μέσα σε λίγες ημέρες. Γιατί αν είχε γίνει μέσα σε λίγες ημέρες θα ήταν πολύ εύκολο να γίνει.
0: Και η κυβέρνηση είναι μόνο για τα δύσκολα. Δεν αντέχει τα εύκολα, παιδιά. Εν πάση περιπτώσει, λίγες πρέπει να ήταν... Πολύ λίγο, ώρες μετά, 10-15 ώρες μετά, στην εκπομπή Ατέριαστη, ο ψυχίατρος Παπαδημητριάδης, που ήταν καλεσμένος του Γιάννη και του Χρήστου, είπε ότι στο LinkedIn ο κατασκευαστής του MedWatch γράφει ότι φτιάχτηκε μέσα σε λίγες μέρες. Θα μου πείτε, ξέρει καλύτερα ο κατασκευαστής και δεν ξέρει το Υπουργείο. Καλά, εννοείται. Σιγά μην ξέρει ο κατασκευαστής καλύτερα από το Υπουργείο. Τα ακούσαμε κι αυτό. Αλλά το καταθέτω κι αυτό στη συζήτηση. Και παιδιά, να σας πω κάτι τώρα. Αν ήταν εύκολο, θα το κάμανε κι άλλοι.
1: Είναι κάτι το οποίο ως εργαλείο είμαστε η πρώτη χώρα διεθνώς που το χρησιμοποιεί. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι κάτι εύκολο. Αλλιώς θα το είχαν κάνει κι άλλοι και ενδεχομένως πριν από εμάς.
0: Ναι, μπορεί οι άλλοι να μην το κάνουν γιατί τους μπαγλαρώνουν τους απατεώνες τους. Δεν χρειάζεται να φτιάξουν app για να σου λένε αυτός είναι απατεώνας, πρόσεχε. Μπορεί να σε προστατεύουν από τον απατεώνα κανονικά. Δηλαδή θεσμικά. Πώς να πούμε, με τον τρόπο που μια πολιτεία προστατεύει από τους απατεώνες. Βάζοντας μια ταμπέλα έξω από το ιατρείο του, λέγοντας απατεώνα. Όχι με αυτά τα γράμματα, λέει πλασίμπο. Εδώ, αυτό που πουλάει αυτός δεν αναγνωρίζεται από την ιατρική επιστήμη. Λέω, μπορείς να κάνεις και τέτοια που είναι πιο αποτελεσματικά, αλλά ίσως επειδή είναι πιο αποτελεσματικά δεν είναι καλά και δεν υπάρχει και η δυνατότητα να πας σε μια εταιρεία να της πεις, δεν μου φτιάχνεις ένα app. Διαφήμιση.
2: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω το κεμπάπ από τον μπλ***.

0: Λοιπόν, πρέπει αυτό να κλείσουμε αυτήν την ώρα με αυτό, με το χαιρετισμό. Δεν ξέρω ποιο υπουργείο είναι, δεν έχω καταλάβει ακόμα ποιο υπουργείο είναι. Αλλά παιδιά, στο πλαίσιο των απευθείας αναθέσεων, δημοσιεύτηκε στη Διάβια, δεν έχω βρει ακόμα ποιο υπουργείο είναι. Θα τα βρούμε όλα, θα τα βρούμε και τα υπουργεία και όλα. Θα το έχετε ακούσει ίσως σε μια-δυο εκπομπές ως αστιάκι. Στην πραγματικότητα είναι από τα πιο σοβαρά πράγματα που μπορεί να συζητήσει κανείς. Δόθηκαν απευθείας ανάδεση σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, ορίμανσης έργων και σύνταξη τεχνικών δελτίων. Και κοιτάς έτσι. Τίποτα, με 16.000 τώρα είναι σιγά. Σιγά τώρα. Πόσες ώρες ήταν στα δωμάτια, πόσα δωμάτια ήταν στο... Ενώ πόσες συμβουλές πήρανε από το... Αχ, ωραίο πράγμα οι απευθείας αναθέσεις, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, ημίχρονο, μετά και πάλι μαζί.
1: Να, θα τα λέτε σοβαρά τώρα, πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, πείτε στην εκπομπή.

0: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
0: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και...
6: Star FM 93.
7: Σύγχρονη δόμηση.
8: Πλήρης ανακαίνιση.
7: Άψογα υλικά.
8: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
7: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
8: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
7: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
8: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
7: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
8: Και όλα γίνονται εύκολα.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
10: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24 610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
11: Central.
12: Central.
13: Central.
11: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
14: La gente está muy loca.
11: Και το πρωί και το βράδυ.
14: All day. All night.
11: Central και
15: φύγαμε.
14: All day. All night. All night. All night.
11: Central στη Γαλατινή.
7: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
16: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
17: Δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας χρειάστηκε να προχωρήσουν σε περίπου 20 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού ατόμων στα φέρμα Ιερά Πέτρας. Πρωτοκαλή προειδοποίηση ισχύει από σήμερα το μεσημέρι έως και το μεσημέρι αύριο για το Δωδεκάνησα, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα. Τοπικά πολύ θυελώδης βορειοανατολική άνεμη, ένταση 8 με 9 μποφόρ πνέουν στο Αιγαίο σήμερα ως το απόγευμα. Σε ισχύ παραμένει απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Για αργοσαρονικό δρομολόγιο εκτελούν μόνο ορισμένα συμβατικά πλοία. Τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να συνυπάρχουν και να εκτίθενται μαζί, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, μιλώντας στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Αντίθετα, πιστεύει ότι ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης και της ηθικής. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ο Παρθενώνας αποτελεί μια αυτοτελή και μια μοναδική περίπτωση, γι' αυτό δεν μπορεί να φυλακιστεί στα όρια νομικών τεχνικών ζητημάτων. Αφορά στην αποκατάσταση ενός οικουμενικού μνημείου, το οποίο παραμένει βία διαμελισμένο. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ της εταιρείας Fly Dubai αποπειράθηκε να διαπράξει τρομοκρατική επίθεση, ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Πρόσθεσε ότι ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον πιλότο με ένα τσεκούρι έκτακτης ανάγκης και αποπειράθηκε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Όπως έχει γίνει γνωστό, ο συγκυβερνήτης είναι υπήκοος Ομάν. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο να έδρασε κατόπιν εντολών τρίτων, προειδοποιώντας ότι όποιος εμπλέκεται θα πληρώσει βαρύ τίμημα. Συμφωνία οδικού χάρτη αμυντικής συνεργασίας υπέγραψαν η Γαλλία και η Τουρκία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, στόχος είναι η ενίσχυση των διμερών αμυντικών και στρατιωτικών σχέσεων. Το τουρκικό Υπουργείο προσθέτει ότι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών επιτεύχθηκε συμφωνία για την ενίσχυση του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών και τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για συνεργασία. Σε οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγους επεκτείνεται σταδιακά το MedWatch, η πλατφόρμα ελέγχου του Υπουργείου Υγείας. Δύο νέες περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτησης βάρος ηλικιωμένων καταγράφηκαν στην Αιτωλό Ακαρνανία. Οι απατεώνες προσπίθηκαν τους λογιστές και έπεισαν τα θύματά τους να συγκεντρώσουν χρήματα και τη μαλφή με πρόσχημα την ύπαρξη οφειλών προς την εφορία. Συνολικά κατάφεραν να αρπάξουν χρήματα και κοσμήματα αξίας άνω των 70.000 ευρώ. Νέες διαδηλώσεις για το δικαίωμα στη στέγαση έχουν προγραμματιστεί για σήμερα στη Μαδρίτη και σε άλλες ισπανικές πόλεις. Λόγω εκδηλώσεις πυρκαγιάς σε σπίτι υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Σαλαμινομάχων στο ρεύμα προς Καμαντερό από το ύψος της λεωφόρος Σαλαμίνο στην περιοχή της Σαλαμίνας. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κολωνάκι λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου και πρώτου επισκόπου Αθηνών Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός έκανε χθες το 3-3 στην Ευρωλίγα επικρατώντας 90-67 της Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center. Όλο το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League παίζει στην πλατφόρμα sportfmtv.gr. Αναλυτικά σήμερα στις 3 το μεσημέρι παίζουν Μύκονος Μπέτσον ΠΑΟΚ, στις 4 Κολοσσός Δόξα Λευκάδας και ΑΕΚ Μαρούση, στις 5 Προμηθέας Πάτρας Περιστέρη και στις 5.30 Καρδίτσα Άρης. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6.
17: Μέρος στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός έκανε χθες το 3-3 στην Ευρωλίγα επικρατώντας 90-67 της Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center. Όλο το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League παίζει στην πλατφόρμα sportfmtv.gr. Αναλυτικά σήμερα στις 3 το μεσημέρι παίζουν Μύκονος Μπέτσον ΠΑΟΚ, στις 4 Κολοσσός Δόξα Λευκάδας και ΑΕΚ Μαρούση, στις 5 Προμηθέας Πάτρας Περιστέρη και στις 5.30 Καρδίτσα Άρης. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από

0: αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά 8 με βαθμία εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο, στα δυτικά και βόρειο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν στα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 24 βαθμούς. Την Κυριακή οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
1: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
7: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
8: Τι κάνεις?
9: Καλά, με χαρά.
8: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
10: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
11: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
12: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
13: Εμείς έχουμε όραμα.
14: Οπα!
15: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταίες δεκαετίες.
16: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
17: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
18: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
19: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε, βαζί ακόμα Μητσοτάκης.
20: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αμνόητος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο, στο τρίτο μέρος δηλαδή, του Σαββατιάτικου ό,τι να είναι, της εκπομπής ενισχυτικής διδασκαλίας, της οποίας τον ήχο ρυθμίζει ο Νίκος Χατζιωαννίδης. Αν δεν είναι καλός ο ήχος, ξέρετε ποιος θέει. Αν δεν σας αρέσουν αυτά που λέω, πάλι ο Νίκος θέει.
1: Εννοείται,
0: το σημαντικό είναι να μην φταίω εγώ. Από εκεί και πέρα τον Νίκο έχω απέναντί μου. Αν είχαν άλλο, θα έριχνα αλλού την ευθύνη. Δεν έχω πρόβλημα. Το έχω δει να το κάνει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, έχω μάθει από τους καλύτερους. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε το δεύτερο ημίχρονο με μια κυρία, μια γνώριμη της εκπομπής. Είναι η κυρία που μας έχει μάθει να μιλάμε με τις πέτρες. Η κυρία που μας έχει μάθει να μιλάμε με τις πέτρες. Από τότε παίρνουμε βράχο και κάθομαστε, πιάνουμε την κουβέντα. Καλύτερο από άνθρωπο, γιατί δεν αντιμιλάει ο βράχος. Ενώ άνθρωπο να του πεις κάτι, μπορεί να σου πει τι βλακίες είναι αυτές που λες. Ενώ η πέτρα θα κάθεται εκεί, θα σ' ακούει.
1: Δεν είναι αυτή με τα κόπρανα.
0: Όχι. Όχι. Όχι. Αλλά ναι. Θα καταλάβεις τι εννοώ. Δεν χρειάζεται εγώ να πω πολύ περισσότερα. Θα μας πει η ίδια η κυρία της Πέτρας. Χαίρετε, πείτε μας τι σας συνέβη σήμερα.
2: Σήμερα περπατούσα στον δρόμο και άρχισα να κλαίω.
0: Γιατί?
2: Κάποια στιγμή.
0: Γιατί, πουλάκι μου?
2: Συνδέομαι πάρα μα πάρα πολύ με τη γη και να συνειδητοποιώ το πόσο
0: εγκομμένοι
2: είμαστε από τη γη.
0: Συγγνώμη, τώρα εντάξει, το καταλαβαίνω και εγώ. Αν ξαφνικά είχα αρχίσει να βγάζω ρίζες και να συνδέομαι, θα έκλαιγα, θα χεζόμουν εγώ κιόλας. Δεν θα έκλαιγα, θα ούρλιαζα από το φόβο μου. Θα προσπαθούσα να δω μια ανεφιάλτη. Βλέπω, ξυπνάω. Άκου, λέει, να συνδέθηκε με τη γη. Μάλιστα. Και τι άρχισες να κάνεις με το που συνδέθηκες με τη γη?
2: Άρχισα να βλέπω τα σκουπίδια.
0: Τα σκουπίδια άρχισα.
2: Και να σκέφτομαι τους ανθρώπους που μαζεύουν τα σκουπίδια.
0: Τι
2: κάθε
0: λες?
2: Μέρα.
0: Ναι.
2: Που όποτε ακούω ένα σκουπιδιάρικο έξω, ένα απορριμματοφόρο έξω το σπίτι, πραγματικά.
0: Κλαις.
2: Ευλογώ και ευχαριστώ αυτούς τους ανθρώπους που μαζεύουν τα σκουπίδια μου.
0: Μπράβο,
2: τα σκουπίδια σου, τα κόπρανά σου.
0: Όπα. Όπα, όπα. Εντάξει, περιορέξω σκολοκυθόπιτα, αλλά εγώ πάω στη λεκάνη. Έχω καμπινέ σπίτι. Δηλαδή δεν μου αρέσει να τα κάνω στο πεζοδρόμιο σαν το Ζάχο ή στο παρτέρι. Ούτε του Ζάχου το αρέσει στο πεζοδρόμιο. Θέλει χώμα. Και να κρύβεται. Για να μην μπορούμε να τα πάρουμε. Γιατί έχει δει ότι τα μαζεύουμε. Λέει, τα κακά μου θα τα κάνω κάπου και δεν μπορεί να έρθει να τα πάρει. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι περιορέξω σκολοκυθόπιτα, αλλά τα κόπρανά μου δεν τα μαζεύουν αυτοί που καθαρίζουν τα σκουπίδια. Φροντίζω τους ανθρώπους, τους πετάω τα άλλα μου. Τα παίρνει το νερό. Τα άλλα. Παρατηρώ ότι έχετε μία μανία κάπως με τα κακά, να πω έτσι και με τα.
2: Είναι τα πράγματα που σε έχουν θρέψει. Είναι τα πράγματα τα οποία. Σου έχουν δώσει πάρα μα πάρα πολλά συστατικά. Τα σκουπίδια, τα απορρίμματα.
0: Δεν τρέφομαι, δεν τρώω. Θέλω να πω, πολλές φορές τρώω junk. Δεν λέω όχι. Αλλά μάλλον λέμε άλλα πράγματα. Δηλαδή, έχω φάει και φαγητό και μου έχουν ρωτήσει πώς ήταν αυτός κατά. Αλλά μάλλον δεν εννοούμε το ίδιο. Δεν έχουμε τις ίδιες εμπειρίες. Εν πάση περιπτώσει, εσείς τελικά τι προτείνετε? Γιατί έτσι όπως μιλάτε για τα. Ας πούμε τα απορρίμματα γενικά και τις ακαθαρσίες, τι να τις κάνουμε, να μην τις πετάμε κιόλας, να μας μπείτε σε λίγο?
2: Δεν είναι πετάω. Πέτα το με ευλογία. Άφησέ το με ευλογία.
0: Ευλογητός ο Θεός.
2: Αυτός έχει. Ναι. Σου έχει δώσει τόσες πολλές βιταμίνες, σου έχει
0: χαρές.
2: Δώσει τόσα πολλά συστατικά, ναι. Και ακόμη και σε συναισθηματικό επίπεδο όλα, ναι. Σου έχουν δώσει τόσα πολλά, όλες οι καταστάσεις, όλες οι εμπειρίες, ναι. Όλες οι σχέσεις σου έχουν δώσει τόσα μα τόσα πολλά.
0: Πώς πήγαμε από τα κόπρανα στις σχέσεις? Όχι ότι, ότι αποκλείονται για όλους τους ανθρώπους, αλλά θέλω να πω είναι κάπως ειδικά γούστα. Αυτά δεν κρίνουν, είναι συμπεριληπτική η εκπομπή. Να πετάμε με ευλογία. Πηγαίνει στον κάδο με τη σακούλα των σκουπιδιών. Ευλογητός ο Θεός. Μακάρι η πτωχή το πνεύμα. Παπ τη σακούλα μέσα. Δεν είναι εντάξει. Ναι, εντάξει, μπορώ να το δεχτώ. Μπορώ να το δεχτώ. Εν πάση περιπτώσει, είναι σημαντικά όλα αυτά που μιλάμε, έτσι, τα κακά, τα σκουπίδια, όλα αυτά.
2: Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι όλα αυτά, το να τιμούμε, να τιμούμε το έντερό μας, να τιμούμε τα κόπρανά μας, να τιμούμε τα απορρίμματά μας, να τιμούμε τα πάντα.
0: Τι να τιμούμε. Έλα Παναγία μου. Δηλαδή, τέλος πάντων, εγώ προτιμώ να πατάω το κουμπί και να τρέχει το νερό. Αλλά μπορεί να κάνουμε και καμιά τελετή, άμα είναι.
1: Να τη δεις πριν.
0: Ναι, να δεις. Ω, σε τιμώ, μεγάλη κουράδα. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ για όσα μου έχει χαρίσει. Τέλος πάντων. Μα εντάξει, είναι απόψεις αυτά. Κάτι για το τέλος έχετε να πείτε.
2: Όλα είναι κύκλο. Και μέσα στον κύκλο.
0: Ήταν η αναβίση σε ένα κύκλο.
2: Είναι ιερά. Δεν μπορείς τα κόπρανα να τα έχεις και να τα ιδιάζεις και να έχεις το φαγητό ή να έχεις το οτιδήποτε άλλο. Wow. Να το έχεις σαν κάτι. Wow.
0: Μπράβο, έλατε. Wow. Πάει ο άλλος και λέει: πω, πω, τι φαγητά είναι αυτή και συχαίνεται τα κακά. Αν είναι παιδιά δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Σιγά. Έχει μια διαφορά στην επεξεργασία είναι. Δεν είναι. Και λέει ο άλλος φαγητάρα, κακά. Γιατί ρε, πες και να, πω πω τι κακά είναι αυτά Παναγία μου, νόμι μου τρέχουν τα ζάλια. Δεν μου φτιάξε ένα σκατός.
1: Ένα στο φούρνο.
0: Τι έχουμε σήμερα, σκατίτσιο. Έλα βρε, ανοίχτε βρε τα μάτια σας που είστε όλοι κολλημένοι να πούμε. Για όνομα του Θεού, για όνομα του Θεού.

0: Λοιπόν, και μετά από αυτό το δυσάρεστο, τη δυσάρεστη συζήτηση, ζητώ συγγνώμη, αλλά η ενημέρωση πάνω απ' όλα, παιδιά, έτσι. Είναι δύσκολη δουλειά η δημοσιογραφική. Αλλά κάποιος πρέπει να την κάνει.
1: Είναι βρώμικη
0: δουλειά. Είναι βρώμικη, μπράβο, είναι βρώμικη δουλειά, αλλά κάποιος πρέπει να την κάνει. Λοιπόν, πάμε στη Νέα Δημοκρατία και στους βουλευτές στελέχη που τους έχουμε μάθει, τους γνωρίζαμε από πριν, έχουν ξεσαλώσει. Βλέπουν ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση και σου λέει εδώ τώρα ανοίγουμε τον στόμα και λέμε ότι μας κατέβει βουλευτής Πιερίας, αν δεν κάνω λάθος, Κουλκουδίνας.
2: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη Λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη Λεωφόρο Συγκρού.
0: Είναι η αύξηση των καυσίμων που αντέχει η κοινωνία. Ο Κουλκουδίνας, εντάξει, φαρμακοποιός είναι ο άνθρωπος, δεν είναι επιστήμονας, οπότε δεν ξέρει ότι το τι βλέπουμε με τα μάτια μας δεν είναι ασφαλές κριτήριο για τη ζωή συνολικά. Γιατί αν ήταν το δικό μου κριτήριο, όπως είπαμε, θα το είχαμε σε προηγούμενα μαθήματα, θα έλεγα εγώ ότι περισσότεροι άνθρωποι στη δουλειά φοράνε ακουστικά. Γιατί εγώ αυτό βλέπω με τα μάτια μου. Και μου φαίνεται περίεργο να μην φοράει κάποιος ακουστικά στη δουλειά. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν το πιστεύω κιόλας. Λοιπόν, κάπως έτσι σκέφτεται ο Κουλκουδίνας. Να πούμε ότι είναι άλλο το αντέχω και άλλο το δεν με ενοχλεί. Γιατί κάποιος που μπορεί να έχει ξυλοκοπηθεί αγρίως και πολύ να έχει σπάσει τα παΐδια του, ας πούμε, δεν είναι πεθαμένος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι χέρι και άκρας υγείας. Κάπως έτσι, αν τα σκεφτεί λίγο ο Κουλκουδίνας, θα καταλάβει ότι αντέχουμε, δεν πεθαίνουμε από την πείνα. Παρότι λέει το Πασόκ και τα διάφορα κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν είναι και μια χαρά όλα που έχουν ακριβώς. Εκτός αν έχει ηλεκτρικό αυτοκίνητο, που δεν σε νοιάζει. Αλλά και ηλεκτρικό αυτοκίνητο να έχει, αγοράζει προϊόντα που μεταφέρονται με φορτηγά, με αεροπλάνα, με βαπόρια, με οτιδήποτε και αν μεταφέρεται το προϊόν σου, ξοδεύεται καύσιμο. Και αν το καύσιμο το οποίο ξοδεύεται για να μεταφερθεί το προϊόν που αγοράζει έχει ακριβίνει, αναγκαστικά αργά ή γρήγορα θα ακριβίνει και το προϊόν. Λοιπόν, είναι κι άλλο τη Νέα Δημοκρατία που έχει αυτή την αντίληψη, αλλά εντάξει, από αυτόν τον περιμένα, μην ο τσιάρα, παιδιά. Ο αποτυχημένος Υπουργός Δικαιοσύνης και Υπουργός Γεωργίας, ο οποίος πώς συμπεραίνει ότι τα πράγματα είναι μια χαρά, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Και κακώς πάει ο άλλος και λέει ελαφρύνσεις και τέτοια, αφού είναι μια χαρά τα πράγματα. Για ποιο λόγο λαμβάνονται μέτρα?
3: Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα αναγνωρίσω ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια. Όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια.
0: Ναι, τώρα πώς να το πεις αυτό? Εντάξει, μπορεί να μην ξέρει τα νούμερα τι σημαίνουν, να μην ξέρει να είναι αριστερός κατά βάθος και να μπερδεύεται με τους αριθμούς. Πριν 20 χρόνια ήταν 2006. Το 2006 πετούσαμε τα λεφτά από τα παράθυρα. Άνοιγαν παράθυρα και φεύγανε λεφτά. Τα αποτελέσματα αυτής της, του τρόπου ζωής και αυτής της αντίληψης, όχι μόνο ιδιωτών τρόπου ζωής, αλλά και του κράτους, κυρίως του κράτους, τα καταλάβαμε πολύ λίγα χρόνια μετά. Αλλά κίνηση είχε. Γινότανε χαμός. Καιγότανε το πελεκούδι. Όχι ότι τώρα ξαναλέω πεινάμε, αλλά δεν είναι κριτήριο το τι βλέπεις στην εθνική ο τσιάρας. Δεν είναι, δηλαδή, πώς να το κάνουμε? Δεν είναι κριτήριο. Είναι, καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει ανθρωπιστική κρίση. Δεν είμαστε για να έρχεται η ΟΗΕ και να στέλνει και ανόκρανους με τρόφιμα. Ναι, όντως. Αλλά από εκεί και πέρα, δηλαδή από αυτό καταλαβαίνεις ότι αυτά που λένε για λεφτά που τελειώνουν στις 10 του μηνός σε όλους είναι βλακεία. Αλλά αυτό δεν χρειάζεται να δεις κάτι. Το καταλαβαίνεις ότι είναι βλακεία και που τα ακούς. Αλλά εγώ βλέπω καλύτερα από το 2006, γιατί αυτό λέει ο Τσιάρης στην πραγματικότητα, όταν λέει περισσότερη κίνηση, ότι ζούμε καλύτερα από το 2006. Εδώ ζούμε καλύτερα, έχει μεσολαβήσει μια χρεοκοπία. Θα ήταν αδύνατο να ζούμε καλύτερα. Δεν φταίει κάποιος που δεν ζούμε καλύτερα. Χρεοκοπήσαμε. Οπότε σίγουρα δεν μπορεί να ζούμε καλύτερα από όσο ζούσαμε την περίοδο στην οποία οφείλεται η χρεοκοπία μας. Έτσι είναι, νομίζω, λίγο απλό. Αν και ο ίδιος ο Τσιάρας τι διαπιστώνει, παιδιά.
3: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
0: Υπερκατανάλωση παντού. Δεν έχουμε. Υπάρχει κατανάλωση μεγάλη. Πολύ. Σε πολλά πράγματα. Αγοράζουμε πολλά. Αλλά Τσιάρα, δηλαδή αυτό δεν το λες. Μόνο και μόνο επειδή σκέφτεσαι ότι θα υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που δεν. Και είσαι πολιτικός τώρα. Πας να ζητήσεις να πεις ψηφίστε με. Γιατί εγώ σας καταλαβαίνω. Υπερκατανάλωση παντού. Μα παντού. Ρε Τσιάρα, για όνομα του Θεού. Τέλος πάντων, να περάσει και ο κύριος Θεοχάρης.
4: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
5: Δηλαδή δεν είναι μηδέν.
0: Λοιπόν, εντάξει, καταλάβαμε. Είναι τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη και τα κόμματα που εκπροσωπούν τον εμμύρη. Θα του λέγαν στην αντιπολίτευση αν είχαν λίγο ετοιμότητα και τέτοια, αν του λένε «Α, τον κακομοίρη» και τα λοιπά. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Το ένα είναι ότι δεν έχουν μυαλό. Το δέχομαι. Αλλά και πάλι. Ο Άδωνης έχει μία εξήγηση.
5: Η δήλωση του κυρίου Τσιάρα και η δήλωση του κυρίου Κουλκοδίνα είναι σε μια προσπάθεια να αντιπαλέψουν μια υπερβολή από την άλλη μεριά.
6: Που τα βλέπουν όλα κατεστραμμένα.
5: Είναι μια χώρα κοινωνικής καταστροφής.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω πώς αντιπαλεύεται η ανοησία με ανοησία. Δεν γίνεται. Δηλαδή, αν ένας ανόητος δεν θα πει «Α, τώρα θα του δείξω εγώ. Θα γίνω κι εγώ ανόητος». Δηλαδή, δεν είναι ότι έτσι κερδίζεις. Απλώς λένε οι άλλοι, α, δύο ανόητοι. Ας το διάλογο και οι δύο που είστε ανόητοι. Λέω ότι μπορεί να σκεφτούν οι άνθρωποι όταν βλέπουν δύο ανθρώπους να λένε ανοησίες. Εγώ προσπαθώ να βρω άλλες εξηγήσεις. Μια εξήγηση είναι ότι έχουν δει ότι είναι πολύ μπροστά από τα υπόλοιπα κόμματα και σου λένε να το κάνουμε λίγο ενδιαφέρον, παιδάκι μου. Θα αρχίσουμε να λέμε πράγματα, να θυμώνει ο άλλος και να πει ας το διάλογο, δεν θα σας ψηφίσω, ό,τι και αν γίνεται. Μια άλλη εξήγηση είναι ότι είναι μία που βασίζεται σε ένα μάθημα που έχουμε παραδώσει παλαιότερα και πρέπει πάντοτε να το θυμάστε. Νίκο, θα σε εξετάσω. Ποιος είναι ο αντίπαλος του κάθε βουλευτή?
5: Ποιος, παιδί
0: μου? Ποιος, παιδί μου, είναι ο αντίπαλος? Με κοιτάζει έτσι. Έρχεται η πίζα, λέει δεν πάμε καλά. Βέβαια. Πώς να πάει εδώ. Ιδιαίτερο κάνουμε και δεν τα ξέρει. Όχι σε τάξη, τέλος πάντων. Ο συνυποψήφιός του. Ο κάθε βουλευτής, δηλαδή βλέπετε ένα Πασόκο, ένα Νεοδημοκράτη, ένα Σιριζέο και δεν ξέρω και ποιον άλλο σε ένα πάνελ. Αυτοί αναμετάξιστον δεν είναι αντίπαλοι, παιδιά. Ακόμα και αν τσακώνονται, δεν τσακώνονται επειδή έχουν αυτοί κάτι να χωρίσουν. Αυτοί, ο καθένας τους, έχει αντίπαλο πραγματικό τους υπόλοιπους του ιδίου κόμματος που είναι στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Δεν ξέρω να με καταλαβαίνετε. Είναι η ομόσταυλη, είναι όπως τη φόρμουλα. Ο αντίπαλος, ο πραγματικός, είναι ο ομόσταυλος. Δεν είναι. Λοιπόν, έτσι είναι και στην πολιτική. Εκείνο θάνατό σου η ζωή μου. Οι άλλοι, εντάξει, δεν είναι. Συνάδελφοι είναι. Λοιπόν, και επειδή αυτοί έχουν καταλάβει ότι θα εκλεγούν λιγότεροι, σου λέει τώρα εδώ θα πρέπει να κάνω χαμό. Και έχουν αρχίσει να απευθύνονται στο στενό κομματικό ακροατήριο, δηλαδή σε αυτούς που βάζουν τους σταυρούς. Πάρα πολλοί άνθρωποι όταν ψηφίζουν δεν βάζουν σταυρούς. Σταυρούς βάζουν σίγουρα οι κομματικοί. Βάζουν αυτοί που είναι του κόμματος, που είναι φανατικοί και τέτοια. Οπότε αρχίζουν και απευθύνονται στους φανατικούς του κόμματος. Όταν αρχίσεις να απευθύνεσαι σε φανατικούς, αναπόφευκτα θα πεις βλακίες. Γιατί ο φανατικός δεν είναι, δεν ακούσει κάτι λογικό και κάτι σοβαρό, δεν θα ήταν φανατικός τότε. Οπότε αναπόφευκτα αρχίζουν και λένε βλακίες, να υπερθεματίσουν, να κάνουν, να δείξουν, να πούνε το πιο χοντρό, το πιο έτσι, το πιο αλλιώς. Και έτσι απολαμβάνουμε όλα αυτά που απολαμβάνουμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί πώς θα γέμιζε αλλιώς η εκπομπή. Δηλαδή πραγματικά ωραίο πάνελ θα ήταν «Φώναξε τρεις νεοδημοκράτες από την πρώτη Αθηνών και βάλ τους να συζητάνε». Και δημιούργησε και κλίμα ότι εντάξει παιδιά είμαστε και λίγοι, δεν μας ακούνε πολύ. Αίμα. Θα χυθεί κανονικά αίμα. Δεν είναι... Και είναι και πολλοί νεοδημοκράτες, γιατί είναι και, είμαστε κόμμα της εξουσίας, οπότε έχουμε τραβήξει πολύ κόσμο. Έχουν έρθει και από αλλού, έχουν έρθει και Πασό. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχουμε να ακούσουμε, και όσο πλησιάζουν οι εκλογές θα ακούμε όλο και περισσότερα. Εξού και οι διάφοροι που λένε η αλαζονία που έχει βγει και παρατηρείται. Όχι, δεν υπάρχει αλαζονία, φυσικά θα υπάρχει. Η κυβέρνηση 8 χρόνια είναι. Σιγά μην δεν ήταν. Εδώ άλλος είναι αλαζόνας που τον έχει δείξει τρεις φορές τηλεόραση. Δεν ήταν, θέλω να πω. Δεν είναι τρομερό αυτό, αλλά αυτοί που διαμαρτύρονται το κάνουν για να πούνε «Εμάς θα σταυρώσετε, όχι τους άλλους». Και μια και μιλάμε για αλαζονία.
7: Γι' αυτό με περίσσια αλαζονία είπανε το Μητσοτάκης η χάος. Γι' αυτό με περίσσια αλαζονία φτάσανε να πούνε το Μητσοτάκης η Ερντογάν. Γι' αυτό κάποιοι προηγούμενοι μας είπανε «Ή εμείς ή κανείς». Εμείς αυτή την αλαζονία θα τη στείλουμε στο χροντούλα από τη ιστορία.
0: Καλά, καλά. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο να εξηγήσω τι λέει εδώ ο Νίκος. Ο Νίκος πρώτα απ' όλα λέει: είπε κάποιοι Μητσοτάκης ή χάος. Μητσοτάκης ή χάος δεν το είπε ποτέ ο Μητσοτάκης. Γιατί ο Μητσοτάκης ίσα το αρνήθηκε αυτό, γιατί καταλάβαινε ότι αν το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή χάος, μπορεί πολλοί να πούνε: εντάξει, χάος. Σιγά. και είπε ο Μητσοτάκης, δεν είναι Μητσοτάκης η χάος στο δίλημα, είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης η Τσίπρας, Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου, που είναι πολύ χειρότερα από το χάος όλα αυτά και τον συμφέρει. Οπότε Μητσοτάκης η χάος είναι ψέμα του Πασόκ, παιδιά. Το Μητσοτάκης η Ερντογάν το ψιλοείπανε ομολογουμένως, όσο για την αλαζονία του Τσίπρα του ή εμείς οι κανείς. Μην βάλουμε τον Τσίπρα του ή εμείς οι κανείς, το έχουμε ακούσει, το έχουμε εμπεδώσει. Λίγες μέρες πριν το ή εμείς οι κανείς του Τσίπρα, ο εκπρόσωπος του Νίκου, ο σύντροφος Τσουκαλάς, είπε:
8: η χώρα έχει δύο επιλογές. Ή θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και θα κυβερνήσει με Σαμαρά, με Βελόπουλο, με Λατινοπούλου, δεν ξέρω με ποιον άλλο, ή θα είναι πρώτο κόμμα το Πασόκ και θα υπάρξει κυβέρνηση
9: με Πασόκ.
8: Το Πασόκ.
0: Ή εμείς οι κανείς, αλλά σε πράσινο. Διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί.
10: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί, μυραράκι.
11: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
12: Τον πρώτο σταθμό.
11: Star FM 933.
13: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
4: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
3: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
4: istegastiko.gr είπες? Βάζω μπροστά το σπίτι στο χωριό.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκεται ως και αύριο η Κρήτη, όπως επισημάνει η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε νωρίτερα. Αυτή την ώρα παρατηρούνται έντονα καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Από σήμερα το απόγευμα στο μεσημέρι αύριο, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται επίσης στα Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο αναμένεται να παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από τις απογευματινές ώρες σήμερα. Σε ισχύ παραμένει απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να συνυπάρχουν και να εκτίθενται μαζί, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, μιλώντας στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ της εταιρείας Fly Dubai αποπειράθηκε να διαπράξει τρομοκρατική επίθεση, ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Συμφωνία οδικού χάρτη αμυντικής συνεργασίας υπέγραψαν Γαλλία και Τουρκία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, στόχος είναι η ενίσχυση των διμερών αμυντικών και στρατιωτικών σχέσεων. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου κατοικίας στην οδό Σαλαμινομάχων στη Σαλαμίνα. Από το διαμέρισμα απομακρύνθηκε εγκαίρως και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο μια ηλικιωμένη γυναίκα. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Φίλοι και οι υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζηγιαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, σύντροφος Τεμπονέρα στην επιβεβαίωση ότι αριστερά και η οικονομία δεν πάνε, πώς να πούμε, είναι λάδι και νερό. Δεν μπορούν οι άνθρωποι με τους αριθμούς και πολύ σωστά οι άνθρωποι, η αριστερά, ποιο είναι το σύνθημά της, οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς. Πάνε οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς, πατάνε πάνω στους αριθμούς, σπάνε οι αριθμοί γιατί δεν αντέχουν το βάρος των ανθρώπων, πέφτουν και σκοτώνονται και οι άνθρωποι. Και έτσι συνόψε την ιστορία της αριστεράς στην εξουσία. Διότι όταν δεν υπολογίζεις τους αριθμούς, έρχονται οι αριθμοί και σε κοπανάνε, σου δίνουν μία εκεί που δεν το περιμένεις, όπως πολύ καλά μάθαμε πριν από 15 χρόνια περίπου και εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, σύντροφος Τεμπονέρας, ένα από τα μίνιον του Αλέξη, στο καινούριο του κόμμα, μας λέει το μέτρο που μπορεί να πάρει η κυβέρνηση για την ακρίβεια στα καύσιμα και δεν στοιχίζει ούτε ένα ευρώ, τίποτα.
1: Υπάρχει ένα μέτρο το οποίο δεν στοιχίζει τον προϋπολογισμό ούτε ένα ευρώ. Ναι. Πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Ναι. Ρίχνει την τιμή αύριο το πρωί στο πετρέλαιο θέρμανση στο 1,40 και στο κίνηση στο 1,80. Επαναλαμβάνω, δεν στοιχίζει ούτε ένα ευρώ.
0: Ναι, στην πραγματικότητα δεν θα στοιχίζει ούτε ένα ευρώ εάν τα καύσιμα δεν είχαν φορολογία. Τα καύσιμα όμως, όπως έχουμε, ξέραμε και πριν, αλλά τώρα το έχουμε μάθει με πιο οδυνηρό τρόπο, φορολογούνται και πολύ. Οπότε, εάν την τιμή τους βάλεις, πες ένα όριο, 1,40, 1,80, πόσο λέγεται, θα χάσεις τον φόρο από αυτή τη μείωση. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Δεν λέω, μπορεί να αξίζουν, έτσι, μπορεί να πούμε, τα χάσουμε, δεν πειράζει, καλή καρδιά, μαζί μας θα τα πάρουμε, σιγά τι έγινε. Αλλά όχι, δεν θα χάσουμε ούτε ένα ευρώ, θα χάσουμε πάρα πολλά ευρώ. Χώρια που δεν ξέρω πώς είναι η νομοθεσία, αλλά... Και επειδή το πετρέλαιο και τα καύσιμα είναι πιο ευαίσθητο πράγμα, μπορεί να υπάρχει κάποιος κόφτης κτλ. Αλλά γενικώς όλοι καταλαβαίνουμε ότι μια επιχείρηση που της λες εδώ θα πληρώνεις πολύ λιγότερα, θα προσπαθήσει να βρει όλους τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσει να πουλήσει εκεί και όχι εδώ. Μόνο μην μείνεις και χωρίς καθόλου. Και η τιμή του καύσιμου πάει στο μηδέν γιατί δεν θα έχεις καθόλου να αγοράσεις. Ναι, είναι, όλα αυτά τα έχει κάνει η αριστερά. Όπου έχει κυβερνήσει, τέτοιες μπούρδες έχει κάνει και έχουν τυναχτεί στον αέρα οι χώρες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το λέω για να πω ότι οι άνθρωποι είναι στα αλήθεια αριστεροί. Γιατί λένε κάποιος ο Τσίπρας δεν είναι αριστερός. Παιδιά, αυτά μόνο αριστερός τα λέει. Μόνο ότι κατεβάζοντας το φόρο η οικονομία δεν χάνει τίποτα και μόνο αριστερός μπορεί να τα πει αυτά τα πράγματα. Έτσι. Τι διαφήμιση, διαφήμιση.
2: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω το κεμπάπ, το μπλε.

0: μένουμε αριστερά και οικονομία, νέα φιντάνια της πολιτικής, είναι το αγαπημένο μου είδος. Βγάζει πολλούς τέτοιους ο Σταμάτης ο Ζαχαρός. Ναι, έχει πολύ, είναι φυτώριο. Εκεί είναι, έχει καλλιεργεί και τους βγαίνουν προς απόλαυσή μας. Ένας τέτοιος καινούριος είναι ο σύντροφος Φράγκος, είναι από το Πασόκ, παιδιά. Ο σύντροφος Φράγκος, και του έδειξε ο Σταμάτης ο Ζαχαρός τον δείκτη του οικονομικού κλίματος. Τι είναι ο δείκτης του οικονομικού κλίματος? Θα εξηγήσω εντάχει. Ίσως η πιο σοβαρή από τις μεθόδους που υπάρχουν για να καταλάβουμε πώς κινείται μια οικονομία, γιατί στην πραγματικότητα είναι το αποτέλεσμα ενός συνόλου από ερωτήσεις, από ερωτήματα που γίνονται σε βιομήχανους, επιχειρηματίες λοιπούς υπηρεσιών, εργαζόμενους στη λιανική ή σε υπηρεσίες και νοικοκυριά. Δηλαδή συνδυάζει την αγορά και τα νοικοκυριά και τους ρωτάει πώς αισθάνονται ότι πάει η οικονομία. Δεν τους λέει έτσι πώς αισθάνεστε ότι πάει η οικονομία, τους λέει είναι καλή στιγμή τώρα να κάνετε ένα μεγάλο έξοδο που χου. Λέτε ότι τώρα είναι καλύτερα να αποταμιεύσετε ή να πάρετε αμάξι. Τους κάνει τέτοιες, γίνονται στα νοικοκυριά. Στους επιχειρηματίες θα ρωτάει είναι η ώρα να επενδύσετε, αντίστοιχες ερωτήσεις τέλος πάντων, από τις οποίες προκύπτει το πώς αισθάνονται οι άνθρωποι για την εικόνα, πώς αισθάνονται στα αλήθεια. Όχι τι λένε όταν τους βάζεις ένα μαρκούτσι, αν πάνε καλά τα πράγματα ή όχι. Είναι πιο καλό φτιαγμένα τα ερωτήματα και τα συμπεράσματα πιο σοβαρά. Λοιπόν, αυτός ο δείκτης οικονομικού κλίματος τι έδειξε? Η Ελλάδα πάει πάρα πολύ καλά. Οι Έλληνες δηλαδή περιμένουν καλά πράγματα από την ελληνική οικονομία. Όταν, αν τους ρωτήσεις, περιμένετε καλά πράγματα από την ελληνική οικονομία? Άμα τους πεις, σκέφτεστε να αγοράσετε αυτοκίνητο? Ναι, σκέφτομαι. Κάποιος που σκέφτεται να αγοράσει αυτοκίνητο τώρα, πάει να πει ότι αισθάνεται σίγουρος για να το κάνει. Αλλιώς θα έλεγε, όχι, όχι, θέλω να βάλω τα λεφτά στην άκρη γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Οπότε καταλαβαίνεις πώς λειτουργεί αυτός ο δείκτης. Αυτός ο δείκτης λοιπόν δείχνει την Ελλάδα πάρα πολύ καλά. Δεύτερη στην Ευρώπη. Δεύτερη. Τι ήταν να το δείξει ο Ζαχαρός του Φράγκου αυτό? Κοκομπλόκο. Τέτοιο κοκομπλόκο δεν ξέρω αν έχω δει. Έχει κάτι κενά. Γιατί μένει βουβός. Τα έχω μικρύνει. Επειδή είναι ραδιόφωνο. Τα έχω μικρύνει τα κενά γιατί τα. Αλλά θα δείτε πόσο μεγάλα είναι τα κενά που έχω μικρύνει.
1: Είναι ο δείκτης του οικονομικού κλίματος. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς δεύτερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ίδιοι οι πολίτες της το λένε ότι θα πάει καλύτερα. Αλλά είναι και πάρα πολύ συνεπής. Σας έβαλα και τον προηγούμενο μήνα. Είναι όλους τους μήνες στις πρώτες θέσεις όμως. Πώς το εξηγείτε αυτό σε μια χώρα που λέτε ότι χυμάζεται?
2: Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτό είναι ο δείκτης του οικονομικού κλίματος. Ναι, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, χώρες Ευρωπαϊκής.
1: Και δεν υπάρχουν στοιχεία για Μάλτα και Εσθονία, δεν τα δώσανε.
2: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Δεν έχουν καλές στατιστικές προφανώς, δεν ξέρω.
2: Ο δείκτης του οικονομικού κλίματος, η εντύπωση όμως που υπάρχει και η διέστηση που έχουμε από τον κόσμο και οι πληροφόρες που έχουμε που είμαστε κάθε μέρα στον κόσμο κτλ. Είναι τελείως διαφορετική.
0: Εντάξει, καταλάβαμε, καταλάβαμε. Αυτό ήταν επίπεδο του Νεοδημοκράτη. Βλέπω στη Συγκρού πολλά αυτοκίνητα. Είναι το βλέπω στη Συγκρού λίγα αυτοκίνητα. Εγώ όμως δεν ξέρω τι λένε οι δείκτες, αλλά εγώ βλέπω λίγα αυτοκίνητα στη Συγκρού. Είδατε παύσεις, βουβαμάρα. Είναι κοκομπλόκο, κανονικά. Υποτίθεται είναι και αναπληρωτής το με άρχης οικονομικών. Κάτι είναι. Μετά είναι κοκομπλόκο. Και το κοκομπλόκο συνεχίζεται.
1: Εγώ σας δείχνω ένα δείκτη. Τον οποίο δείκτη. Εσείς που ασχολείστε με τα οικονομικά θα ξέρετε ότι αυτός είναι ο καλύτερος πρόδρομος δείκτης. Όταν οι άνθρωποι λένε ότι θα πάει καλά το οικονομικό κλίμα, είναι κάπως σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Θα πάει καλά.
2: Δεν ξέρω πραγματικά σε αυτό το δείκτη του οικονομικού κλίματος πώς προέκυψε και από ποιοι.
1: Και κοιτάξτε τώρα.
0: Θα πρέπει να ξέρει βέβαια. Μπορεί να κάνει και ότι δεν ξέρει, αλλά εξηγήσαμε πριν πώς προκύπτει αυτός ο δείκτης, πώς, ποιοι ερωτώνται και πώς περίπου είναι οι ερωτήσεις. Να βοηθήσουμε και εμείς τον άνθρωπο να μάθει. Αχ, Πασόκ.

0: Λοιπόν, αυτά για τα παιδιά. Είναι φοβερό ότι στο Πασόκ, καλά, τους άλλους δεν τους ζητάμε, από το Πασόκ, ό,τι ελπίδα είχαμε που έχει χαθεί ήταν από το Πασόκ για αντιπολίτευση, στοιχειοδός σοβαρή. Δεν χρειάζεται να περιγράφετε καταστροφή για να κάνετε αντιπολίτευση. Μπορεί να βγείτε να πείτε, ναι, τα πράγματα δεν είναι πολύ χάλια, αλλά εμείς θα τα κάνουμε καλύτερα. Δεν χρειάζεται να πείτε, είναι πω, πεθαίνουμε στους δρόμους, τελειώνουν τα λεφτά από τις 10 του μηνός, ψηφίστε Πασόκ να σωθείτε. Δηλαδή έτσι θα πάρετε φάσκελο, όχι ψήφους. Αν πείτε τα πράγματα, εντάξει, δεν είναι ότι είμαστε σούπερ, αλλά δεν είμαστε και του θάνατα. Εντάξει, πάμε. Και με το Πασόκ θα πάμε πιο καλά. Θέλω να πω. Τέλος πάντων, εγώ με την καλή μου την καρδιά λέω: κάντε ό,τι θέλετε, ό,τι σας φωτίσει ο Θεός. 8 χρόνια το κάνετε αυτό και έχουμε δει πώς έχει οδηγήσει. Πάμε, επιστρέφουμε στον Αλέξη μας. Τον Αλέξη μας, Αλέξης και παιδεία. Δύο κόσμοι, αλλά λάδι και νερό. Λάδι και νερό, Αλέξη και παιδεία. Αρχίζουμε το παραμύθι. Να πω και το ξέρετε ήδη, το έχουν παραδώσει και σε άλλα μαθήματα. Τα περισσότερα παραμύθια επιβιώνουν υπό την αιγίδα της δημοσιογραφίας. Δηλαδή, αν ένας πολιτικός έρθει στο τέτοιο και πει: είδα χτες ένα γάιδαρο με φτερά και ήταν εκεί, και ο δημοσιογράφος δεν του πει: δεν υπάρχουν γάιδαροι με φτερά. Έτσι, δεν είναι αυτό που λες, δεν είναι. Δεν ισχύει, δεν υπάρχουν γάιδαροι με φτερά. Περνάει στους ανθρώπους που δεν έχουν δει ποτέ γαϊδάρους και δεν ξέρουν πώς είναι, ότι υπάρχουν και γάιδαροι με φτερά και κάποιοι μπορούν να πετάνε κιόλας και να τους δούμε στον ουρανό. Γιατί ο ρόλος της δημοσιογραφής είναι και αυτό, όπως είχε πει πολύ σωστά κάποιος που δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά ακούγεται πολύ ωραία. Ο δημοσιογράφος δεν είναι αυτός που θα ακούσει έναν να πει ότι τώρα βρέχει και έναν άλλον που τώρα θα πει τώρα δεν βρέχει και θα παρουσιάσει και τις δύο απόψεις. Δημοσιογράφος είναι αυτός που θα ανοίξει το παράθυρο να δει αν βρέχει. Για να πει βρέχει ή όχι, δεν βρέχει. Αυτό είναι ο δημοσιογράφος. Ο κανονικός. Εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν η μικρή εισαγωγή για να πάμε στο Τσίπρο, ο οποίος επαναλαμβάνει αυτό που είπε και ο Πρίτανος του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο Πρίτανης δεν το αξιολόγησε με μεγάλη τέτοια, αλλά το εκμεταλλεύεται ο Αλέξης μας και λέει:
1: ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μίλησε για 400 παιδιά που πέρασαν φέτος στο Πανεπιστήμιο Πατρών και δεν πήγανε να σπουδάσουν.
2: 9 στην ιατρική και 20 σε πολυτεχνικές σχολές.
1: Πολύ καλές σχολές. Γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει διότι η μέση ελληνική οικογένεια σήμερα δεν μπορεί να αντέξει το κόστος της στέγης και της ζωής και στερεί την ελπίδα, το μέλλον, την προοπτική.
0: Δεν έχουν χρήματα οι φοιτητές και γι' αυτό δεν πάνε σχολές. Μπορεί κάποιοι να είναι. Βέβαια, ένας ακροατής μέσα στην καθημερινή εκπομπή είχε τον εξής πολύ λογικό συλλογισμό. Ένας άνθρωπος που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πάει να σπουδάσει στην Πάτρα, ενώ δεν μένει στην Πάτρα, δεν δηλώνει την Πάτρα. Αλλά μπορεί κάτι να τούτυχε μέσα στο τέτοιο και εκεί που μπορούσε ξαφνικά να μην μπορεί. Εν πάση περιπτώσει, θα υποθέσουμε, χάρη του Αλέξη, ότι και οι 9 και οι 20 που δεν πήγαν, οι 9 που δεν πήγαν, να πω ότι 400 έχει ξαναγίνει. Δεν είναι πρωτοφανές νούμερο. Μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερο. Εγώ έψαξα κάποιες χρονιές διάφορες τους στην Πάτρα, ειδικά επιτυχώντες και πόσοι δεν πήγαν. Έχει βγάλει και 400. Έχει βγάλει άλλες περιπτώσεις που έχουν πάει πάρα πολύ και έχουν δηλώσει μεταγραφή. Γιατί αν δεν μπορείς οικονομικά, μπορείς να δηλώσεις και μεταγραφή, αν δεν βγαίνεις. Υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνεις, εν πάση περιπτώσει. Οπότε ας μείνουμε στους 9 της ιατρικής και τους 20 που μπήκαν σε πολυτεχνικές σχολές και δεν θα πάμε. Και όλο αυτό είναι απόδειξη του ότι οι Έλληνες δεν μπορούν να πληρώσουν τη στέγη των παιδιών τους που σπουδάζουν. Λοιπόν, οι 9 στην ιατρική είναι ένα ποσοστό 5,6% όσων πέρασαν στην ιατρική. Οι 20 στις πολυτεχνικές σχολές του Πανεπιστημίου Πατρών είναι ένα 1,3% από όλους όσους πέρασαν στις πολυτεχνικές σχολές των Πατρών. Αν ο Αλέξης έχει δίκιο και αν όλοι αυτοί, ο λόγος που δεν πάνε είναι οικονομικός, όλοι, δεν είναι κάποια ασθένεια, δεν είναι κάτι τους έτυχε, δεν είναι ότι προτιμήσαν να πάνε στο εξωτερικό, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά, αλλά είναι οικονομικοί λόγοι, πάλι το ποσοστό των φοιτητών που δεν πάνε για οικονομικούς λόγους να σπουδάσουν είναι απειροελάχιστο. Δηλαδή αν το πρόβλημα εντοπίζεται σε ένα 5%, 4%, 3%, 2% των ανθρώπων, τότε τα πράγματα είναι μάλλον καλά. Μπορεί να γίνουν και καλύτερα φυσικά, αλλά είναι μια χαρά τα πράγματα. Επίσης, αν είναι οικονομικοί λόγοι, το συμπέρασμα είναι ότι οι άνθρωποι που θέλουν να σπουδάσουν ιατρική είναι κατά τη φτωχότεροι από τους ανθρώπους που θέλουν να σπουδάσουν μηχανική. Γιατί είναι μεγαλύτερο το ποσοστό αυτών που έχουν μπει στην ιατρική που δεν μπορεί να πάει για οικονομικούς λόγους. Στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν ξέρουμε γιατί δεν πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Ενδεχομένως και κάποιοι να μην είναι για πολιτικούς λόγους. Αλλά όλο αυτό που ακούτε να λέει ο Αλέξης είναι ένα παπατζηλίκι. Είναι βγαλμένο μέσα από το μυαλό του. Είναι ένα παραμύθι στο οποίο κανείς δεν τον σταματάει. Έχει και δημοσιογράφο δίπλα μου, τα λέει. Και του λέει, πού ξέρεις από πού. Δεν τον ρωτάει κανείς. Και γιατί να είναι από οικονομικό. Ποιο ποσοστό είναι αυτό. Δηλαδή, αν ήταν το 20% των φοιτητών που δεν πάνε, είναι σοβαρό. Λες 20% είναι μεγάλο νούμερο. Το 1% δεν είναι τόσο. Το 5% δεν είναι κανένα νούμερο που λες πω, πω, δεν έχει χρήματα, πεινάει η ελληνική κοινωνία. Ενώ, εν πάση περιπτώσει, πάνω σε αυτό το παραμύθι κάνει και την πρόταση ο Αλέξης μας.
1: Κοστολογημένα, μετρημένα, χωράνε στο μεσοπρόθεσμο 500 ευρώ σε κάθε παιδί που σπουδάζει σε περιφερειακό πανεπιστήμιο το μήνα. Για να μπορούν αυτά τα παιδιά ανεξαρτήτως της οικονομικής δυνατότητας να έχουν μια ελπίδα και μια προοπτική για το μέλλον τους.
0: Εννοεί για να μπορούν να διατηρηθούν τα πανεπιστήμια που δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Αυτό εννοεί και η αγορά εκεί της περιοχής. Όπως ακούσατε, δεν προβλέπει τίποτα για τα παιδιά της επαρχίας που έρχονται να σπουδάσουν Αθήνα, που μπορεί να είναι λίγο πιο ακριβά να ανοίγουν, να πάνε να κουρευτούν αυτά, να κόψουν το λαιμό τους. Δεν μας νοιάζει αυτά, γιατί η Αθήνα δεν χρειάζεται οικονομική ενίσχυση, δεν χρειάζεται να παριστάνει ότι έχει πανεπιστήμιο για να κινείται η αγορά και η οικονομία της περιοχής. Οι άλλες είναι οι περιοχές που το χρειάζονται, οπότε κρατάμε τα πανεπιστήμια όπως παλιά κρατούσαμε τα στρατόπεδα. Αν θυμάστε, δεν υπήρχε λόγος να υπάρχουν, έχουν αλλάξει οι συνθήκες, αλλά τα κρατάμε γιατί κινείται η οικονομία. Και έχουμε κάποιους φουκαράδες που τους στέλνουμε να σπουδάσουν στην άλλη άκρη του Θεού για να λέμε ότι κινείται η οικονομία. Εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει, όλα καλά είναι. Να πούμε βέβαια, το είπαμε και γιατί έχει μια ανάλογη πρόταση και ο Μητσοτάκης για τα ενοίκια κτλ. Όλα αυτά, παιδιά, δεν βοηθάνε. Θα βοηθούσαν αν ήταν κρυφά. Αν πήγαινε το κάτω κρυφά στους φοιτητές και του λέγανε, να σου πω, δεν θα πει σε κανέναν τίποτα, πάρε ένα 500 για νίκη. Άμα, μην πεις τίποτα όμως σε κανέναν. Αυτό μπορεί να λειτουργούσε. Όταν τα κάνεις φανερά, πείτε ότι είστε ιδιοκτήτης που νοικιάζει σπίτι σε φοιτητές. Και το νοικιάζετε, ξέρω εγώ, 4 εκατοστάρικα το μήνα. Και ακούτε ότι από του χρόνου ο φοιτητής τον οποίο νοικιάζετε θα έχει 500 ευρώ το μήνα παραπάνω. Δεν θα του πείτε να σας δώσει το 1 εκατοστάρικο. Δεν θα του πείτε, από 400 θα το πάμε 500. 600. Δεν ξέρω, ανάλογα με το που τι νομίζετε ότι μπορείτε να πάρετε. Το μόνο που καταφέρουν τέτοιου είδους εξαγγελίες δεν είναι να βοηθούν, είναι πάλι να βοηθούν την τοπική οικονομία. Όχι ότι έχω αντίρρηση, αλλά να ξέρουμε τι βοηθάμε. Έτσι, να μην κοροϊδευόμαστε, να μην λέμε παραμύθια. Έτσι δεν είναι.
3: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω το κεμπάπ το μπλ***. Δηλαδή.
0: Άδωνη, σταμάτα, θα παχύνεις πολύ. Φτάνει. Έχεις τρελαθεί στα κεμπάπ. It's a rock and roll disaster, like you see in the papers. Λοιπόν, οπότε πού να πάμε, στις πολυκατοικίες του Σρέντιγκερ ή σε όλη την αλήθεια για τη συναυλία της Άννας Βύση? Πού θες? Εγώ θα σου πω.
3: Εγώ θέλω όλη την αλήθεια για την Βύση.
0: Και εγώ αυτή. Όλος ο κόσμος ήταν. Να πω ότι είναι οι πολυκατοικίες του Σρέντιγκερ, είναι οι πολυκατοικίες στην Κυψέλη που πέρασε από κάτω του ο Μετροπόντικα και ανοίξανε. Είναι αυτές οι πολυκατοικίες. Γιατί τις λέμε πολυκατοικίες του Σρέντιγκερ? Το πείραμα του Σρέντιγκερ είναι ένα νοητικό πείραμα, δεν έγινε στα αλήθεια, όπου βάζεις μια γάτα σε ένα κουτί, μέσα στο κουτί υπάρχει ένας μηχανισμός που μπορεί να τη σκοτώσει τυχαία. Randomly που λέμε. Μέχρι να ανοίξουμε το κουτί δεν ξέρουμε αν η γάτα είναι νεκρή ή ζωντανή. Είναι και νεκρή και ζωντανή. Μπορεί να τη θεωρήσουμε και νεκρή και ζωντανή. Και μόνο αν ανοίξουμε το κουτί διαπιστώνουμε τι πραγματικά έχει συμβεί στη γάτα. Τι είναι, ποια είναι η κατάσταση η πραγματική της γάτας. Έτσι είναι οι πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Οι οποίες και δεν υπάρχει λόγος να τις εκενώσουν οι κάτοικοι, αλλά δεν ξέρουμε και αν είναι ασφαλείς. Δηλαδή, και θα αποδειχθεί, άμα ξεκινήσει ο Μετροπόντικας, θα δούμε. Ή θα πέσουν ή θα μείνουν. Θα το... είναι τα πολυκατοικίες του Σρέντιγκερ. Κρίμα, γιατί έχουμε τον Ταχιάο που έχει πει πολλά πράγματα. Δεν θυμάται τι έχει πει. Έχει πει, εγώ δεν είπα ποτέ ότι είναι ασφαλής. Και έχει πει πριν από λίγο καιρό. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Πιο ενδιαφέροντα είναι τα πράγματα για τη συναυλία της Βύση και είναι πιο σημαντικά. Είναι το πιο βασικό. Είναι ο γνωστός συμπολίτης, του οποίου και αγνοώ, αλλά και να ήξερα δεν θα έλεγα ποτέ το όνο Παύλα Μάτου, για να τον πρόστα Παύλα τεύσω. Και μας έχει ενημερώσει για τη Μαντόνα και τις διάφορες τε παύλα λετές που γίνονται. Μια τέτοια τε παύλα λετή ήταν και η συναυλία της Άννας Βύσης στο ΑΚΑ. Για να ξεκινήσουμε πρώτα να μας πει ο κύριος τι έχει δείξει η Άννα η Βύση.
4: Έχει δείξει ούκο λίγες φορές ποιον ακριβώς πιστεύει. Έτσι. Και τι ακριβώς πρεσβεύει σε αυτόν τον κόσμο.
0: Έτσι.
4: Οπότε αν δεν καταλαβαίνεις αυτά, σίγουρα δεν θα καταλάβεις τα υπόλοιπα που θα σου δείξω.
0: Αλλά εμείς τα καταλαβαίνουμε αυτά, νομίζω. Δεν έχει και σημασία όμως. Θα πούμε ότι τα καταλαβαίνουμε και θα πούμε πέστε μας κύριε, τα καταλαβαίνουμε μια χαρά. Αργήστε.
4: Ξέρεις ότι η μα παύλα γη και η μα παύλα γήσες, ναι. Η αγαπημένη τους μέρα πάντα είναι όταν έχει πανσέλινο και άλλα πολλά στοιχεία.
0: Είναι ρομαντική.
4: Τα οποία λατρεύουν την πανσέλινο. Οπότε αυτοί που το διοργανώσανε 5-6 μήνες πριν ήδη είχαν υπολογίσει ότι αυτή τη μέρα θα έχει την πανσέλινο του Σεπτεμβρίου. Και όπως είπα, στις τέλε παύλα τουργίες η αγαπημένη περίοδος είναι πάντα όταν υπάρχει πανσέλινος.
0: Δηλαδή ό,τι γίνεται κάτω από την πανσέλινο είναι τε παύλα λειτουργία. Σατανιστές οι διάφοροι που είναι. Και καλά είμαστε ρομαντικοί. Έλα να δούμε την πανσέλινο. Θέλεις να με καρβώνει να κάνουμε πεντάλφες θέλεις. Άστα αυτά τώρα που μου λες. Μάλιστα άκου τους. Είχανε διαλέξει και δεν την κάναν ας πούμε Τρίτη καθημερινή. Πήγαν και την κάναν Σάββατο τη συναυλία. Τυχαίο. Ποιος κάνει Σάββατο συναυλίες και όχι Τρίτη. Δεν καθόλου τυχαίο. Καθόλου τυχαίο. Υπήρχαν και άλλα περίεργα εκτός από αυτό.
4: Πέραν ότι συγκεκριμένα σύμβολα φλασάρανε συνέχεια στις μεγάλες γιγαντοοθόνες, ναι. Υπήρχαν και περίεργα τελεπαύλα τουρκικά χορευτικά όπως αυτό εδώ πέρα.
0: Ποιο είναι αυτό.
4: Δε παύλα μονικές φιγούρες να χορεύουν γύρω-γύρω από έναν κύκλο που η ίδια μετέπειτα
0: εισήλθε σε αυτόν τον
4: κύκλο. Και πάλι ξεκινήσανε να χορεύουν γύρω από αυτόν τον κύκλο. Και πάντα εννοείται ντυμένοι στο αγαπημένο χρώμα το οποίο είναι το κόκκινο.
0: Ποιο κόκκινο, εγώ κάτι φωτογραφίες που είδα όλο στα άσπρα ήταν. Τι εσύ είδες, δεν είδες φωτογραφίες.
3: Είδα φωτογραφίες στα άσπρα.
0: Άσπρα φορούσε συνέχεια. Γιατί. Εντάξει τώρα. Τέλος πάντων.
3: Άλλαξε.
0: Εγώ τον κόκορα ανησυχώ. Γιατί ακούει τα δαιμονικά και ξέρει ότι οι σατανιστές βάζουν κοκόρια. Και σου λέει. Το αρχίζει και φοβάται ο κόκορας με αυτά που ακούει. Τρελαίνεται. Και οι άνθρωποι που τα πιστεύουν μυαλό κόκορα έχουν. Λένε κάποιοι, δεν το πιστεύω εγώ αυτό. Είναι, γιατί είναι πολύ τρομακτικά όλα αυτά που μας λέτε, κύριε.
4: Και βεβαίως όλο τυχαίο και πάλι την ημέρα της Πανσελίνου. Ναι. Μετά τις 12, στις 12 και 10, ναι. 12 και 4 κάπου εκεί πέρα.
0: Ναι, ναι.
4: Ξεκίνησε την αφιέρωση στον Μα Παύλα Ζωνάκη.
0: Το Μα Παύλα Ζωνάκη.
4: Με αυτόν τον απόκοσμο κόκκινο φωτισμό.
0: Τι λες.
4: Τόσο απόκοσμο όπως και η σύμπτωση η οποία πέθανε κιόλας επειδή πήγε να καθαρίσει το αίμα του. Αυτό το αίμα που έπινε από το δισκοπότηρο στο βίντεο κλιπ και κύλαγε από το χείλο του.
0: Δεν κατάλαβα τίποτα. Αλλά είναι. Όχι πως κατάλαβα, κάνω το χαζό. Αφού έπινε το δισκοπότηρο, το αίμα έπινε και πέθανε το αίμα, αδρενοχρώμη. Δεν θέλω να πω πολλά απλώς. Δεν είναι. Και ήταν το κόκκινο, το κόκκινο το λέμε μπουρδελιάρικο, γιατί το λέμε και από απόκοσμο. Πρώτη φορά το ακούω. Ήμουν έξω από ένα σπίτι που είχε ένα απόκοσμο φως. Είναι στο Άμστερνταμ η γειτονιά με τα απόκοσμα φανάρια. Τέλος πάντων, υπάρχει και κάτι νομίζω πέρα από αυτά που κάνα άγουν για το Μαζονάκι. Πήγε και πτυχαία που πέθανε λίγο πριν τη συναυλία. Έτσι, εδώ τα λέμε όλα. Υπάρχει και κάτι με το στέγαστρο, έτσι, αυτό του Καλατράβα.
4: Που επίσης και το Καλατράβα έχει ένα περίεργο στοιχείο, γιατί έχει δύο άξονες που μοιάζουν με τόξα. Σαν τα τόξα εκείνα πάλι στο βίντεο κλιπ που τον είχαν τρεπίσει. Και άλλη μια τυχαία σύμπτωση στο Ολυμπιακό στάδιο, σαν την φόρμα του Ολυμπιακού. Επίσης το γήπεδο, αν το δεις από πάνω,
0: γαύρι, σατανιστές.
4: Μοιάζει σαν ένα γιγάντιο μάτι.
0: Σαν γιγάντιο άλλο πράγμα μοιάζει το Ολυμπιακό, να πούμε. Και μάτι δεν λέω, αλλά και.
3: Και κάτι άλλο.
0: Και κάτι άλλο. Γιγάντιο. Ο καθένας βλέπει ό,τι θέλει, παιδιά. Ό,τι έχει το νου του ο καθένας το βλέπει. Και είπαμε για τις 12. Μιλήστε μου λίγο πάλι για τις 12. Τη ώρα που επέλεξε η Άννα η Βύση να αντιθεί με αυτό το απόκοσμο φως.
4: Και κάπου εκεί γύρισε τους πόλους αντίστροφα και με ένα μελαγχολικό. Και με μελαγχολικό λόγο πλέον έτσι. Άλλαξε το mood όλων των ανθρώπων από θετικό σε αρνητικό, τους έβαλε σε κατάσταση πένθους, που εν τέλει όλη αυτή η συναισθηματική φόρτιση των ανθρώπων σε κατάσταση πένθους πλέον μετατράπηκε σε πηγή παραγωγής αρνητικής ενέργειας, το οποίο είναι αυτό που θέλουν. Και γενικά αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε ως μια απλή συναυλία και μια τραγουδίστρια λαϊκή,
0: τα φόρτιση.
4: Αυτό που σημαίνει πραγματικά μπροστά στα μάτια μας είναι μια προκαθορισμένη τελετουργία μπροστά στα μάτια μας εκείνη θέα.
0: Ήτανε φόρτιση λέμε, γιατί είναι οι ενεργειακοί βρικόλακες και θέλουν αρνητική ενέργεια. Σε ανεβάζουν, σε ανεβάζουν και μετά σου λέει πέθανε ο Μαζονάκης. Πού να το περιμένεις εσύ. Πέφτεις, καταραίεις. Κανονικά στο live δεν περιμένεις καμία τραγουδίστρια να κάνει αφιέρωμα στο Μαζονάκη λίγες μέρες αφού έχει πεθάνει. Καταραίεις και τότε σου ρουφάνε την αρνητική ενέργεια. Μιλάμε φόρτιση κανονικά. Κανονικής φόρτισης τώρα, εντάξει, εν πάση περιπτώσει έχουν κάτι τεράστιους φορτιστές. Και να τελειώνω. Τι είναι όλο αυτό, τι είναι όλο αυτό.
4: Είναι μια τελετουργία ολοκλήρωσης της θυσίας που είχε γίνει προημερών. Και για να σου δώσω το πιο απλό παράδειγμα,
0: ναι.
4: Το τι ακριβώς συμβαίνει σε τέτοιες καταστάσεις, είναι ακριβώς αυτό εδώ. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτή εδώ η πόρτα είναι απλά μια αόρατη πύλη και αυτή η αόρατη πύλη διαθέτει μια συγκεκριμένη κλειδαριά. Οι θυσίες και οι τελετουργίες μετέπειτα τι κάνουν, δημιουργούν ένα αόρατο στοιχείο, ένα αόρατο κλειδί.
0: Το κλειδί.
4: Το αυτό κλειδί μπαίνει σε αυτήν την πύλη και ξαφνικά.
0: Όχι, μην ανοίξει!
4: Την πύλη και ό,τι είναι πίσω από αυτή την πύλη.
0: Όχι!
4: Εισέρχεται στον κόσμο.
0: Όχι, όχι!
4: Όλο αυτό ο όχλο λοιπόν που παρευρίσκεται σε τέτοιε καταστάσει, αυτό που κάνει είναι να βοηθάει να δημιουργηθεί αυτό ακριβώ
0: το κλειδί. Κλείνε, σε παρακαλώ, μην ανοίγει! Μην ανοίγει την πόρτα, δεν ξέρουμε τι μπορεί να μπει από εκεί μέσα. Δεν, σε παρακαλώ, κλείσε.
4: Όσοι όμως εκθέτουμε την αλήθεια στο φως και τα σχέδιά τους, αυτό που κάνουμε είναι ακριβώς αυτό εδώ.
0: Τι.
4: Το βλέπετε το πόδι μου. Αυτός είναι ο ρόλος μας.
0: Είσαι το
4: και
0: πόδι.
4: Όσοι θέλουν να ανοίξουν αυτή την πύλη, όταν εκθέτουμε τα σχέδιά τους.
0: Βάλ το πόδι.
4: Βλέπεις, μάνα μου. Θέλει πολύ δύναμη για να ανοίξει αυτή την πύλη όταν εκθέτει τα σχέδιά τους. Δεν είναι τόσο απλό.
0: Α, έβαλε το πόδι μπροστά
4: εδώ,
0: και δεν ανοίγει.
4: Αυτό το πόδι που μπαίνει εμπόδιο στο να ανοίξει αυτή η πύλη.
0: Όχι, εντάξει. Είναι. Παναγία μου, τη γλιτώσαμε και πάλι, έβαλε το πόδι. Λοιπόν, και με αυτό τον ευχάριστο τρόπο τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Αν θα τα λέτε σοβαρά τώρα, πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή.
5: Γιατί με την
6: ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
7: Sky 100,3.
8: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
9: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
8: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
10: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
11: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
6: Αμέσως μετά, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός. Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
12: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
6: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
12: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
6: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
12: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
6: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
13: Φρικτορία Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421-10659.
13: www.frictoria.com.
6: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
14: Με ευρωπαϊκές χώρες. Clippers, οι γκρίζες πολιτικές καμπάνιες στα social media. Όταν ένα νηπιαγωγείο γίνεται κοινωνικό ναρκοπέδιο. David Chipperfield. Έτσι θέλουμε το νέο αρχαιολογικό μουσείο. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω καθημερινή της Κυριακής.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Η κακοκαιρία χτυπάνε λέητα την Κρήτη, αφήνοντας πίσω τις μεγάλες καταστροφές.
1: Μια μεγάλη πάλι. Ξανά πλημμύρα, σπίτι κανονικό και πλημμύρισε. Και την άλλη μέρα δεν θα μας αποζημιώνουν. Δεύτερη μέρα πλημμύρα και θα έρχεται πιο πολύ κύμα.
2: Σε όλο το Λασίδι, σε όλο το οροπέδιο Λασιδίου. Δεν έχει μείνει τίποτα. Από πατάτες, από τα πάντα.
3: Γεφύρια έχουν χαλάσει και δεν μπορούν να περάσουν οι άνθρωποι.
0: Την ίδια ώρα η ακρίβεια πιέζει όλο και περισσότερο τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών, με τις αυξήσεις και το κόστος της ενέργειας να βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο.
4: Πουντρικά, 2 κατοστάρια. Επιπλέον.
5: Κύριε, θέλουμε 30-40 ευρώ κάθε γεμίσμα παραπάνω.
6: Δεν εμβαίνουν όλα. Ενώ όλα οι μισθοί στάσιμα.
0: Και στο πολιτικό επίπεδο οι τόνοι ανεβαίνουν. Οι πολιτικοί αρχηγοί κονταροχτυπιούνται πλέον σε ανοιχτά debate, πλατείες και συγκεντρώσεις. Η προεκλογική περίοδος έχει επισήμως ξεκινήσει. Εκτός συνόρων τώρα η ένταση επιστρέφει στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Μαχητικά αεροσκάφη της Συμμαχίας απογειώθηκαν εσπεσμένα σήμερα, καθώς τον ενέριο χώρο της Λουθανίας εντοπίστηκε να πετά για ακόμη μια φορά ύποπτο ντρόουν από τη Λευκορωσία. Και αυτές, κυρίες και κύριοι, μερικές μόνο από τις πολλές ειδήσεις που μας απασχολούν σήμερα. Είμαι η Χριστίνα Βίδου, ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του ΣΚΑ 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Χατζιωαννίδης. Στην αρχισυνταξία η Σοφία Καλαβρού. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου. Είμαστε ακριβώς στα 3 λεπτά μετά τις 2. Πάμε να ακούσουμε τους σημαντικότερους τίτλους της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Σε κόκκινο συναγερμό παραμένει η Κρήτη. Νέο μήνυμα του 112 πριν από λίγο στο Μυλοποταμό Ρεθύμνου. Οι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να μεταβούν σε υψηλότερα σημεία. Σφοδρό το χτύπημα της κακοκαιρίας και στην Ιερά Πέτρα. Περίπου 20 εγκλωβισμοί από σπίτια και οχήματα στα φέρμα. Στο νοσοκομείο προληπτικά μία ηλικιωμένη γυναίκα. Πορτοκαλί προειδοποίηση από το μεσημέρι για τα Δωδεκάνησα, Θηλώδης, άνεμοι ως και νέα μποφόρ στο Αιγαίο. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπουλο από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, με συμβατικά πλοία ορισμένων δρομολόγια στον Αργοσαρονικό. 34 κλήσεις στην πυροσβεστική το τελευταίο 24ωρο στην Αττική λόγω των ισχυρών ανέμων, κυρίως για πτώσεις δέντρων και επικίνδυνα αντικείμενα. Τα γλεπτά του Παρθενώνα πρέπει να συνυπάρχουν και να εκτίθενται μαζί. Το νέο μήνυμα του Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη έκανε λόγο για ένα οικουμενικό μνημείο που παραμένει βία διαμελισμένο και ξεκαθάρισε η Ελλάδα δεν πρόκειται να δανειστεί τους δικούς της θησαυρούς. Για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης στην πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ κάνουν λόγο πλέον επισήμως οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο συγκυβερνήτης φέρεται να επιτέθηκε με τσεκούρι έκτακτης ανάγκης στον πιλότο και να επιχείρησε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Το ενδεχόμενο εμπλοκής τρίτων εξετάζει το Ισραήλ. Οδικό χάρτη αμυντικής συνεργασίας υπέγραψαν Γαλλία και Τουρκία. Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, προβλέπει ενίσχυση του στρατηγικού διαλόγου και συγκεκριμένα βήματα στρατιωτικής συνεργασίας. Σε οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγους επεκτείνεται σταδιακά το MedWatch, η πλατφόρμα ελέγχου του Υπουργείου Υγείας. Νέα κρούσματα τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένων στην Αιτωλό Καρανία. Οι δράστες εμφανίστηκαν ως λογιστή και με πρόσχημα ανύπαρκτες οφειλές προς την εφορία. Κέρδισαν είχαν λία πάνω από 70.000 ευρώ σε χρήματα και κοσμήματα. Στους δρόμους και πάλι σήμερα Ισπανία για το στεγαστικό. Διαδηλώσεις στη Μαδρίτη και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Οι κινητοποιήσεις έρχονται μία μέρα μετά την απόρριψη από τη Βουλή κυβερνητικών μέτρων για την προστασία των ενοικιαστών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κήρυξε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Το ενδεχόμενο εμπλοκής τρίτων εξετάζει το Ισραήλ. Οδικό χάρτη αμυντικής συνεργασίας υπέγραψαν Γαλλία και Τουρκία. Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, προβλέπει ενίσχυση του στρατηγικού διαλόγου και συγκεκριμένα βήματα στρατιωτικής συνεργασίας. Σε οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγους επεκτείνεται σταδιακά το MedWatch, η πλατφόρμα ελέγχου του Υπουργείου Υγείας. Νέα κρούσματα τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένων στην Αιτωλό Καρανία. Οι δράστες εμφανίστηκαν ως λογιστή και με πρόσχημα ανύπαρκτες οφειλές προς την εφορία. Κέρδισαν είχαν λία πάνω από 70.000 ευρώ σε χρήματα και κοσμήματα. Στους δρόμους και πάλι σήμερα Ισπανία για το στεγαστικό. Διαδηλώσεις στη Μαδρίτη και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Οι κινητοποιήσεις έρχονται μία μέρα μετά την απόρριψη από τη Βουλή κυβερνητικών μέτρων για την προστασία των ενοικιαστών.

0: πληροφορία κέρδισαν, είχαν λία πάνω από 70.000 ευρώ σε χρήματα και κοσμήματα. Στους δρόμους και πάλι σήμερα Ισπανία για το στεγαστικό, διαδηλώσεις στη Μαδρίτη και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Οι κινητοποιήσεις έρχονται μία μέρα μετά την απόρριψη από τη Βουλή κυβερνητικών μέτρων για την προστασία των ενοικιαστών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κολωνάκι σήμερα λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, το 3-3 στην Ευρωλίγκα έκανε ο Παναθηναϊκός. Επικράτησε με άνεση της Μακάμπι Τελαβίβ με 90-67 στο Telecom Center. Στη Στίχημαν Greek Basket League όλο το πρωτάθλημα παίζει στην πλατφόρμα sportfmtv.gr. Στις 3 το μεσημέρι, Μύκονος Μπέτσον Πάουκ. Στις 4 Κολοσσός Δόξα Λευκάδας και ΑΕΚ Μαρούση. Στις 5 Προμηθέας Πάτρας Περιστέρη. Και στις 5.30 Καρδίτσα Άρης σε μετάδοση και από την τηλεόραση του Sky. Κεντρικό μαγκαζίνο Sky 100,3, κυρίες και κύριοι, και πάμε να τα δούμε αναλυτικά τώρα όλες αυτές τις ειδήσεις που ακούσατε πάντα με τη βοήθεια των συναδέλφων. Θα πάμε στην Κρήτη, από εκεί θα ξεκινήσουμε. Η κακοκαιρία εξακολουθεί να δοκιμάζει πολλές περιοχές του νησιού. Νέο μήνυμα από το 112 εστάλει λίγο πριν από τις 12 στους κατοίκους του Μιλοποτάμου Ρεθύμνου. Έντονη βροχόπτωση έχουμε και πάλι, συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών. Πρέπει να μετακινηθούν. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να μεταβούν σε υψηλότερα σημεία. Πάμε λοιπόν να δούμε στα Φέρμα Ιεράπετρα, στο Χάρη Λοντάκι, να δούμε, Χάρη, με τη βοήθειά σου, την εικόνα αυτήν την ώρα και τι άφησε πίσω τη νύχτα, βέβαια.
1: Ακριβώς. Τι άφησε πίσω τη νύχτα και άφησε καταστροφή. Η περιοχή εδώ είχε πληγεί το καλοκαίρι του 25 από πυρκαγιές. Και δυστυχώς όλο το βράδυ έβρεχε πάρα πολύ, όπως βρέχει και τώρα υπερβολικά. Έχει μια καταιγίδα αυτή τη στιγμή και είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα, κυρίως στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής εδώ στα Φέρμα. Σε δύο σημεία ο επαρχιακός δρόμος που ενώνει την Ιερά Πέτρα με τη Σιτία είναι ο κεντρικός οδικός άξονας στο νότιο τμήμα του νομού Λασιθίου. Έχει δύο σημεία όπου υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Έχει γίνει κατάπτωση του οδοστρώματος. Έχει φύγει το οδόστρωμα. Διεξάγεται η κυκλοφορία σε ένα ρεύμα. Δηλαδή τα αυτοκίνητα περνάνε από τη μία κατεύθυνση, μετά περιμένουν, περνάνε από τη δεύτερη. Και μηχανήματα του Δήμου της Ιεράπετρας αλλά και της περιφέρειας Κρήτης και ιδιωτών προσπαθούν να αποκαταστήσουν όπως μπορούν πρόχειρα, αλλά το νερό που τρέχει συνεχώς δεν βοηθάει. Επίσης υπάρχουν σε αρκετά σημεία πτώσεις πρανών, με αποτέλεσμα και εκεί να χρειάζεται να γίνουν καθαρισμοί. Τρία αυτοκίνητα κατέληξαν στη θάλασσα, ένα στα Αχλία, ένα στα Φέρμα και ένα στον κόλπο της Αγίας Φωτεινής. Ενώ να σας πω ότι επίσης έχουμε και κάποια σπίτια και επιχειρήσεις όπου μπήκαν μέσα νερά. Στη διάρκεια της νύχτας η πυροσβεστική υπηρεσία έκανε 23 απεγκλωβισμούς, κυρίως από οχήματα, οι περισσότεροι ήταν από οχήματα. Μετέφερε και δύο ηλικιωμένους από τα σπίτια τους. Όλοι είναι καλά στην υγεία. Μάλιστα. Τους και ευτυχώς δεν υπήρξε κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή.
0: Μάλιστα. Και νομίζω ότι είναι και οι επόμενες ώρες αρκετά δύσκολες. Σας περιμένει όλους εκεί.
1: Σύμφωνα με τις προβλέψεις, μέχρι αργά το απόγευμα θα συνεχιστεί ό,τι γίνεται και τώρα, δηλαδή αναδιαστήματα, να έχουμε έντονη βροχόπτωση, ναι. και όλο αυτό να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα όχι μόνο στην προσπάθεια αποκατάστασης αλλά και στις μετακινήσεις και γενικότερα η συσσόρευση νερού που υπάρχει στο νησί αυτή τη στιγμή είναι πρωτοφανής για αυτή την εποχή.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη, για μια πολύ δύσκολη νύχτα. Έκανε λόγο και κάνει λόγο Δήμαρχος Ιεράπετρας, κύριε Σεγκύρο, κύριος Μανώλης Φραγκούλης, συνδέοντας μάλιστα τις σημερινές καταστροφές με τις μεγάλες πυρκαγιές της περασμένης χρονιάς. Ακούστε τι είπε στο Μέγκα.
2: Μια δύσκολη μέρα έχουμε σήμερα, διότι υπήρξε μια πολύ, πολύ άσχημη νύχτα. Πολύ νερό σε πολύ σύντομο διάστημα, έπεσε καταρακτοδός και έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην περιοχή της Ανατολικής Ιεράπετρας. Πολλά φερτά υλικά, είχαμε τις τεράστιες ζημιές από την περσινή πυρκαγιά και τώρα πληρώνουμε τα αποτελέσματα. Με πέτρες έχουν μεταφερθεί μέσα στο οδικό δίκτυο. Σε πολλά σημεία έχει κόψει άσφαλτος.

0: Αυτή λοιπόν ήταν η εικόνα από την Ιερά Πέτρα και πάμε τώρα στο Ρέθυμνο, στην Αξόρε Θύμνου. Εκεί έχουμε την νεότερη προειδοποίηση που σας είπαμε, το 112 για το Μυλοπόταμο. Εκεί βρίσκεται ο Βαγγέλης Κοκολάκος, απεσταλμένος του Sky. Να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην περιοχή. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Και πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα?
1: Μπορεί η κακοκαιρία προς την να έχει κοπάσει εδώ στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή του Μυλοποτάμου. Εμείς βρισκόμαστε στην Αξό, όμως έχει αφήσει πίσω της η κακοκαιρία ανυπολόγιστες καταστροφές. Χριστίνα, πριν από λίγο για το δελτίο ειδήσεων του Sky, δείξαμε την εικόνα μέσα από ένα σπίτι εδώ στην Αξό. Για να καταλάβουν οι ακροατές μας, το νερό, η ορμή του νερού ήταν τέτοια που έσπασε την πόρτα του σπιτιού, μπήκε μέσα, αναποδογύρισε κρεβάτια, αναποδογύρισε καρέκλες, προκάλεσε ανυπολόγιστες καταστροφές μέσα στο σπίτι και σε οικιακές συσκευές. Εδώ γίνεται μια πρώτη καταγραφή τώρα από τον Δήμο, την Περιφέρεια αλλά και την Πυροσβεστική, όμως δεν εφησυχάζουν, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν και το απόγευμα και στη συνέχεια να ηρεμήσει λίγο η κατάσταση εδώ στην ορεινή Κρήτη. Πολύ σοβαρές οι ζημιές και στα Ζωνιανά φυσικά, εκεί όπου οι άνθρωποι δεν έχουν νερό, Χριστίνα. Έχει κοπεί και η οπτική ίνα, με συνέπεια να μην έχουν και επικοινωνία, διότι δεν λειτουργούν τα κινητά τους τηλέφωνα ούτε τα σταθερά. Εκεί ο χύμαρος ουσιαστικά που περνάει μέσα από το χωριό, το ποτάμι μετατράπηκε σε χύμαρο, έχει υπερχυλήσει, με αποτέλεσμα και εκεί τουλάχιστον 30 σπίτια να πλημμυρίσουν και να προκληθούν καταστροφές. Είδαμε και την εικόνα να παρασύρει και οχήματα και φερτά υλικά και δέντρα. Εκεί η περιφέρεια και ο Δήμος αναγκάστηκαν ουσιαστικά να σπάσουν τη γέφυρα που συγκρατούσε όλα αυτά τα νερά, προκειμένου να βρει αυτό το ποτάμι, να βρει διέξοδο και να μην πλημμυρίσει ξανά το χωριό. Οι πάντες βρίσκονται σε επιφυλακή εν αναμονή του νέου κύματος κακοκαιρίας, το οποίο αναμένεται το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη. Βαγγέλης Κοκολάκος, κυρίες και κύριοι. Και όπως είπε και ο Βαγγέλης, πίσω από την εικόνα της καταστροφής είναι οι άνθρωποι που βλέπουν για ακόμη μία φορά τις περιουσίες και την παραγωγή τους να χάνονται. Κάτοικοι, αγρότες, κτηνοτρόφοι από το Ρέθυμνο, τα Ζωνιανά, οροπέδιο Λασιθίου περιγράφουν το μέγεθος της ζημιάς. Ακούστε τους, έχουν μιλήσει και η φωνή τους είναι πολύ δυνατή.
2: Μια μεγάλη πάλι. Ξανά πλημμύρα, σπίτι κανονικό και πλημμύρισε. Και την άλλη μέρα δεν θα μας αποζημιώνουν. Δεύτερη μέρα πλημμύρα και εδώ έρχεται πιο πολύ κύμα. Πηγαίνετε από κάτω να δείτε, εδώ ο ποταμός εκόπιασε μια ολιά.
3: Ορίστε, αυτά είναι τα πράγματα, παιδιά. Είναι 8.000 στρέμματα πατάτες στον κάμπο μέσα, αύγαρτες, με ένα κοστολόγιο πλέον όπως μας ελαλούνε που ξεπερνάει τα 50 λεπτά ένα κιλό.
4: Σε όλο το Λασίδι, σε όλο το οροπέδιο Λασιδίου δεν έχει μείνει τίποτα από πατάτες, από τα πάντα.
5: Ούτε στα παμινιωτά, ούτε στις περιουσίες από ό,τι από. Οι γεφύρια έχουν χαλάσει και δεν μπορούν να περάσουν οι ανθρώποι.
0: Την ίδια ώρα, δυνάμεις της πολιτικής προστασίας παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα σε ολόκληρη την Κρήτη για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από τα σημεία που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Και τα σημεία που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, μιλάω την Περιφερειά της Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, ο κ. Γιώργος Τσαπάκος.
6: Από χτες το βράδυ έχουμε επίσης ένες βροχοπτώσεις και έχουν δημιουργικά φαινόμενα. Έχουμε αντλήσεις υδάτων. Δυνάμεις παραμένουν σε όλο το νησί, αναμένοντας να ολοκληρωθεί η κακοκαιρία, σύμφωνα όπως είναι σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία που θα είναι μέχρι την Κυριακή το πρωί.
0: Είναι ο ΣΚΑΙ 100,3, κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο και η προσοχή δεν περιορίζεται μόνο στις ισχυρές βροχοπτώσεις. Ο καθηγητής γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών και πρόεδρος του ΟΑΣΠΟ, κ. Ευθύμης Λέκας, προειδοποιεί μέσω της ΕΤ και για τα συνοδά φαινόμενα όπως οι κατολισθήσεις και οι διαβρώσεις.
7: Θέλει προσοχή κυρίως από τους κατοίκους που δεν πρέπει να εκτίθεται στον κίνδυνο. Δεν είναι μόνο οι έντονες βροχοπτώσεις οι οποίες εμποδίζουν τις μετακινήσεις αλλά δημιουργούν και έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Είναι όμως και συνολικά γεωδυναμικά προβλήματα. Διαβρώσεις, κατολισθήσεις, κλείσιμο δρόμων από φερτά υλικά.

0: Και βέβαια μετά την καταστροφή έρχεται το μεγάλο ζήτημα της επόμενης ημέρας. Οι αποζημιώσεις για τους ανθρώπους που έχασαν περιουσίες και παραγωγή. Ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος δήλωσε στο Open ότι οι διαδικασίες θα κινηθούν άμεσα χωρίς καθυστερήσεις.
1: Για τις αποφάσεις θα κινηθούμε αυτόματα. Επομένως, οτιδήποτε είναι πρέπει να γίνει γρήγορα, οι άνθρωποι να αποκατασταθούν για τις ζημιές τους και δεν πρέπει να υπάρξουν οι καθυστερήσεις που συχνά υπάρχουν στο κράτος.
0: Στην Αττική τώρα η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη. Εδώ το κύριο πρόβλημα είναι η πολύ ισχυρή άνεμη. Ήταν το βράδυ πολύ ισχυρή άνεμη. Πάμε λοιπόν στο Γιώργο Κεραμιτζόγλου να δούμε την εικόνα της Αττικής τώρα, Γιώργο μου, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Και τι ισχύει με τα δρομολόγια των πλοίων?
2: Ναι, γεια σας και από μένα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε όμως έχουμε βροχές σε Κάρπαθο, Κάσο και Ρόδο, γιατί το κύμα κακοκαιρίας μετακινείται και στα νότια το Δεκάνησα, όπως μας έχουν πει και οι μετρολόγοι. Βέβαια δεν έχουμε προβλήματα αυτή τη στιγμή, είναι ήπιες βροχές που επηρεάζουν τα νησιά στα νότια το Δεκάνησα. Τώρα υπάρχει ανανέωση του απαγορευτικού απόπλου από τα λιμάνια Πειραιά προς Κυκλάδες και άλλα νησιά, επίσης και από τα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου. Έως 6 το απόγευμα ισχύει το απαγορευτικό απόπλου. Αυτά τα δρομολόγια τα οποία γίνονται είναι μόνο τα συμβατικά για Αργοσαρονικό. Τα ταχύπλοα τα πρωινά δεν έγινε, δηλαδή από την Ε8 την πύλη του λιμανιού του Πειραιά φεύγουν μόνο τα συμβατικά πλοία και όχι τα ταχύπλοα. Αυτό λοιπόν έχετε υπόψη σας. Θα υπάρχει λοιπόν ανανέωση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνου πυρηνικών φαινομένων στις 6 το απόγευμα από την Μετεωρολογική Υπηρεσία για να δούμε πώς θα εξελιχθούν και τα βραδινά δρομολόγια. Επίσης να ξέρετε ότι δεν γίνονται και τα τοπικά δρομολόγια, για παράδειγμα και τα τοπικά δρομολόγια των Κυκλάδων και για τα τοπικά δρομολόγια των Δωδεκανήσων. Έχουμε και εκεί προβλήματα γιατί έχουμε ισχυρούς ανέμους μέχρι και 9 μποφόρ. Και έτσι λοιπόν μέχρι στις 6 θα ισχύει το απαγορευτικό απόπλου για όλες τις περιοχές.
0: Μάλιστα.
2: Για όλα τα νησιά, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Κρήτη, γιατί έχουμε πραγματικά πολύ ισχυρούς ανέμους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Θα δούμε, κυρίες και κύριοι, αναλυτικά στη συνέχεια με τη βοήθεια της μετεωρολόγου μας και πώς θα εξελιχθεί ο καιρός στις επόμενες ώρες μέχρι και αύριο. Προς το παρόν όμως από την κακοκαιρία να πάμε στην άλλη μεγάλη πίεση που γίνεται όλο και πιο αισθητή στα νοικοκυριά και αναφερόμαστε στην ακρίβεια. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανέβηκε το Σεπτέμβριο στο 5,1%. Ήδη είναι χθες, πέμπτη υψηλότερη επίδοση στην Ευρωζώνη. Ενώ έρχεται και ένας δύσκολος μήνας γιατί είναι ο καιρός που είδαμε και ακούσαμε, που σημαίνει ότι θα πέσει η θερμοκρασία. Και θα δούμε και στη συνέχεια το ρεπορτάζ και θα δούμε και τους λογαριασμούς του ρεύματος. Ο Χρυσόστομος Τσούβης είναι μαζί μας και ξεκινώ από τον πληθωρισμό. Χρυσόστομε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Επικεφαλής του οικονομικού, κυρίες και κύριοι, εδώ του Sky 100,3. Τι είναι αυτό που, Χρυσόστομε, να ξεκινήσω, είναι πλοϊκή ερώτηση. Πώς πρόχνουν τόσο ψηλά τον πληθωρισμό? Ξέρω ότι το έχεις απαντήσει πολλές φορές. Και πόσο ανησυχητική είναι πλέον η εικόνα?
3: Στο πρώτο κομμάτι της ερώτησής σου, ενώ στους προηγούμενους μήνες είχαμε συνηθίσει να λέμε ότι τα τρόφιμα και λίγο οι υπηρεσίες ήταν αυτές που έσπρωχναν τον πληθωρισμό της Ελλάδας πιο πάνω από αυτόν της Ευρωζώνης, τώρα είναι καθαρά θέμα ενέργειας. Γιατί μάλιστα οι τιμές των τροφίμων στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο έπεσαν 0,2%. Mm-hmm. Λίγο, αλλά έπεσαν. Που σημαίνει ότι λειτουργήσε αυτή η όλη ιστορία της συνεννόησης
0: με τα σούπερ μάρκετ. Με τον κύριο Θεοδωρικάκο.
3: Αλλά τώρα, όταν έχεις πληθωρισμό σχεδόν 25,5% για το Σεπτέμβριο, είναι πάρα πολύ. Ήταν σοκ, βασικά. Ήταν σοκ τα νούμερα χτες. Mm-hmm. Και για την Ευρωζώνη, γιατί και εκεί έχουμε υψηλό 3 ετών και εδώ που έχουμε υψηλό 3,5 ετών. Άρα λοιπόν, κύριος παράγοντας η ενέργεια. Στο άλλο κομμάτι του πόσο δύσκολη η κατάσταση είναι, πάρα πολύ. Είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση. Είπες πριν ότι έρχεται δύσκολος χειμώνας. Δεν θα το πω εγώ, θα το βάλω με τα λόγια του Επιτρόπου Ενέργειας του κ. Γιώργενσεν. Έρχεται δύσκολος χειμώνας, όχι μήνας. Και ο Νοέμβριος θα είναι δύσκολος και ο Δεκέμβριος θα είναι δύσκολος. Και θα πρέπει να περιμένουμε, παρά τη συμφωνία αυτή που υπάρχει με τα σούπερ μάρκετ, αυξήσεις παντού. Αφού υπάρχουν αυξήσεις στην ενέργεια, θα περάσει έστω ένα κομμάτι στα πάντα. Δεν ξέρω αν πρόσεξες, αν τα κοιτάς καθημερινά. Εγώ και λόγω δουλειάς και ρεπορτάζ χρειάζεται να τα κοιτάω.
0: Εννοείς τους λογαριασμούς μας.
3: Πέρα από το ρεύμα, στα γαλακτοκομικά, ας πούμε, άρχισαν ήδη οι αυξήσεις. Ναι. Μπήκε ο Οκτώβριος με αυξήσεις μεσοσταθμικά 7 με 12%, αλλά θα δεις γιαούρτια που στις 30 Σεπτεμβρίου κάνανε 4-10, τώρα να είναι στα 4-85.
0: Γάλατα... Αυτό είναι μεγάλη διαφορά. Δεν
3: είναι μεγάλη, είναι τώρα... 60 και 70 λεπτά
0: είναι
3: σε μία μέρα.
0: Μεγάλη διαφορά, ναι. Ακριβώς. Ναι.
3: Να μιλάς με τους αγαπητούς κρεοπόλες και να σου λένε ότι ξαφνικά υπάρχει μια στροφή του ελληνικού κοινού προς το ξένο κρέας πια. Το να είναι ελληνικό και ό,τι να είναι
0: έχει φύγει.
3: Αρχίζει σιγά σιγά να φεύγει από το τραπέζι, γιατί κανείς δεν θέλει να πληρώσει 20-21 ευρώ το κιλό μοσχάρι. Θα πάμε στο 15-16, Δανίας, ξέρω εγώ κτλ.
0: Εντύπωση τι κάνει, ότι είναι παραμένει πιο φθηνό το εισαγόμενο κρέας παρά τα μεταφορικά. Mm-hmm. Βάλτε δηλαδή και το κόστος το οποίο το ανεβάζει η μεταφορά των ποσοτήτων αυτή. Εδώ λες είναι δίπλα μου, είναι στη χώρα μου και παραμένει, εννοείται ποιότητα, mm-hmm. το βάζω και αυτό στο τραπέζι, ωστόσο παραμένει πάρα πολύ ακριβό. Ναι. Και παράλληλα ανεφτάνει και η τιμή της φέτας, μαζί Φυστά. Το κάναμε. Ναι. Σχεδόν θα αγγίξει η φέτα έτσι όπως πάει, ακόμα ευτυχώς όχι, το μοσχάρι.
3: Ναι. Η εξήγηση βεβαίως υπάρχει όταν έχουν θανατωθεί τόσο πολλά ζώα έτσι, με τον αυθόδη. Και επίσης ο Πεκεπέτη μας έδειξε ότι δεν είχαμε τελικά τόσα πολλά ζώα όσα νομίζαμε. Μπορεί να πληρωνόμασταν για 10 εκατομμύρια και 15 εκατομμύρια ζώα, αλλά δεν έχουμε πάρα πολύ λιγότερα. Επομένως, όταν θα τεθεί ζήτημα προσφοράς αυξημένης και μειωμένης παραγωγής, θα έχουμε και αύξηση τιμών. Το θέμα είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα, πώς θα συγκρατηθούν αυτές οι τιμές, τι θα κάνει η κυβέρνηση, αν μπορεί να κάνει κάτι. Τα περιθώρια από μόνοι μας δεν είναι πάρα πολλά, γι' αυτό και θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία της συζήτησης και στο Eurogroup που έρχεται την 5η και μετά 15-16 Οκτωβρίου με την Σύνοδο Κορυφής και ελπίζουμε ότι εκεί θα γίνει κάτι.
0: Μια ευρωπαϊκή παρέμβαση, μια ευρωπαϊκή ανακοίνωση βάσει και της επιστολής του Έλληνα Πρωθυπουργού που νομίζω ότι πια αυτό είναι εμφανές.
3: Το καλό είναι ότι θα τεθεί στο τραπέζι.
0: Ναι.
3: Αλλά ξέρεις, από το θα τεθεί στο τραπέζι μέχρι την τελική απόφαση και είναι αργοκίνητο καράβι
0: η Ευρωπαϊκή Ένωση που λέμε.
3: Μπορεί να βρεθούν τα μέτρα αν έρθουν το Δεκέμβριο, ας πούμε. Μέχρι τότε θα πληρώνουμε παραπάνω.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα αντανακλαστικά και για το πόσο γρήγορα κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποθέτω θα υπάρχουν λόγοι, γιατί πολύ εύκολα και έχω ασκήσει κριτική για το πόσο βραδύπους είναι, αλλά παρόλα αυτά θέλω να ελπίζω ότι υπάρχει πάντα λόγος γύρω από αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Μόνο να μην, για να μην παρεξηγηθώ, θα πληρώνουν παραπάνω όσοι έχουν. Όσοι δεν έχουν, δεν θα πληρώνουν, θα κρυώσουν, θα αναγκαστούν να μειώσουν την κατανάλωση όπως ήδη έχουν αρχίσει και κάνουν.
0: Και θα κάνουμε και ρεπορτάζ στο κεντρικό.
3: Για να μην νομίζει και ο κόσμος ότι ζούμε σε ένα γυάλινο κόσμο εδώ πέρα. Μα
0: πρέπει να σου πω ότι και μεταξύ μας οι συζητήσεις είναι, να το πούμε κυρίες και κύριοι, αν και είναι μαγκαζίνο, ότι τι επιλογές θα κάνουμε, πώς θα επιλέξουμε να ζεσταθούμε και ποιες ώρες κιόλας. Είναι όλα αυτά που παίζουν ρόλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και μέσα σε αυτή την εικόνα της ακρίβειας, κυρίες και κύριοι, κρίσιμο παραμένει βέβαια, όπως είπε και ο Χρυσόστομος, στο μέτωπο της ενέργειας και κυρίως των καυσίμων. Στην αποδέσμευση, να σας πούμε την είδηση, έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης προχωράει G7 και σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι αυξημένες τιμές. Οι πρώτες ποσότητες θα διατεθούν μέσα στις επόμενες 20 μέρες. Τι σημαίνει όμως αυτό για εμάς? Θα δούμε τελικά χαμηλότερες τιμές στην Αντλία. Ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, ο κ. Μιχάλης Κιούσης, μιλώντας στο Μέγκα, λέει ουσιαστικά όχι. Μπορεί να μπει φρένο στις νέες αυξήσεις, όχι όμως να πέσουν οι τιμές.
4: Επειδή υπάρχει προσφορά, δεν θα ακριβήνουν τα καύσιμα. Αυτό είναι η αποδέσμευση αυτών των βαρελιών. Δεν αλλάζει κάτι, δεν θα πέσουν πραγματικά στην αγορά, απλώς δεν θα ακριβήνουν.

0: Λοιπόν, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο κ. Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στη τηλεόραση του ΣΚΑ, εκτιμά ότι εφόσον οι σημερινές συνθήκες διατηρηθούν, η τιμή εκκίνησης μπορεί να κινηθεί γύρω στο 1 ευρώ και 60 λεπτά το λίτρο.
1: Θα ήταν περίπου στο 1,93 με 1,95 η τιμή του. Όταν ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του θα είναι αρκετά δελεαστική. Εφόσον παραμείνουν οι συνθήκες όσες έχουν, η τιμή εκκίνησης θα είναι περίπου στο 1,60. Δηλαδή αρχίζει να φαίνεται λίγο πιο ενθαρρυντικά η πρώτη κατάσταση, η έναρξη της περιόδου.

0: Και μπορεί στην Αθήνα να μην σκεφτόμαστε ακόμη σοβαρά το καλοριφέρ. Στα βόρεια του νομού ενδεχομένως και να έχετε ξεκινήσει. Όμως, αρκετές ορεινές περιοχές της χώρας, κυρίες και κύριοι, η θερμοκρασία έχει ήδη πέσει αισθητά και η θέρμανση έχει αρχίσει να γίνεται ανάγκη, όπως τα ακούσετε, από τον Πάνο Γορφαλιά, που βρίσκεται στο Περτούλι. Και να ξεκινήσω πάνω με το πιο απλό. Καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τι καιρό έχετε εκεί, δηλαδή πόσους βαθμούς έχετε αυτή την ώρα εκεί, και αν το ρεπορτάζ λέει ότι ναι, έχουν ήδη αρχίσει κάτι και να ανάβουν θέρμανση, να ανοίγουν τα καλοριφέρια, ό,τι έχουν επιλέξει.
1: 12 βαθμούς στο Περτούλι, στα 1200 υψόμετρο, 13 αυτή τη στιγμή, 3 το βράδυ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ και 15 μέρες, μάλλον θέλω να θυμίσω ότι πριν από 15 μέρες είχαμε μια γρήγορη, άμεση πτώση της θερμοκρασίας. Τη ζήσαμε στις πόλεις, τα ορεινά τη ζήσαν περισσότερο, άναψαν τα ντάκια και οι σόμπες σιγά σιγά, κυρίως το απόγευμα και τις βραδινές ώρες. Ξεκίνησαν περίπου 20 με 25 μέρες νωρίτερα να ανάβουν θέρμανση στα ορεινά. Και αν βάλουμε και το πετρέλαιο, το οποίο όπως ακούσαμε πριν είναι περίπου στο 60-65 το λίτρο, που είναι απαγορευτικό, αντιλαμβάνεστε ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι πρέπει να ζεσταθούν, θα χρησιμοποιήσουν τη διπλάσια ποσότητα ξύλου σε σχέση με πέρυσι, διότι πολύ απλά δεν θα αγοράσουν πετρέλαιο. Αυτή είναι η μία εικόνα. Αν θέλουμε την εικόνα όμως, Χριστίνα, να την ανοίξουμε και σε τουριστικό επίπεδο, φαίνεται ότι μεγάλο πρόβλημα θα έχουν οι τουριστικές μονάδες. Οι μονάδες δηλαδή οι οποίες θα φιλοξενήσουν τουρίστες και οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα απλά να ανάψουν ένα τζάκι ή απλά να ανάψουν μια σόμπα, πρέπει τέ και καλά να έχουν πετρέλαιο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εκεί θα πρέπει να δούνε τις τιμές των δωματίων με αυτή την τιμή που έχει ξεκινήσει το πετρέλαιο. Και τρίτη εικόνα να σας δώσω, ανθρώπους οι οποίοι έχουν εξοχικά και μας έλεγαν στο Περτούλι ότι ξέρετε κάτι, πολύ δύσκολα θα ανοίξουν τα εξοχικά φέτος, θα ανοίξουν για κάποια Σαββατοκύριακα. Είναι πολύ δύσκολο για κάποιον να ζεστάνει το σπίτι του για να πάει να μείνει 2-3 μέρες. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή είναι η συνολική εικόνα των ορεινών όσον αφορά την τουριστική περίοδο, κυρίως, αλλά και τους ίδιους μόνιμους κατοίκους.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνο. Θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Γοροφαλιά. Να δούμε και την εικόνα και επίσης και η Έλληνα Παρασκευοπούλου από τα Καλάβρετα. Μία αντίστοιχη εικόνα. Όμως είμαστε στο σημείο που πρέπει εμείς να διακόψουμε πολύ λίγο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι με την ακρίβεια που δεν πιέζει μόνο τα νοικοκυριά. Αυξημένο κόστος κυρίως στα καύσιμα αντιμετωπίζει και ο κλάδος της Αλίας. Σε λίγο θα μας τα πει ο Δημήτρης Χατζικόρτσου.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω τώρα.
4: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
5: Sky 100,3.
6: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
8: Προσφορά.
9: Όχι, όχι.
8: Τεράστια προσφορά.
9: Ούτε.
8: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες.
2: και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω.
10: Be

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Φυσικά 100,3 κεντρικό μαγκαζίνο, κυρίες και κύριοι. Και λέγαμε νωρίτερα ότι η ακρίβεια δεν πιέζει μόνο τα νοικοκυριά αλλά και τους επαγγελματίες. Γιατί πολύ απλά αυξημένο κόστος, κυρίως τα καύσιμα, αυξημένα και όλα τα υπόλοιπα, και ειδικά ας πούμε στον κλάδο της αλίας. Στη Θεσσαλονίκη, οι αλίες έχουν προχωρήσει σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού. Δεν ξέρω αν έχει λήξει τώρα. Εκπρόσωποι του κλάδου συναντήθηκαν και συναντώνται με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο Δημήτρης Χατζηκότσου θα μας τα πει όλα αυτά και αν είναι σε εξέλιξη συνάντηση και αν είναι και σε εξέλιξη και ο συμβολικός αυτός αποκλεισμός. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι στην από Θεσσαλονίκη. Όχι, ο συμβολικός αποκλεισμός έχει λήξει. Διήρξε περίπου μισή ώρα, ήταν εντελώς συμβολικός και έπειτα από συνεννόηση με τις λιμενικές αρχές, καθώς όπως είπαν οι αλίες δεν ήθελαν να δημιουργήσουν το παραμικρό πρόβλημα στο λιμάνι. Ούτε στην πολιτεία θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Απλώς κάνουν όλη αυτή την κινητοποίηση και όλες αυτές τις ενέργειες για να ακουστούν ακόμη περισσότερο τα προβλήματά τους, να σκύψει από πάνω τους η πολιτεία και να δώσει ουσιαστικές λύσεις. Καθώς όπως λένε, πριν από 7 μήνες έπαιρναν το πετρέλαιο στα 70 λεπτά, στα 60 με 70 λεπτά και πλέον το παίρνουν στα 1,40. Καταλαβαίνουμε ότι σχεδόν έχει τριπλασιαστεί αυτό το ποσοστό. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η επιβίωση για αυτούς. Μάλιστα, χαρακτηριστικά μας έλεγαν ορισμένοι από τους εκπροσώπους των αλίων το ότι μας είπε ένας κύριος: είμαι 48 χρονών, χρεοκόπησα, δεν έχω να χάσω τίποτα. Προσπαθώ για να επιβιώσω εγώ και το παιδί μου και οι επόμενες γενιές της αλίας. Σίγουρα δεν είναι μόνο το πρόβλημα με το υψηλό κόστος που έχουν οι αλίες. Είναι και ο παμπάλαιος στόλος, κάτι το οποίο, σε κάτι το οποίο αναφέρθηκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος εδώ και περίπου μία ώρα συζητά με εκπροσώπους των αλιέων, είπε ότι θέλει να ακούσει όση ώρα χρειαστεί όλα τα αιτήματά τους και να μιλήσει με όλους, όπως έκανε και χθες το απόγευμα ο Αλέξης Τσίπρας. Έτσι λοιπόν και ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα και μέχρι και αυτή την ώρα συζητά με τους αλιείς, ενώ οι αλίες από το πρωί κάνουν έκκληση και για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος βρέθηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη λίγο νωρίτερα. Κάτι τέτοιο βέβαια μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει πραγματοποιηθεί. Ενώ όπως λένε θα συνεχίσουν τις κοινοτοποιήσεις τους, θα παραμείνουν συμβολικά στο ύψος όλης της παλιάς παραλίας της Θεσσαλονίκης και τις επόμενες ημέρες θα βρίσκουν τρόπους για να κάνουν και άλλες τέτοιες συμβολικές δράσεις μέχρι να αλλάξει κάτι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, και να ακούσουμε κυρίες και κύριοι τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη.
2: Πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση άμεσα να αξιοποιήσει το πρόγραμμα MedSav, το οποίο επιτρέπει να επιδοτηθεί έως και 70% η αύξηση, η επιπρόσθετη αύξηση του πετρελαίου. Άμεσα πρέπει να υπάρχει πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης του στόλου.
0: Ακούσαμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κυρίες και κύριοι. Κάπως έτσι, από την πίεση που δέχονται νοικοκυριά και επαγγελματίες, περνάμε στο πολιτικό πεδίο, όπου η ακρίβεια εξελίσσεται σε ένα από τα πιο σκληρά πεδία μέτωπα αντιπαράθεσης. Μαζί μας ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Καλώς το να. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανεβάζουν τους τόνους εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν είναι εδώ η είδηση. Μια σύγκρουση που επικεντρώνεται και στην ακρίβεια και μια σύγκρουση που δείχνει ότι είμαστε εντελώς σε προεκλογική περίοδο, με τους πολιτικούς αρχηγούς σε πλατείες, σε συγκεντρώσεις, σε συναντήσεις, να επιδίδονται σε brand affair και σε debate, έτσι, σαν να είμαστε επισήμως, μπορούμε να το πούμε, σε προεκλογική περίοδο.
3: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Νομίζω ότι θα ξεπεράσει την ένταση και τη διάρκεια και εκείνη του 23. Θυμάσαι και εκείνη η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε πάρα πολύ νωρίς.
0: Με ό,τι φθορά, ό,τι καλό μπορεί αυτό να φέρει.
3: Ναι, εντάξει, στην πολιτική λένε ότι συνήθως ακόμα μπορεί να φέρει και φθορά, μπορεί να φανεί και σημαντική. Ένα ατύχημα ακόμα και στο παραπέντε μπορεί να προκαλέσει πολλά. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε. Έχουμε χρόνο μπροστά μας μέχρι το Μάιο, τουλάχιστον αυτό. Λέει ο Πρωθυπουργός ακόμα.
0: Απρίλιος-Μάιος, κάπου εκεί.
3: Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι τώρα αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη έχει μετατραπεί στη βασική άτυπη πολιτική αρένα αυτής της προεκλογικής μάχης, ειδικά το τελευταίο 24, γιατί έχουν συνυπάρξει ταυτόχρονος και οι τρεις. Mm-hmm. Κυριάκος Μητσοτάκης, Αλέξης Τσίπρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέληξε σήμερα στη Θεσσαλονίκη από την περιοδία στην Πιερία και την ομιλία που είχε μετά στην Κατερίνη, από όπου εξέπεψε τα βασικά μηνύματα. Σήμερα ήταν στη Θεσσαλονίκη για την παράδοση των 48 κοιμηλίων από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα. Ο Αλέξης Τσίπρας ήδη και αυτός από χθες στο Βορρά και στη Θεσσαλονίκη συναντήθηκε με αλληλείς, όπου αξιοποίησε αυτό το έδαφος προκειμένου να χτυπήσει την κυβέρνηση για το ενεργειακό κόστος, και ακούσαμε νωρίτερα και τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, επίσης μια αλληλείς, επίσης στη Θεσσαλονίκη. Η μάνα του Βορρά φαίνεται ότι έλεγε όλους
0: αγγλικούς. Κρίσιμη περιφέρεια και ειδικά και για τη Νέα Δημοκρατία, που εκεί καταγράφει αρκετές απώλειες, τουλάχιστον με τις δημοσκοπήσεις. Γενικά παίζουν τα ζάρια τους εδώ, από ό,τι έχω καταλάβει, στην περιφέρεια της συγκεκριμένη η πολιτική αρχηγή.
3: Δεν ψάχνουν πιο απλώς μια ζαριά καλή, δηλαδή ειδικά στην Πειραιά, για παράδειγμα, η κυβέρνηση. Το έχει διαπιστώσει και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως στην προεκλογική περίοδο για τις ευρωεκλογές το 2024, όταν επίσημα είπε εκεί τότε σε μια ομιλία του ότι έχουμε χάσει 15.000 σταυρούς, το οποίο μεταφράστηκε σε 12 κάτι μονάδες, εν πάση περιπτώσει, από το αρχικό ποσοστό. Δεν ψάχνουν απλώς μια ζαριά καλή, ψάχνουν για περισσότερα στεγανά αλλά και για περισσότερους μαγνήτες. Να προσελκύσουν κοινά, η Πειραιά για παράδειγμα είναι η γενέτερα του Δημήτρη Νατσιού, εκεί εκλέγει βουλευτή η Νίκη, είναι ένα από τα δεξιά, ένα από τα προβλήματα στα δεξιά της κυβέρνησης η Πειραιά, όπως και αρκετά σημεία στον βορρά του χάρτη.
0: Ναι. Καθόλου τυχαία επίσης και η επίσκεψη, λένε αναλυτές, του κύριου Τσίπρα και στο Άγιο Όρος, από εκεί επίσης ενδεχομένως για να αλλιεύσει κάποιος με την εικόνα αυτή κάποιους σταυρούς. Και ο κύριος Ανδρουλάκης, με τα ηχητικά που ακούσαμε νωρίτερα, με τις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα στη συνάντηση που είχε με τους Αλλήλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Θα τα πούμε και στο βραδινό δελτίο ειδήσεων. Ο Πρωθυπουργός, μια και αναφέρθηκε σε αυτό, κύριε κύριο Γιώργος, χθες από την Κατερίνη δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τα διαθέσιμα περιθώρια για τη στήριξη της κοινωνίας. Να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
4: Θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια έτσι ώστε να προστατεύσουμε την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Σε 10 μέρες θα μπορούμε να γίνουμε πολύ πιο συγκεκριμένοι. Κάποιοι μας ειρωνεύτηκαν γιατί στέλνουμε, λέει, γαλάζια γράμματα και επιστολές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι τα ίδια γαλάζια γράμματα τα οποία οδήγησαν στο Ταμείο Ανάκαμψης και στα 36 δισεκατομμύρια τα οποία εκμεταλλεύτηκε η χώρα.
0: Μαγκαζίνο Σκάι 100,3, κυρίες και κύριοι, και πάμε στο Λαύριο. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για όσα είχαν προηγηθεί τις άγριες επίθεσεις σε βάρος της 32χρονης και του συντρόφου της, του νυν συντρόφου της, από τον πρώην συντροφό της και πατέρα των δύο ανήλικων παιδιών της. Είναι μια ολόκληρη αλυσίδα μέτρων που τελικά δεν κατάφερε να αποτρέψει την αματηρή αυτή επίθεση. Άκουγα νωρίς σήμερα το πρωί την Κάτια Νιακάρη να μιλάει στον Γιώργο Γρηγοριάδη και στη Μίνα Καραμήτρου, με πολλά στοιχεία, πολλές πληροφορίες, Κάτια, κρίσιμα. Από ό,τι φάνηκε για την υπόθεση αυτή. Να τα πάρουμε λοιπόν από την αρχή. Καταρχήν, την υγεία του κυρίως του συντρόφου.
5: Είναι και ο πιο σοβαρά. Τραυματίας. Ήταν εντυπωσιακό μάλιστα ότι οι γιατροί διαπίστωσαν, και το είπε και η 32χρονη, ότι κατά την επίθεση από τον πρώην σύντροφό της, ο νυν σύντροφός της τραυματίστηκε ακόμα και στην περιοχή των γεννητικών οργάνων. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί δείχνει το μένος, τη ζήλια, αυτό που σε θεωρώ κτήμα μου, και τον νυν σύντροφό σου δεν θα τον αφήσω με τίποτα να είναι κοντά σου. Mm-hmm. Και όχι μόνο αυτό, όλα αυτά τα οποία διαδραματίστηκαν έγιναν, όπως νομίζω το προανέφερες, ενώ μέσα στο σπίτι βρίσκονταν τα δύο ανήλικα παιδιά που είχε αποκτήσει με την πρώην σύντροφό του. Δηλαδή, δεν έδειξε μια προμελέτη όλο. Η σκάλα η μεγάλη που πήρε για να ανέβει από διπλανό σπίτι, να περάσει από το διπλανό σπίτι, να πάει στο σπίτι της συντρόφου του, να σπάσει το τζάμι, να μπει μέσα, και ενώ είχε στην κατοχή του δύο μαχαίρια, πήρε ένα τρίτο από την κουζίνα και μπήκε στο υπνοδωμάτιο. Και είναι εντυπωσιακό ότι αυτή η γυναίκα είχε απευθυνθεί στις αρχές, όχι μία φορά, 4 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή, στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας, στο νόμο που έγκυται η ενδοοικογενειακή βία, αλλά και ακόμα μία καταγγελία γιατί δεν είχε δώσει τα χρήματα, τη διατροφή, ο εν λόγω ο δράστης. Της είχε χορηγηθεί το panic button. Δεν έγινε ποτέ χρήση του, όμως μέσα σε ελάχιστες ημέρες αυτός ο άνθρωπος πραγματοποίησε όχι μία επίθεση επί της ουσίας, είχε ενοχλήσει ξανά, είχε συλληφθεί, οι αστυνομικοί είχαν πάει, τον είχαν αναζητήσει στον χώρο της δουλειάς του, τον συνέλαβαν και παρόλα αυτά αφέθηκε ελεύθερος. Και λίγες ημέρες μετά είχαμε την επίθεση, την διπλή επίθεση με το μαχαίρι. Θέλω να σου πω ότι οι αστυνομικοί, όταν δέχτηκαν το τηλεφώνημα για το συμβάν που έχει γίνει και άκουσαν την οδό στο τμήμα εκεί της Λαβρεωτικής, κατάλαβαν αμέσως, θέλω να σου πω, για ποιον πρόκειται. Και όπως χαρακτηριστικά μου ανέφεραν, λέγανε ότι ήρθε και παραδόθηκε ο ίδιος. Η πρώτη φράση που είπε στους αστυνομικούς είναι ότι εγώ σε αυτή την οδό, εγώ τους επιτέθηκα. Όμως αυτό που λένε είναι ότι εμείς καταλάβαμε αμέσως. Ξέραμε δηλαδή. Ξέραμε ποιον θα ψάχναμε και να μην ερχόταν.
0: Τώρα αυτό που λες είναι βαθιά, τουλάχιστον ενισχύει το μεγάλο ερώτημα. Αφού ήταν γνωστός, γιατί αφέθηκε ελεύθερος.
5: Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Γιατί το
0: και παρά τις καταγγελίες, τι του επιβλήθηκε, κάτι.
5: Του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι της μη προσέγγισης του σπιτιού σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και η συνάντηση με τα παιδιά, η επικοινωνία με τα παιδιά θα έπρεπε να γίνεται παρουσία δικηγόρου. Όμως όλα αυτά δεν τον εμπόδισαν σε τίποτα. Ο ίδιος μάλιστα, θέλω να σου πω, ότι μετά από όλα όσα έκανε, είπε στους αστυνομικούς: «Α, δεν νιώθω καλά, έχω ταχυκαρδία, δεν είμαι καλά». Και τον πήγαν στο νοσοκομείο. Είναι συγκλονιστικά όμως, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, να σου πω και δύο στοιχεία για τα περιστατικά της ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και το panic button που έχει χορηγηθεί σε θύματα το τελευταίο οκτάμινο σε σχέση με το οκτάμινο του 2025, όσον αφορά τα περιστατικά ενδοοικογενειακής τα οποία έχουν καταγγελθεί, και είναι σημαντικό γιατί φαίνεται ότι τα θύματα μιλάνε. Κάτι που δεν συνέβαινε παλαιότερα. Το οκτάμινο του 2025 οι καταγγελίες ανήλθαν σε 15.435, το ίδιο χρονικό διάστημα φέτος σε 14.519. Οι συλλήψεις το 25, ξαναλέω και το οκτάμινο, 9.525, το 2026 8.920. Και σε περνάω στο panic button, που τα στοιχεία αυτά που αφορούν στο panic button είναι από όταν ξεκίνησε να χορηγείται, από το 2023, τον Μάρτιο στις 23 μέχρι και τώρα. Τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας που ήταν δικαιούχοι ανήλθαν σε 46.335, έγινε χρήση.
0: Μάλιστα.
5: Και εγγραφή από 15.113 γυναίκες και ενεργοποιήθηκε, κλείνοντας να σου πω, 2.000 φορές 935. Όλες αυτές ήταν οι γυναίκες που πάτησαν το κουμπί και ζήτησαν βοήθεια.
0: Παρ' όλα αυτά έχουμε ακόμα περιστατικά. Το τελευταίο είναι αυτό που μας ανέφερες και μας περιέγραψες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια. Και παρά τις λοιπόν καταγγελίες, τις συλλήψεις, τις κατασχέσεις όπλων, τους περιοριστικούς όρους και τα panic button, έχουμε ακόμα τέτοιες επιθέσεις. Και θέλω τώρα με τη βοήθεια της Άννας Κανδύλη που είναι μαζί μας από την τηλεόραση του Sky, Άννα, κυρίες και κύριοι, Άννα, να σταθούμε λίγο εδώ στην εφαρμογή των περιοριστικών όρων. Ένα σχόλιο σου θα ήθελα.
6: Καλό μεσημέρι. Δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό, και την παραβίαση των περιοριστικών όρων, ότι δεν έχουν τελικά αποτέλεσμα. Θα μου πεις τι άλλο μπορούν να κάνουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Μάλλον όχι όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο της απόπειρας ανθρωποκτονίας, αλλά στα προηγούμενα στάδια. Τι άλλο μπορεί να κάνουν οι αρχές, εκτός από το να επιβάλλουν τους περιοριστικούς όρους. Και βεβαίως σε κάθε περίπτωση που παραβιάζονται αυτοί, το θύμα να το καταγγέλει.
0: Ναι. Άννα, γιατί όταν είναι κάτι επαναλαμβανόμενο, συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί η γυναίκα είχε κάνει 4 καταγγελίες και ήταν γνωστός, μας είπε τώρα μόλις η Κάτια, των αρχών, ήξεραν με το που έγινε το τηλεφώνημα καταγγελία ότι έχουμε περιστατικό στο Λάδρο, ήξεραν και σε ποια οδό. Όταν κάτι είναι επαναλαμβανόμενο, μπορεί να η ποινή να είναι αυτό που το επιβάλλεται, τέλος πάντων, να είναι περιορισμός 100 μέτρα από το σπίτι, μην πλησιάζεις. Και είδαμε ο άνθρωπος τι έκανε τώρα, έτσι. Σκαρφάλωσε, πήρε δύο μαχαίρια, πήρε άλλο ένα κουζνομάχαιρο και έσφαξε τους ανθρώπους.
6: Είναι ανάλογα με τη μορφή του αδικήματος. Δηλαδή, όταν μιλάμε για πλημεληματικού χαρακτήρα, βεβαίως έχει αυστηροποιηθεί το πλαίσιο. Ακόμα και με πλημέλημα, αν κάποιος πάει στο δικαστήριο, το δικαστήριο του επιβάλλει μια ποινή, μπορεί να αποφασίσει την έκτηση αυτή ή μέρος έκτησης της ποινής. Μπορεί να γίνει. Από εκεί και πέρα, όταν υπάρχει μια καταγγελία, μέχρι να γίνει το δικαστήριο που επιβάλλονται τα περιοριστικά μέτρα, και μιλάμε τώρα, ξαναλέω, για αδικήματα πλημεληματικού χαρακτήρα, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Δηλαδή το πλαίσιο είναι ήδη αυστηροποιημένο. Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι όταν δικαστεί αυτός ο άνθρωπος, όποιος το κάνει αυτό, γιατί σαφώς είναι επιβαρυντικό το να παραβιάζει συνέχεια τους περιοριστικούς όρους. Σαφώς είναι επιβαρυντικό. Και για τη συγκεκριμένη γυναίκα ξέρω ότι και τις καταγγελίες, νομίζω τα είπατε και με την Κάτια, και τις καταγγελίες τις είχε κάνει και panic button είχε πάρει, εντάξει, δεν είχε δεχτεί να πάει σε δομή. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν είναι εύκολο να ξεσκώνεσαι από το σπίτι σου και να πας σε μία δομή γιατί ένας τρελός έχει βάλει στο μάτι. Να διαλύσεις όλη σου τη ζωή.
0: Ναι. Άννα, θέλω να σε κρατήσω γιατί έχουμε εξελίξεις σε μια άλλη υπόθεση που βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης και αναφέρουμε στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εδώ ο Sky έφερε στο φως τα πρώτα στοιχεία από τις άρσεις απορρίτου των εμπλεκομένων και υπάρχουν ευρήματα που προκαλούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχει να κάνει με τα κινητά. Είναι τρελά πράγματα αυτά που ακούσαμε. Τι τους ζητούσαν μέσα από τα κινητά πάντα. Αναζήτηση βρέθηκε για αντίδοτο στην
6: προκλήση. Γιατροί.
0: Ναι. Τι βαρύτητα μπορεί να έχουν αυτά τα ψηφιακά ευρήματα στην ανάκριση και πώς συνδέονται με όσα έχουν ήδη καταθέσει οι κατηγορούμενοι?
6: Κοίταξε, αυτό το ότι γινόταν αναζήτηση την είχαμε αυτή τη συγκεκριμένη πληροφορία, δηλαδή για την προποφόλη τώρα. Αν θες μας είναι άλλο ένα στοιχείο που έρχεται να προσθεθεί και σε κατάθεση που έχει δοθεί για τη μέση καταστολή και στην κατάθεση της αυτή ήταν νοσηλεύθερη και στην κατάθεση της αναισθησιολόγου που λέει με πήρανε και με ρωτήσανε τι αντίδοτο έχει το προφόλι, που εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι μια αυτή τουλάχιστον από ό,τι λένε οι γιατροί και οι ειδικοί που δεν πρέπει να χορηγείται σε τέτοιο περιβάλλον. Βασικά πρέπει να είναι με εξειδικευμένο προσωπικό και τουλάχιστον από ό,τι καταλαβαίνω εγώ σε νοσοκομιακό περιβάλλον.
0: Ναι.
6: Και μας δείχνει και τον πανικό, αν θέλει, που τον είδαμε και μέσα από τις καταθέσεις που έδωσαν και οι νοσηλεύτες και το προσωπικό του ιατρείου την ώρα που καταλάβανε ότι κάτι δεν πάει καλά με τον Γιώργο Μαζονάκη. Δηλαδή το να ψάχνουν.
0: Πανικός, έλλειψη εμπειρίας. Ακριβώς αυτό.
6: Αντίθετα με ό,τι αυτοί ισχυρίζονται στις απολογίες τους.
0: Μάλιστα.
6: Ότι όλα γίνανε όπως έπρεπε. Δηλαδή κάρπα, αδρεναλίνη, ΕΚΑΠ με τη σειρά την οποία έπρεπε.
0: Σε ευχαριστώ.
6: Φαίνεται
0: πολύ.
6: Φαίνεται ότι υπήρχε πανικός.
0: Σε ευχαριστώ, Άννα, μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Άννα Κανδύλη, κυρίες και κύριοι. Και να ακούσουμε τον κύριο Λικούδη, είναι ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη.
7: Είναι πράγματι και συγκλονιστικό και αποκλειστικό. Για πρώτη φορά ακούγεται. Δύο γιατροί και νοσηλεύτριες ψάχνουν να βρουν το αντίδοτο της προποφόλης. Και μετά ψάχνουμε ποιες είναι οι αιτίες του θανάτου. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί αυτός ο απεινιδωτής. Αυτό το λέει ότι έβαλα σε λειτουργία το απεινιδωτή είναι ψέμα. Τι να πούμε τώρα.
0: Είναι παρά 10, κυρίες και κύριοι, Δημήτρης Βάλσαμος είναι στο στούντιο. Πάμε να δούμε τις σημερινές αθλητικές αναμετρήσεις και τις μεταδόσεις που έχουμε.
8: Σωστά, γιατί καλησπέρα αρχικά. Είναι στον αέρα από χθες η πλατφόρμα του Sport FM TV. Μπορεί ο κόσμος με ένα κλικ στο www.sportfmtv.gr να μπει και να δει τα σημερινά παιχνίδια της πρεμιέρας του πρωταθλημάτος μπάσκετ. Τη στοίχημα είναι GBL. Αρχίζει γενομένη σε περίπου 10 λεπτά, όπως είπες και σε Χριστίνα μου, με το Μύκονος ΠΑΟΚ. 3 η ώρα. Στις 4 Κολοσσός Δόξα Λευκάδας και ΑΕΚ Μαρούσι. Ενώ στις 5 Προμηθέας Περιστέρη. Όλα αυτά τα παιχνίδια είναι ζωντανά από το Sport FM TV αλλά και την υβριδική πλατφόρμα του Sky καθώς και το Sky GR. Στις 5.30 το Καρδίτσα Άρης παίζει σε όλα αυτά που αναφέραμε αλλά και στην ελεύθερη τηλεόραση του Sky. Ενώ αύριο 1 η ώρα Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων και 5.30 Ηρακλής Ολυμπιακός στην πλατφόρμα και στην ελεύθερη τηλεόραση του Sky, μια καινούργια προσπάθεια που ξεκινάει από τον όμιλο από το Sport FM TV, όπου μπορούμε να παρακολουθήσουμε εκτός των αγώνων του πρωταθλήματος μπάσκετ και το κύπελο Ελλάδα στο ποδόσφαιρο και τους εντός έδρας αγώνες στο πρωτάθλημα της Super League, του Ηρακλή και του Παναθηναϊκού και άλλα πράγματα που έπονται στη συνέχεια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μου.
9: Επόμενος.
10: Ναι.
9: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω τώρα.
9: Ποιος?
10: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
10: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
10: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
10: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και η ώρα που περιμένατε περισσότεροι, επίσης δηλαδή μετά τα αθλητικά, για την ενημέρωση για τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, ο καιρός. Και όσοι μας ακούτε από την Κρήτη και όσοι ενδιαφέρεστε για το τι θα γίνει εδώ στην Αττική τις επόμενες ώρες, θα μας τα πει όλα αυτά η Ηλιάνα Κουτσούπη, κυρίες και κύριοι, μετεωρολόγος μας. Σε ακούμε, Ηλιάνα, με πάρα πολύ προσοχή.
12: Καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε με την Κρήτη, να εστιάσουμε εκεί. Έχουμε ισχυρές βροχοπτώσεις από τις πρωινές ώρες και τα τελευταία 24 ώρα. Συνεχίζονται αυτές οι βροχοπτώσεις, ίσως με λίγο πιο ήπια ένταση, κυρίως στα Χανιά, το Ρέθινο, αλλά και το Λασίθι. Φαίνεται ότι επηρεάζονται περισσότερο περιοχές κοντά στους ορεινούς όγκους. Όσο έχουμε ισχυρούς ανέμους, ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο, μάλιστα θυελώδεις, τόσο θα επιμένουν και οι βροχοπτώσεις στην Κρήτη. Είναι μια τροφοδοσία. Φαίνεται λοιπόν ότι και τις επόμενες ώρες θα κυλήσει έτσι ο καιρός, με βροχοπτώσεις, αναδιαστήματα κάπως ισχυρές. Ωστόσο, να πούμε ότι μέχρι το βράδυ σταδιακά θα υπάρχει έτσι μια εξασθένηση, και από τις βραδινές ώρες σήμερα και αύριο τα φαινόμενα θα είναι πολύ πιο εξασθενημένα. Στην Αττική περιμένουμε και στην Εύβοια σποραδικές βροχοπτώσεις, όχι όμως με σφοδρότητα, κάτι ήπιο. Και στα Δωδεκάνησα, να πούμε, πολύ σημαντικό, και εκεί περιμένουμε έτσι καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές και σήμερα αλλά και αύριο. Αύριο όμως, ξαναλέω, τα φαινόμενα θα είναι λίγο πιο ήπια, δεν περιμένουμε αυτή τη ραγδαιότητα, και οι βοριάδες θα εξασθενήσουν, θα πνέουν 6 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ, και από τη Δευτέρα πλέον θα έχουμε άνοδο στη θερμοκρασία, τα φαινόμενα θα έχουν εξασθενήσει πλήρως και οι άνεμοι θα έχουν υποχωρήσει. Δηλαδή. Η άνεμη μέχρι...
0: Όχι, άνοδος, συγγνώμη, άνοδος της τάξεως.
12: Άνοδος θα ανέβει στα ανατολικά υπηρετικά, αυτή τη στιγμή είμαστε μέχρι 22 βαθμούς. Από τη Δευτέρα θα αγγίξουμε και πάλι τους 25-26 βαθμούς. Mm. Όλη εβδομάδα θα κυλήσει έτσι και με ήπιους ανέμους μέχρι και την Πέμπτη τουλάχιστον.
0: Και χωρίς βροχοπτώσεις.
12: Χωρίς βροχοπτώσεις καθόλου. Μόνο τη Δευτέρα ίσως ήπιες βροχοπτώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αλλά θα έχουμε πλήρη εξασθένηση.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Ευχαριστώ.
0: Ηλιάνα Κουτσούπη, κυρίες και κύριοι, μετεωρολόγος μας. Πάμε να κάνουμε την σύνδεση με την Deutsche Welle, διεθνείς ειδήσεις, και επιστρέφουμε.
13: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
14: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. 36 χρόνια από την Γερμανική Επανένωση. Μηνύματα ενότητας από την πολιτιακή ηγεσία. Τρομοκρατική επίθεση φέρεται να σχεδίαζε ο συγκυβερνήτης της πτήσης της Fly Dubai, σύμφωνα με την εισαγγελία των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Βία επεισόδια στα γαλλικά σχολεία με πάνω από 5.000 συλλήψεις. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Με εκκλησιαστική λειτουργία στη Βρέμη ξεκίνησαν οι επίσημοι εορτασμοί για την ημέρα της Γερμανικής Επανένωσης, με τους εκπροσώπους των εκκλησιών να απευθύνουν έκκληση για κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη. Κορυφαίοι πολιτικοί τόνισαν ότι η δημοκρατία και η κοινωνική συνοχή απειλούνται από τον εξτρεμισμό και την πόλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο αντιπρόεδρος της Γερμανικής Βουλής, Μποντο Ράμελο, υπογράμμισε ότι 36 χρόνια μετά την Επανένωση εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ανισότητες μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας. Το παρόν στις εκδηλώσεις δίνουν σήμερα ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος, ο Καγκελάριος και η Πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου. Σκιά στους εορτασμούς έριξαν επεισόδια στο κέντρο της Βρέμης, όπου διαδήλωση της Αντίφα εξελίχθηκε σε βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία. Σύμφωνα με τις αρχές, αστυνομικοί δέχθηκαν επιθέσεις με πέτρες, μπουκάλια και πυροτεχνήματα. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης της Fly Dubai προς το Tel Aviv, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε στον κυβερνήτη εν ώρα πτήσης, σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Νωρίτερα, το αμερικανικό ABC μετέδωσε ότι από τα πρώτα στοιχεία της ανάκρισης προκύπτει ότι ο δράστης σκόπευε να καταρρύψει το αεροπλάνο στο Ισραήλ. Οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και τις κακές σχολικές υποδομές εξελίχθηκαν σε βία επεισόδια με περισσότερες από 5.000 συλλήψεις από τις αρχές. Επεισόδια, επιθέσεις και βανδαλισμοί καταγράφηκαν σε εκατοντάδες σχολεία, ενώ η κυβέρνηση προειδοποιεί με κυρώσεις τους γονείς ανηλίκων που εμπλέκονται στις καταστροφές. Οι μαθητές ζητούν περισσότερους εκπαιδευτικούς, καλύτερες συνθήκες διδασκαλίας και άμεση αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα τα γαλλικά σχολεία. Οι χώρες της G7 συμφώνησαν να διαθέσουν έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά τους αποθέματα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη άνοδο των τιμών καυσίμων. Παράλληλα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, απέσυρε την απειλή για απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ, ενώ χαιρέτησε την απόφαση ευρωπαϊκών χωρών να απελευθερώσουν ποσότητες ντίζελ από τα εθνικά τους αποθέματα. Εδώ, Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Λίγο πριν τον αυριανό πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν προβάδισμα για τον πρόεδρο Λούλα Ντασίλβα και τον Φλάβιο Μπολσονάρο. Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο Λετωνοί προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές, με ζητήματα της ασφάλειας, του κόστου ζωής και της μετανάστευσης να κυριαρχούν στην προεκλογική εκστρατεία. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Η Pyongyang προχώρησε σε νέα εκτόξευση βαλιστικού πυράβλου προς τη θάλασσα της Ιαπωνίας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Ιαπωνικών αρχών και του Αμερικανικού στρατού. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, Μινάς Παπαναγωπούλη και αμέσως μετά εξαιρετική Μαρία Δουρουδή. Εμείς τηλεοπτικώς θα τα πούμε το βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
15: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
16: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
17: Πλήρης ανακαίνιση.
16: Άψογα υλικά.
17: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
16: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
17: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
16: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
17: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
16: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
17: Και όλα γίνονται εύκολα.
18: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
19: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
20: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
21: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
22: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 84 333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
23: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
24: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
23: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
24: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
25: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620 23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
26: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
25: Πίτσα Ρωμαίο.
26: Για αυτούς που ξέρουν.
25: Mmm!
1: νόστιμη!
2: Αχ, γιατί να μην

0: Star FM
1: 93.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
2: Σε έναν κόσμο που φαντάζει τεράστιος, υπάρχουν κάποια πράγματα που εκμηδενίζουν τις αποστάσεις. Γνώση, κατανόηση, επικοινωνία ή αλλιώς το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι από άρτια καταρτισμένους καθηγητές. Ευέλικτο ωράριο αλλά και ειδικά διαμορφωμένα τμήματα για φοιτητές, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους σε ανταγωνιστικότατες τιμές. Αποκτήστε τώρα Lower, Advanced και Proficiency με 100% επιτυχία. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu.
3: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
2: Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
4: Central.
5: Central.
6: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day. All night.
4: Central και
9: φύγαμε.
10: All day. All night.
11: All night. All night.
4: Central στη Γαλατινή.
12: Frictoria.com Data Center Services.
13: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
14: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
12: Frictoria.com Data Center Services.
14: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
12: Frictoria.com Data Center Services.
14: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
12: Frictoria Data Center Services.
13: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
12: Frictoria.com Data Center Services.
13: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
12: www.frictoria.com
0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να σε βλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις.

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
1: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα τα Λιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 4.
4: Νέες δεξιότητες, νέες δυνατότητες.
5: Το Επιμελητήριο Γρεβενών υλοποιεί νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών με συμβουλευτική, κατάρτιση, βιωματικά εργαστήρια και πιστοποίηση δεξιοτήτων.
4: Ενισχύουμε την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.
5: Μάθετε περισσότερα στο grevena.ops.education.
4: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από τους Εθνικούς Πόρους.
6: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
7: Τον πρώτο σταθμό.
6: Star FM 933.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Τα γεγονότα.
10: Η ενημέρωση.
9: Το χιούμορ.
10: Η μουσική.
9: 24 ώρες μαζί σας.
10: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.

0: 93,3.
1: Φινοπορεινά.
0: Central.
2: Central.
3: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
4: All day. All night.
0: Central και
5: φύγαμε.
6: All day.
4: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
7: Frictoria.com Data Center Services.
9: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
7: Frictoria Data Center Services.
8: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
9: Frictoria.com Data Center Services.
8: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
7: www.frictoria.com
10: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: ώρα στον Star FM είναι 5. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
0: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
5: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ακούς Star FM 93. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό
2: Star FM 933.
0: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: 3. Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
1: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: frictoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
0: frictoria.com. Data Center Services.
2: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. frictoria.com.
0: Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: frictoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659.
0: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
2: Central και...
7: Φύγαμε.
8: All day. All night. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 93.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM 93,3.
1: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Είσαι μικρός. Πολύ μικρός. Μήπως μεγάλος. Φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
4: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
5: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
7: Τα γεγονότα.
2: Η ενημέρωση.
7: Το χιούμορ.
2: Η μουσική.
7: 24 ώρες μαζί σας.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star. Star.
8: Δώσ' μου κάτι, έλα εδώ ξανά, να σε δω, θολό.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
1: Γάι 100,3.
2: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
3: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
2: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
3: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
8: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
5: www.frictoria.com.
9: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
10: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28-109.
3: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM
4: 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
3: Άσε με ρε, Ιουλιέτα, να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Είσαι μικρός. Πολύ μικρός. Μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
7: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
8: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά. 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
9: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
11: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

0: 93,3.
1: Φινοπορεινά.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
2: Central και...
0: Φύγαμε.
6: All day. All night.
5: All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
7: Τα γεγονότα,
0: η ενημέρωση,
7: το χιούμορ,
0: η μουσική,
7: 24 ώρες μαζί σας.
0: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
6: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
5: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
6: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
7: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
8: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
7: Πίτσα Ρωμαίο.
8: Για αυτούς που ξέρουν.
5: Νόστιμη.

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Star FM 93,3. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Summer Mix. Valentino. Non-stop.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 12.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Star FM
1: 9:32.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Star FM 93,3.
1: Ακούς Star FM 93,3. Star FM.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

0: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
2: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
3: Star FM 93. Μόνο επιτυχίες.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:32. 9:32. Star FM.
2: Star FM 9:33. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM